0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

on, you'll need to carry on, carry on. Your head is full of doubt,

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.

μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου σκόνη απ' τα στέρια.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 5.

δίνει αγάπη ένα κορίτσι που ονειρεύτηκες παιδί. Έμοιαζε με μια ηρωίδα από σύριαλ στην TV, που κι εγώ σου να το βλέπεις.

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

poi gli absogna, με μπιγκουτί και παντελόνια. Και καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεμπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία. Κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία.

μάτι εγκλήματος φτιαχτού. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται, τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

και στρατηγοί πίσω από τις κάμερες. Ιχνηλατούς, σκιές, παραμερές, τυφλές αραβωνιαστικές.

το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται. Τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού

στρατιώτες γκρεμίζονται σ' αυτές τις νότες. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται, τον ύπνο του δικαίου του.

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

απ' το καπέλο του έπεφτα νησιά. Έκλεισε με στη χούφτα σου θαλασσινά χαλίκια.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τεσχηλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το έξω δεν μας φταίει τίποτα. Το προς τα έξω μας φταίει. Το προς τα έξω μας φταίει. Μες στους καθρέφτες των μαγαζιών όλο ξαφνά το βλέμμα μου γυρίζοντας βλέπω. Μες στους καθρέφτες των

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Από τις εκδόσεις Ασίνη. Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα γράφονται, είναι και όσα θυμούνται. Σε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, άνθρωποι που έζησαν την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο, παίρνουν το λόγο και αφηγούνται τη δική τους αλήθεια. Μιλούν για μάχες και απώλειες, για εξορίες και ξεριζωμό, για τη ζωή μακριά από την πατρίδα και τη δύσκολη επιστροφή. Οι φωνές τους άμεσες, ανεπεξέργαστες, βαθιά ανθρώπινες. Δεν πρόκειται για μια ακόμη ιστορική αφήγηση, αλλά για ένα ζωντανό μοσαϊκό εμπειριών που φωτίζει μια από τις πιο τραυματικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι μαρτυρίες προέρχονται από συνεντεύξεις που καταγράφηκαν το 1985 για το διεθνώς αζητημένο ντοκιμαντέρ Greece, The Hidden War. Ένα έργο που τόλμησε να δώσει φωνή σε όσους για χρόνια έμεναν σιωπηλοί και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σήμερα αυτές οι αφηγήσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Είναι οι τελευταίες ζωντανές μνήμες μιας γενιάς που σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας. Ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν μαρτυρία ζωής και μένει σαν εμπειρία. Μαρτυρίες από την αντίσταση, τον εμφύλιο, την υπερορία, τον επαναπατρισμό. Από τις εκδόσεις Ασίνη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

κοντά στο Παρνασσό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παίδεψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απόκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υπόγειους.

ήμουν πότες. Δεν είχα στρατιώτες για ραχτές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα το πόνο με πένιες. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε ήχους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής από

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: and you'll not catch me.
1: And you will not catch me.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα από το απένταρο γαλάζιο. Καλημέρα από το φθόρο προσωπικό τώρα, από το αρχιπέλαγος της Κυψέλης. Καλημέρα από το κέντρο της Αθήνας. 18 Αυγούστου 2026 παρακαλώ. Το Σωτήριο Νέτος. Σιγά σιγά γυρνάτε πίσω. Όσο μαυρίσατε, μαυρίσατε. Γυρνάτε πίσω να μας παίρνετε τις θέσεις από τα παρκαρίσματα. Εμένα δεν με νοιάζει γιατί δεν έχω αυτοκίνητο. Αλλά νομίζω τους περισσότερους τους νοιάζει. Οπότε, οκ. Okay. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πρέσα. Όπως κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 8. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης Δοξάρας στη ρύθμιση του ήχου. That's it. Που λένε και οι φίλοι μας Εγγλέζοι. Ακόμη είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κι ας αρχίσαν οι πρώτες επιστροφές και ειδησιογραφικά. Με βάση το πρωτόκολλο και το ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου, χθες πρέπει να γύρισαν και σύσσωμο το κυβερνητικό επιτελείο, διότι η εντολή που είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν 17 του μηνός να έχουν γυρίσει και να έχουν επιστρέψει όλοι πίσω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πράξη αυτό, λογικά θα έχει γίνει. Αλλά τι να σας πω, θα το δούμε στο ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Τα κομματικά επιτελεία είναι σε πλήρη, πώς το λένε, το ξέχασα τώρα τη λέξη, Βαγγέλη. Τέλος πάντων, εργάζονται πυρετοδός μετά τις θερινές διακοπές, ετοιμάζονται για την ΔΕΘ. Θα ξεκινήσουν, πρώτος ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 του μηνός, όχι στη ΔΕΘ, σε ένα ξενοδοχείο που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Θα ανακοινώσει 2 του μηνός το πρόγραμμά του. Μετά θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά ο Πρωθυπουργός και πάει λέγοντας. Τα ξέρετε τώρα. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτή τη ΔΕΘ είναι ότι είναι προεκλογική, έτσι το καταλαβαίνετε. Τώρα, ξαναλέω ότι το έχω πει πολλές φορές. Κανένας δεν είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού για να γνωρίζει πότε θα κάνει τις εκλογές. Αυτός μόνο ξέρει. Και αν ξέρει κι αυτός, θα δει. Θα δει τις κυλιόμενες, θα δει την περιραίωση ατμόσφαιρα, θα δει και, και τις πολιτικές εξελίξεις. Και αναλόγως στα πράξη, μην παίρνετε όρκο για τρίποτα. Ούτε για το ότι κλείδωσε ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ούτε ότι θα γίνουν στη λήξη της κυβερνητικής αιτίας. Μην τα ακούτε αυτά. Τις περισσότερες φορές τα γράφουμε γιατί έτσι πρέπει να τα γράφουμε. Δημοσιογράφοι είμαστε, το ψωμάκι μας βγάζουμε. Πρέπει να βγάλουμε και καμιά είδηση. Κάνουμε και ρεπορτάζ, ακούμε και κάτι, μας λένε και κάτι. Αποτυπώνουν τη διάθεση της στιγμής. Αλλά η διάθεση της στιγμής, ακριβώς επειδή είναι της στιγμής, αλλάζει. Το σίγουρο είναι ότι. Το φθινόπωρο θα έχουμε το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, το οποίο περιμένουμε, όπου θα αλλάξει εκεί κάποια πράγματα, θα δούμε σε τι μέγεθος και σε τι βαθμό θα τα αλλάξει. Από εκεί θα εξαρτηθεί και ένα μεγάλο μέρος της απόφασης για τις εκλογές, κατά τη γνώμη μου. Το τι απήχηση δηλαδή θα έχει το κόμμα Σαμαρά εντός της Νέας Δημοκρατίας και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Το αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και υπάρχει και μια αρνητική εξέλιξη. Την οποία εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ αρνητική, αλλά το είχαμε πει πολλές φορές. Γράφτηκε, δεν ξέρω κατά πόσο απηχεί την πραγματικότητα, γιατί η ρεπορτάζ δεν έχει γίνει, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι προφανώς και είναι αληθές το ρεπορτάζ. Γράφτηκε στο K-Report τον Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τζίμα, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι ο αδερφός του Ηλία Κασιδιάρη έχει καταθέσει ήδη αίτημα ίδρυσης κόμματος. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα, η αίτηση δημιουργίας κόμματος έχει ήδη κατατεθεί στον Άριο Πάγο από τον αδελφό του, ενώ ο ίδιος πρόκειται να αποφυλακιστεί τον επόμενο μήνα, έχοντας εκτίσει την ποινή του. Παρασκηνιακά βεβαίως κινείται με στόχο την συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κινείται καν παρασκηνιακά. Το έχει δηλώσει πολλές φορές, το έχει πει και ο ίδιος, on camera. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο νομοθέτης να σταματήσει την ίδρυση ενός κόμματος. Το ξέρετε. Ο ίδιος βεβαίως δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές και να καταθέσει και να κάνει κόμμα, αλλά μπορεί να κάνει κάποιο παρένθετο πρόσωπο το οποίο δεν έχει τέτοιου είδους κολλήματα. Θα δούμε αν οι συγγενείς πρώτου βαθμού μπορούν ή δεν μπορούν. Είναι μια ερμηνεία του νόμου. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά έχει το πολιτικό σκηνικό. Αυτά επηρεάζουν σε έναν βαθμό τη Νέα Δημοκρατία. Το αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Οπότε εκεί βρισκόμαστε τώρα, τουλάχιστον πολιτικά. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο τη σημερινή εκπομπή λέγοντας ότι καμιά φορά σε προστατεύει η θεά τύχη, κυρίως όμως σε προστατεύει η εμπειρία σου.
Γιατί, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί είναι και αυτό αναφορικό. Αυτό που μετράει είναι ότι κάθε πράγμα έχει δύο ή και περισσότερες θεάσεις, όψεις, πολλές φορές εκ διαμέτρου αντίθετες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καθήμενος το Σαββατοκύριακο στον υπολογιστή μου και δουλεύοντας, είδα, Βαγγέλη, αυτή την είδηση, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από ένα βιντεάκι, μια καρέκλα, μια σεζλόγκ αυτές τις που καθόμαστε στην παραλία, στην Κρήτη, σε ένα πανηγύρι, να έχει πάνω μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, και η είδηση από κάτω ήταν ότι την πήγαν στο πανηγύρι, την ηλικιωμένη κυρία, κατάκητη προφανώς, την περιφέραν στο πανηγύρι. Η πρώτη εντύπωση που είχα εγώ αμέσως ήταν πολύ αρνητική. Ήταν μια εικόνα που με ξένησε, ενός ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση να τον περιφέρουν στα πανηγύρια. Και ευτυχώς που με προστάτευσε ο Θεός και δεν το σχολίασα, δεν έκανα κάποια δήλωση, δεν μπήκα στους λογαριασμούς μου στα social media να κάνω μια δήλωση κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελικά ήρθε το αγώνας της Κρήτης, ένα μέσο εκεί στο νησί, μέσο ενημέρωσης εννοώ στο νησί, και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, γράφοντας ότι η κυρία, η οποία ήταν 90 χρονών, ήταν μια κυρία, μια Γερμανίδα, η οποία ερωτεύτηκε την Κρήτη μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη πριν πάρα πολλές δεκαετίες, και αφιέρωσε τη ζωή της στην τέχνη και στην ειρήνη. Αυτή η κυρία ήταν στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, που έγινε viral γιατί κάποιοι τη σήκωσαν με την ξαπλώστρα για να μην χάσει το γλέντι και να γιορτάσει μαζί τους. Είναι Γερμανίδα γλύπτρια η κυρία. Το όνομά της είναι Καρίνα Ρεκ, γνωστή στην Κρήτη ως η Καρίνα των Ανογιανών. Είναι μια ξεχωριστή καλλιτέχνηδα που υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλή, συμμετείχε σε ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη και διακρίθηκε ως χορεύτρια φλαμέγκο. Η σχέση της με την Κρήτη, γράφει το αγώνας της Κρήτης, ξεκίνησε όταν άκουσε στο Βερολίνο ένα τραγούδι του Ψαραντώνη. Η φωνή του την οδήγησε στα Νόγια, όπου γνώρισε την ιστορία, τον πολιτισμό και τις πληγές που άφησε η γερμανική κατοχή. Ως πράξη μνήμης και συμφιλίωσης, δημιούργησε μαζί με κατοίκους της περιοχής τον αντάρτη της Ειρήνης στο οροπέδιο της Νίδας. Ένα μνημειώδες γλυπτό τοπίο από περίπου 5.000 πέτρες, το οποίο αποκαλύπτει την ολοκληρωμένη μορφή του μόνο όταν το κοιτάξει κανείς από ψηλά. Σήμερα ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες και συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της δύναμης της τέχνης, της συμφιλίωσης και της αγάπης για την Κρήτη. Από το 1986 έως το 1988 η Καρίνα Ρεκ περιηγήθηκε πεζοπορώντας τα ορεινά χωριά της Κρήτης και ανέπτυξε την ιδέα για ένα γλυπτό τοπίο, ένα μνημείο για την ειρήνη, το οποίο θα ήταν αφιερωμένο στον αντιστασιακό αγώνα των Κρητικών ενάντια στη γερμανική κατοχή κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλαβε υποτροφία εργασίας από τον γερουσιαστή πολιτιστικών υποθέσεων στο Βερολίνο και κονδύλια μέσω μιας ιδιωτικής εκστρατείας δωρεών με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Στέφανη Έντχλιχ και του Ράινερ Χόινγκ. Από το 1989 στο 1991 η καλλιτέχνη τοπίου δημιούργησε συνεργασία με τους κατοίκους του χωριού Ανόγια και ιδιαίτερα με τους βοσκούς του κρητικού οροπεδίου της Νίδας, τον Αντάρτη. Στα δύο αυτά χρόνια συγκεντρώθηκαν περίπου 5.000 φυσικές πέτρες για το μήκος 32 μέτρων και πλάτος 9 μέτρων έργο τέχνης των Παρτιζάνων της Ειρήνης, την απεικόνιση ενός φτερωτού αντάρτη. Πολλοί από τους βράχους που χρησιμοποιήθηκαν είχαν διασκορπιστεί στο οροπέδιο της Νίδας κατά τη διάρκεια του πολέμου για να αποτραπεί η προσγείωση γερμανικών αεροπλάνων. Το 1990 γυρίστηκε και ένα ντοκιμαντέρ για τον αντάρτη από τον Κλάους Ζάλγκε και τον Σάκη Μανιάτη. Στις 23 Ιουνίου του 1991 εγκαινιάστηκε τελικά το έργο στο οροπέδιο της Νίδας, στη βόρεια πλευρά του Ψιλορίτη. Η Καρίνα Ρεκ, η Γερμανίδα αυτή γλύπτρια, η διάσημη Γερμανίδα γλύπτρια, είχε καταφέρει και είχε ενώσει με τη φωνή της και με το έργο της τους πολίτες στο δημοψήφισμα του 2015. Είχε τότε ταχθεί υπέρ του όχι. Αυτά. Έτσι. Το λέω γιατί καμιά φορά δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε τις ειδήσεις. Πρέπει να αφήνουμε λίγο, όσο και αν μας κυνηγάει, το να βγούμε πρώτοι, να σχολιάσουμε, να μιλήσουμε, να γράψουμε, να κάνουμε οτιδήποτε, τέλος πάντων. Η δεύτερη ανάγνωση πάντοτε μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις και μπορεί να κρύβει και την απόλυτη ανατροπή της πρώτης άποψης. Θα μας βάλει ο Βαγγέλης ένα τραγούδι τώρα, μια που μπήκαμε έτσι εδώ. Θα πρέπει να βάλουμε ένα ριζίτικο τώρα, να σου πω, Βαγγέλη, για την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, άλλο τραγούδι είχαμε διαλέξει για το ξεκίνημα. Κακώς εγώ δεν το σκέφτηκα να ρίξω ένα ριζίτικο. Από τον Ψαραντώνη να βάλουμε ένα τραγούδι δηλαδή.
Γιατί η φωνή του Ψαραντόρη ήταν αυτή που ενέπνευσε την, την κυρία αυτή, την ηλικιωμένη, τη Γερμανίδα, και κατέβηκε στα, στην Κρήτη και αφιέρωσε τη ζωή της στην Κρήτη και έμεινε στην Κρήτη και ακόμα είναι στην Κρήτη. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρει, προσπαθεί να βρει ο Βαγγέλης ένα Ψαραντόνι να βάλει εδώ από την τράπεζα των τραγουδιών που έχουμε. Αν βρει θα το βάλει ο Αντώνης. Λοιπόν, πάμε. Αλλιώς θα βάλουμε αυτό που έχουμε προγραμματίσει.

τότε σκοτάδι απρόθηκε και γίνηκε η πράση μαυροφαρή κάτω.

Επιστρέψαμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και η είδηση σήμερα, από ό,τι βλέπω στα κανάλια και στα sites, η είδηση είναι η χωροθέτηση, η οριοθέτηση αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία επί της ουσίας αποκόπτουν εντελώς το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά αποκόπτουν και τα δύο ελληνικά νησιά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Μια πολύ επιθετική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας, που δείχνει ότι τα ήρεμα νερά, αν υπήρχαν ποτέ τα νερά, νομίζω τα ήρεμα νερά ήταν στη δική μας την φαντασία. Απλά η Τουρκία έχει πιο δύσκολα θέματα την περίοδο αυτή να ασχοληθεί, όπως ήταν η ανάφλεξη στη Συρία, αλλά και στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Οπότε έχει αφήσει λίγο κατά μέρος τις όποιες βλέψεις της στο Αιγαίο. Τώρα σιγά σιγά που όλα μπαίνουν σε μια σειρά, η Τουρκία ξαναδείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Έρχεται και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό, για το φθινόπωρο είναι. Οπότε μπαίνουμε σε δύσκολη φάση και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, γιατί είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο, γιατί το κυβερνό κόμμα δέχεται πίεση εκ δεξιών της και από τον κύριο Σαμαρά, έδειξε τις προθέσεις του με όσα διέρευσε για την κίνηση αυτή της Τουρκίας. Τι να σας πω, συμφωνώ απόλυτα, Μαρία, ότι είναι τρομακτικό πραγματικά αν το σύστημα επιτρέψει το φίδι της Χρυσής Αυγής να ξανασηκώσει κεφάλι, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αποτρέψει κάτι τέτοιο ο νομοθέτης πραγματικά, και δεν ξέρω πώς μπορεί να αποτρέψει μια κοινωνία κάτι τέτοιο όταν ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας ψηφίζει τέτοια κόμματα. Δεν ξέρω πώς μπορεί ο νομοθέτης, και αν μπορεί και αν πρέπει ο νομοθέτης να το κάνει αυτό. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο, στο οποίο δεν μπορώ να έχω απάντηση. Δεν ξέρω τι απάντηση μπορώ να δώσω. Δεν ξέρω αν με απαγορεύσεις καταφέρνεις να πετύχεις αυτό που θέλεις, να ξεριζώσεις δηλαδή το αυγό του φιδιού, ή καταφέρνεις ακριβώς το αντίθετο. Απαγορεύοντάς το δηλαδή, επί της ουσίας του βγάζεις και δεύτερο κεφάλι. Προσπαθείς να κόψεις το ένα και βγάζει άλλα δύο αυτό. Θα σας πω με πολύ ειλικρίνεια ότι κλείνω προς το δεύτερο. Κλείνω προς το δεύτερο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, όταν τους δίνεις τη δυνατότητα, όταν λειτουργούν στο σκοτάδι, στη σκιά, όταν δεν τους δίνεις τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να συμμετέχουν σε εκλογές, βγάζουν πολλά κεφάλια και εκμεταλλεύονται ένα τέτοιο κλίμα εντός της κοινωνίας, να το παίζουν αντισυστημικοί. Όταν έρθουν στην εξουσία, όταν πάνε στα χέρια της εξουσία, δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Έτσι. Διότι τα κάνουν ρόιδο, να το πω πάρα πολύ απλά, διότι αυτοί είναι. Και έτσι η κοινωνία αντιλαμβάνεται το πραγματικό τους πρόσωπο. Τώρα ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό μέρος της κοινωνίας το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να το αντιληφθεί και είναι τέτοιων απόψεων. Εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε. Τώρα αυτές τις μέρες είναι και η επέτειος με τα όσα γίνανε στην Κεσαριανή. Ξαναθυμηθήκαμε την ιστορία μας, ξαναθυμηθήκαμε τους νοσήλουγους, τους Έλληνες που δείχνανε τους συμπατριώτες τους και τους οδηγούσαν στην εκτέλεση. Μαζί μας είναι, δική μας είναι, εδώ εντός της Ελλάδας ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πάντοτε ήτανε. Τι να σας πω, δεν σας ξαναείπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να τοποθετηθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αν πραγματικά πετυχαίνεις κάτι με τις απαγορεύσεις ή πετυχαίνεις ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε εμείς για το θέμα των δύο θαλάσσιων πάρκων των τουρκικών. Τα είπαμε χθες στην χθεσινή εκπομπή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ισχύει στο ακέραιο αυτό που είπα, δηλαδή ότι η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα δεν συνιστά ανακοίνωση. Δεν συνιστά ανακοίνωση. Πρώτον, είναι απολύτως λανθασμένη, διότι είναι έτσι διατυπωμένη που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, λέει μέσα επιλέξει ότι σε περίπτωση που παραβιάζει. Που κινείται εκτός της αγιελίτιδας ζώνης της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν. Όταν η ίδια η Τουρκία στους χάρτες τους οποίους ανακοινώνει δίνει τις συντεταγμένες, οι οποίες είναι σαφέστατα εκτός της αγιελίτιδας ζώνης και παραβιάζουν δικά μας ύδατα, δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Εξωτερικών να λέει σε περίπτωση που. Δηλαδή τι, δεν έχει ανθρώπους στο Υπουργείο Εξωτερικών να δει τις συντεταγμένες που όρισαν οι Τούρκοι, να δει ότι όντως βρίσκονται εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός αγιελίτιδας. Διότι ξαναείπα, το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι όταν τα θαλάσσια πάρκα αυτά, τα όρια τους εκτείνονται εκτός της αιγελίτιδας ζώνης του κράτους που τα ορίζει, τότε πρέπει να έρθουν σε επαφή και σε συνεννόηση με το όμορο κράτος, δηλαδή με την Ελλάδα.
Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εξωτερικών να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραβιάζει? Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρεις τι να πεις για τους διπλωμάτες οι οποίοι κάθονται και γράφουν τέτοιες ανακοινώσεις, αλλά και για την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο δέχεται να βγάζει τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα θέμα εδώ του καλοκαιριού, και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα είναι και των επόμενων καλοκαιριών, το μεγάλο θέμα των δασικών πυρκαγιών και των ευθυνών που έχει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τον περίφημο ΔΔΕ. Λοιπόν, ο ΔΔΕ ξαναμπήκε στην δημόσια σφαίρα για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο, για την όποια ευθύνη του για τις πυρκαγιές. Και άνοιξε έτσι και η συζήτηση, η αυτονόητη συζήτηση για το επενδυτικό του πρόγραμμα του ΔΔΕ, κυρίαρχη θέση στο οποίο κατέχει και έπρεπε να κατέχει η υπογειοποίηση του δικτύου. Σας είχα πει ότι στην Ευρώπη η υπογειοποίηση του δικτύου υπερβαίνει το 60%. Εδώ δεν φτάνουμε ούτε το 10%. Ούτε το 10%. Είναι αλήθεια, για να μην αδικήσουμε κανέναν, ότι από τα 250 χιλιόμετρα ετησίως που ο ΔΔΕ υπογειοποιούσε τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει σήμερα να υπογειοποιεί περίπου 2 χιλιόμετρα ετησίως. 2 χιλιόμετρα ετησίως. Αλλά με αυτούς τους ρυθμούς, αν υπογειοποιούμε 2 χιλιόμετρα ετησίως, έχοντας στο μυαλό μας ότι όλο το δίκτυο του ΔΔΕ υπερβαίνει τα 250.000 χιλιόμετρα, θα χρειαστούμε μισό αιώνα για να μπορέσουμε να υπογειοποιήσουμε, να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μισό αιώνα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό αυτό. Πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, μέχρι τότε δεν θα μείνει ούτε θάμνος για να προστατεύσουμε. Οπότε εδώ μπαίνει το βασικό ερώτημα. Πού πηγαίνουν τα λεφτά? Πού πηγαίνουν τα λεφτά? Γιατί στην περίπτωση του ΔΔΕ, λεφτά υπάρχουν. Να σας πω ότι λεφτά υπάρχουν. Οι αιτήσεις εισπράξεις του ΔΔΕ εκτοξεύτηκαν από 700 εκατομμύρια ευρώ το 19 σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μισό δις πάνω οι εισπράξεις του. Τα πάγια που πληρώνουν οι πολίτες αυξήθηκαν 40% στα νοικοκυριά και κατά 100% στις επιχειρήσεις. Ο ΔΔΕ είναι ο μεγάλος ευνοημένος του Ταμείου Ανάκαμψης. Αν καθίσετε να ανοίξετε τα κοιτάπια και να δείτε τι έχουν πάρει, πόσοι έχουν πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, δείτε ότι ο ΔΔΕ έχει πάρει τα περισσότερα. Έχει πάρει σχεδόν 187 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΔΔΕ. Παράλληλα, ο ΔΔΕ την ώρα που έχει πάρει αυτά τα λεφτά, μοίρασε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα. Σε μερίσματα, στους μετόχους του, θα δούμε ποιοι είναι οι μετοχοί του, για να καταλάβουμε και γιατί. Και πέταξε 168 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει γραφεία. Γραφεία, παρακαλώ. Πάμε να δούμε όμως ποιος κρατάει το τιμόνι του ΔΔΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει κατά 51% στη ΔΕΗ. Έτσι. 51%. Και κατά 49% σε μια θυγατρική, την Meco Area Asset Management, η οποία είναι από την Αυστραλία η συγκεκριμένη θηγατρική. Να δούμε ποια είναι αυτή η μονοπρόσωπη ΑΕ που δραστηριοποιείται εδώ στην Ελλάδα, ανταυτού. Είναι μια ελληνική εταιρεία ειδικού σκοπού, από το Binding Company, η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2021, αποκλειστικά για να ολοκληρωθεί η εξαγορά και να μεταβιβαστεί το 49% των μετοχών του ΔΔΕ. Ποιος κρύβεται όμως πίσω από αυτή την εταιρεία? Σας είπα, η μετρική εταιρεία αποτελεί 100% θηγατρική μιας εταιρείας, WTE, με έδρα το Λουξεμβούργο. Ο τελικός επενδυτής, γιατί αυτό γίνεται τώρα με τις εταιρείες, ψάχνεις να βρεις ποιος βρίσκεται από πίσω, είναι το Αυστραλιανό χρηματοοικονομικό, ο Αυστραλιανός χρηματοοικονομικός κολοσσός που σας είπα πριν. Ο τελευταίος έδωσε το 2022 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για να αγοράσει το 49% των μετοχών της εταιρείας, η αποτίμηση της οποίας τότε έγινε στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ διατήρησε το 51%, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια της πώλησης για τη χρηματοδότηση του δικού της πράσινου επενδυτικού πλάνου και τη δική της επέκταση. Τι έγιναν όμως τα χρήματα αυτά, έτσι, και τι έγινε και το πλάνο? Το πλάνο ανάπτυξης του ΔΔΕ προέβλεπε δύο πολύ βασικά πράγματα. Το ένα είναι αυτή η ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού λένε πως είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων στην αγορά.
Παράλληλο, ο ΔΕΔΙΑ διαχειρίζεται και το δίκτυο χαμηλής και μεσαίας και μέσης τάσης. Και εδώ μπαίνει η υπογειοποίησή του, καθώς για την έγκριση νέων συνδέσεων για καταναλωτές και παραγωγούς. Έχει και αυτή το έργο ο ΔΕΔΙΑ. Για τη χρηματοοικονομική χρήση του 2025, ο ΔΕΔΙΑ κατέγραψε καθαρά κέρδη, για να έρθουμε και εδώ τώρα, 89,2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ λίγα, γιατί το σύνολο των εσόδων του για το 2025 ανήλθε στα 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως σας είπα. Ο λόγος που είναι λίγα είναι ακριβώς διότι ο ίδιος εφάρμοσε ένα πλάνο ανάπτυξης και μέσω της υπογειοποίησης του δικτύου του, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, διότι τα έσοδα που εισπράττει από εμάς από τους λογαριασμούς έχουν να κάνει με την ανάπτυξη της εταιρείας. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η εταιρεία, τόσο μεγαλώνει και το έσοδο το οποίο εισπράττει από εμάς. Αυτή είναι η ιστορία του ΔΕΔΙΕ. Το θέμα, ακριβώς επειδή οι επενδύσεις του ΔΕΔΙΕ χρηματοδοτούνται από εμάς, από τους καταναλωτές, το θέμα είναι ότι αυτό το πλάνο, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, γιατί σας είπα ότι αν υπογειοποιούμε 2.000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο, θα χρειαστούμε μισό αιώνα για να φτάσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Διότι το δίκτυο είναι 250.000 χιλιόμετρα. Όλο. Συνεπώς πρέπει να καθίσουν οι ηθήνοντες, το κράτος, η ΔΕΗ, ο οποίος είναι ο βασικός μέτοχος. Δεν λέω τώρα για το επενδυτικό κεφάλαιο από την Αυστραλία. Αυτό έχει σκοπό.

0: ανάπτυξη την οποία θέλει να προπαγανδίζει η κυβέρνηση πάνω από τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και θα σηκωθούν να φύγουν όταν διπλασιάσει το κέρδος τους. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό το ληστρικό κεφάλαιο το οποίο έρχεται, επενδύει, οικονομάει και φεύγει. Και δεύτερον, ότι για να έρθει, με κάποιο τρόπο μπορεί να το εξασφαλίσει αυτή την κονόμα που λέω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να το εξασφαλίσει ότι από τη στιγμή που ήρθε και επένδυσε, ήρθε καλό μου CVC εδώ στην Ελλάδα και επένδυσε. Ωραία. Εγώ πρέπει να σε εξασφαλίσω ότι αυτά που επένδυσε, ένα, δύο, τρία, όσα περισσότερα είναι, θα τα διπλασιάσει. Γι' αυτό αφήνει την κερδοφορία η κυβέρνηση ανεξέλεγκτη στην αγορά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αφήνει την κερδοφορία. Μην αναρωτιέστε ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Διότι έχει υποσχεθεί σε αυτά τα funds για να έρθουν να επενδύσουν ότι θα διπλασιάσουν τα κέρδη τους. Ή τέλος πάντων στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγάλουν ένα κέρδος 40-50%, το οποίο στην αγορά είναι απαράδεκτο. Έτσι. Ακόμα και με τους νόμους της αγοράς δεν υπάρχει. Είναι ληστρικό εντελώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Και έχουμε. Έχουμε ρεδιταξί σήμερα. Έχουμε και ρεδιταξί και να συνεχίσουμε μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να δούμε έτσι από πρώτο χέρι αν επιστρέψαν κάποιοι και πόσοι από αυτούς. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Και να επέστρεψαν λίγοι, έφυγαν περισσότεροι.
0: Α, μάλιστα.
6: Κάπως έτσι πάει.
0: Ναι, ωραία.
6: Γιατί βγείτε στους δρόμους και παίξτε μπάλα, δηλαδή δεν τίποτα.
0: Α.
6: Τίποτα, όλα ελεύθερα παντού, αν εξαιρέσουμε το λιμάνι του Πειραιά που έχει τη τιμητική του αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, εντάξει.
6: Όλα είναι υπέροχα.
0: Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Στέργιο, καταλαβαίνεις τι λέμε όταν μιλάμε για το δίκτυο του ΔΔΕ. Μιλάμε για αυτά τα καλώδια τα οποία βλέπουμε όλοι μας στους δρόμους όταν πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας δεξιά και αριστερά, με τις κολόνες εκείνες τις ξύλινες που έχουν κλείσει 40-50 χρόνια. Γι' αυτό μιλάμε. Και για τους μετασχηματιστές οι οποίοι υπάρχουν σε κάποιες από τις κολόνες αυτές, οι οποίες συνήθως είναι παμπάλια και δημιουργούν και ακαθάριστοι πολλές φορές και δημιουργούν σπινθήρες και προκαλούν τις φωτιές. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Μην μπλέξουμε τον κόσμο με τεχνικές έννοιες για το δίκτυο μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής. Προφανώς και υπάρχει τεράστια διαφορά, αλλά δεν ενδιαφέρον τον κόσμο αυτό. Ας μιλήσουμε λίγο με απλά λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε. Περί αυτό μιλάμε. Μιλάμε για το δίκτυο αυτό. Για αυτά τα καλώδια, για αυτές τις κολόνες που είναι και μέσα στα δάση τις περισσότερες φορές, που δεν κλαδεύουμε και τα δέντρα και πολλές φορές τα δέντρα κουμπάνε στα καλώδια πλέον, γιατί τα δέντρα ψηλώνουν και μεγαλώνουν. Αυτό το δίκτυο μπορεί να υπογειοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι σε ολόκληρο, όχι τα 250.000 χιλιόμετρα. Δεν μπορούν. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά ένα πολύ μεγάλο του μέρος μπορεί. Γι' αυτό μιλάμε. Δηλαδή, τώρα σου ξαναλέω, μην τα κάνουμε τα πράγματα περίπλοκα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα θέμα. Το αλίευσα χθες ως εισίδηση από το διαδίκτυο και την έψαξα και λίγο παραπάνω. Σύμφωνα με τη μισθολογική κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε τώρα, ένας ειδικευμένος γιατρός στο ΕΣΥ, που έχει πάρει την ειδικότητά του άνθρωπος, λαμβάνει περίπου 1.359 ευρώ μεικτές αποδοχές το μήνα. Μεικτές αποδοχές. Ξέρετε πόσο αντιστοιχεί αυτό το ποσό? Περίπου σε 1.000 ευρώ το μήνα. Αντιστοιχεί. Αντίστοιχες είναι οι αποδοχές και για τους επικουρικούς γιατρούς και για τους επιμελητές Β, με βασικό μισθό περίπου τα 1.658 ευρώ. Ο οποίος μετά τον πρώτο χρόνο αυξάνεται περίπου στα 1.713 ευρώ. Μεικτά μιλάμε τώρα πάλι, έτσι. Μεικτά. Περίπου 1.400 ευρώ, 1.350 καθαρά στο χέρι. Επίσης, σε όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ, προστίθεται και το νοσοκομιακό επίδομα ύψους περίπου 400 ευρώ. Μεικτά κι αυτό, μηνιαίως. Μεικτά. Έτσι. Δηλαδή, να το πω απλά. Ένας απλός ειδικευμένος γιατρός στο ΕΣΥ παίρνει 1.359 ευρώ μεικτά. Περίπου ένα χιλιάρικο δηλαδή στο χέρι, συν τα 400 ευρώ μεικτά που είναι αυτό το επίδομα, άλλα 250, παίρνει 1.250-1.300 ευρώ. Γι' αυτό οι γιατροί δεν πάνε στα νησιά μας. Διότι άμα πάρεις 1.300 ευρώ να πας ένα νησί, πρώτον δεν βρίσκεις σπίτι στα νησιά. Να νοικιάσεις. Και αυτό έπρεπε να το κάνει το κράτος. Για την ακρίβεια το κάνουν οι δήμοι στα νησιά τα οποία πηγαίνουν. Διότι οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τους γιατρούς. Θα έπρεπε να είναι το πρώτο τους μέλημα αυτό να έχουν κατασκευάσει. Ειδείς εξόδους σε οικόπεδα, τα οποία έχουν οι δήμοι στα νησιά, να έχουν κατασκευάσει σπίτια για να μπορούν να ζουν και να τα φροντίζουν αυτά τα σπίτια. Όσο είναι κλειστά, εννοείται, όταν έρθουν οι κάτοχοί τους, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν εκεί, προφανώς θα τα φροντίζουν εκείνοι. Αλλά όφυλαν, το είχαν κάνει. Το γεγονός ότι ακόμα συζητάμε ναι, τη 2026 για αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και είναι και δείγμα και μια κοινωνία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και σοβαρό θέμα. Σοβαρό το θέμα. Διότι καλώς οι άνθρωποι εκεί στα νησιά, λόγω του τουρισμού, μια χαρά τα βγάζουν πέρα. Και χρήμα πολύ παράγεται λόγω του τουρισμού. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεσαι έτσι στους γιατρούς, στους δασκάλους, στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς, σε όλους τέλος πάντων οι οποίοι έρχονται και βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν εσένα, ως δημότινο. Το πρόβλημα, κάτι γνώμη μου, δεν διεκδικώ το αλάθητο, βαραίνει κυρίως τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα έπρεπε να έχει μεριμνήσεις για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά να, Βαγγέλη, να μπούμε και στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Ναι. Θες να ξεκινήσουμε δυνατά με τη Σοφία. Μην ρωτήσεις ποια είναι η Σοφία, είναι αγαπημένη μας βούλτεψη η Σοφία, καταλαβαίνεις. Έτσι, είναι αγαπημένη στους δημοσιογράφους. Πάρα πολύ καιρό ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νομίζω ότι η Σοφία επάξια κλέβει λίγο από τη δόξα του Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε μπορούμε να την ακούσουμε. Στο συγκεκριμένο ηχητικό, η κυρία Βούλτεψη βάζει τα διλήμματα στις επερχόμενες εκλογές. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, θα σας ακουστεί ακραίος και ο λόγος της, αλλά πραγματικά σας το λέω, βάζει τα διλήμματα στις επερχόμενες εκλογές όπως θα τα βάλει πολύ σημαντική μερίδα των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το κρίσιμο είναι το εξής, ότι μετά από τις εκλογές, όπου θα τεθούν πολύ σκληρά διλήμματα, τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές, θα πρέπει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα. Θα υπάρχει λοιπόν ένα κόμμα, πόσο θέλετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι στο 33% η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε 30, θέλετε 28,
2: αντί
1: θέλετε
2: 29. Δηλαδή.
1: Ναι, φυσικά χωρίς αμοιβολία. Γιατί πάμε για αυτοδυναμία? Όχι γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Αλλά γιατί βλέπεις αυτό το μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας και κοιτάς και λες τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν να συνοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτάει το 12%, το 11%, το 11%, μετά θα ρωτάει το 6%, θα ρωτάει το 5%. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, φανταστείτε την εικόνα, Εύρος Μάρτιος 2020, μπαίνουν όλοι μέσα μέχρι που να μας πει ο Τσίπρας αν ήταν εργαλειοποιημένοι ή φτωχοί μετανάστες και ψευδείς εικόνα πολέμου. Περνάει μια στρώση μετανάστες από πάνω μας και μετά περνάει μια στρώση κορονοϊού και εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε μετά από αυτό.
3: Περνάει μια στρώση μετανάστες από πάνω μας και μετά περνάει μια στρώση κορονοϊού και εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε μετά από αυτό.
0: Λοιπόν, μην έχετε τη συνήθεια αντίδραση που έχουν πολλοί στην προοδευτική παράταση, παράταξη Παύλα αριστερά. Εντάξει, Βούλτεψη δεν έχει καμιά σημασία τι λέει. Όχι. Όχι. Κυρία Βούλτεψη, στη συγκεκριμένη περίπτωση βάζει τα διλήμματα όπως θα τεθούν από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής της συμμεταπής alt-right. Την ακούσατε τι είπε. Πέρα από το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται ότι το κόμμα της είναι το μόνο κόμμα το οποίο οφείλει να κυβερνά αυτόν τον τόπο, ΕΣΑΗ, μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση, λέει, περιγράφει και το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, που όντως μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, αν πάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, δοθεί, δεν βγει πρώτο κόμμα, δεν βγει αυτοδύναμο κόμμα στις πρώτες εκλογές, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Θα δοθεί στο πρώτο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία, αν βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Που αυτό φαίνεται η πρώτη διερευνητική εντολή. Δεν θα συνεργαστεί κανένας μαζί της, όπως λέει η κυρία Βούλτεψη. Και έχουν πει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε θα πάει στο δεύτερο κόμμα. Και από εκεί και μετά το δεύτερο κόμμα θα πάει να ρωτήσει το 10%, το 11%, το 6%, το 7%, αν θα γίνει μια κυβέρνηση. Η κυρία Βούλτεψη αυτό το είναι έξω από τη λογική της. Δεν μας έχει εξηγήσει κανένας από το κυβερνό κόμμα και από την κυρία Βούλτεψη ότι αυτό το πράγμα δεν τους έχει πει κάτι, ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει σχεδόν στο 80% των κρατών της Ευρώπης. Όχι τώρα, εδώ και 20-30 χρόνια συμβαίνει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί έχουν καταστραφεί αυτά τα κράτη. Το αντίθετο μάλιστα, πάνε πολύ καλύτερα από εμάς. Αλλά τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Πάμε τώρα και στο zoom της κινδυνολογίας και των διλημάτων που θα βάλουν οι ελληνικοί μεδαποί alt-right. Τα ακούσατε. Την ώρα που θα γίνονται αυτές οι συνεννοήσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα έρθει μια στρώση μετανάστες, λάθρο λένε αυτοί, στον Εύρο. Θα ακούσουν ότι είναι τα κόμματα εδώ προσπαθούν να βρουν μια κυβερνητική λύση και θα μπουκάρουν στον Εύρο και παράλληλα θα έρθει και μια στρώση κορονοϊού. Αυτό τώρα είναι ανεξήγητο, δεν ξέρω γιατί θα έρθει μια στρώση κορονοϊού, από που αντλεί αυτές τις πληροφορίες. Θα ξανάρθει δηλαδή ο κορονοϊός. Μαζί με τους μετανάστες θα έρθει και η στρώση του κορονοϊού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κράτος πάει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε. Ναι, δεν υπάρχει. Πρέπει να ξανάρθει ο Μητσοτάκης να μας σώσει από αυτό το. Αυτό είναι το αφήγημα. Σας το βάζω εδώ γιατί ακριβώς αυτό το αφήγημα θα παιχτεί πάρα πολύ. Και θα παιχτεί πάρα πολύ και στα social media. Και μην το προσπερνάτε έτσι. Γιατί υπάρχει σημαντική μερίδα του πληθυσμού το οποίο το πιστεύει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μέσω της κινδυνολογίας φοβούνται πραγματικά και σου λένε άσε τώρα, έστω αυτή τη συνταξούλα που παίρνω, κουτσά στραβά τα βγάζω, μη θες τώρα μπελάδες πάθουμε καμιά ζημιά, ας πάμε να ψηφίσουμε, το ρίξουμε εκεί πάλι στη Νέα Δημοκρατία να τελειώνει το πανηγύρι. Πολλοί κόσμος λειτουργεί έτσι και με αυτό το κριτήριο. Δεν μπορεί να το αφήνεις αυτό απ' έξω, είναι βέβαιο. Λοιπόν. Αυτά, πριν πάμε στο τραγούδι, νομίζω έδωσα το τηλέφωνο από το Viper. για να έχουμε και μια επικοινωνία, είναι το 6985-870-059. 6985-870-059, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και στην πρωινή ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα. Πάμε στο τραγούδι.
2: Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι και από το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου. Τα κρύα χείλη του γυρεύουν

0: Μια πάχνη πέφτει στον καθρέφτη μου όταν ντύνεσαι, και μια πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι, κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ήταν μια εξαιρετική πραγματικά εκτέλεση ενός ακόμη πιο εξαιρετικού τραγουδιού. Τώρα γράφεις να τηλεφωνείς. Η εκτέλεση ήταν από τον Βασίλη Προδρόμου με ένα πιάνο και ένα βιολοντσέλο να ακούσατε. Και εδώ, τώρα αυτό είναι προσωπική άποψη, θα την καταθέσω. Υπάρχει ο πιο ερωτικός στίχος που έχω ακούσει εγώ ποτέ στη ζωή μου σε τραγούδια, και δεν θα μπορούσε να ανήκει σε άλλον παρά στον Άλκη Αλκαίο. Αυτό το απλό δύστιχο, γιατί τα πράγματα στη ζωή είναι πάρα πολύ απλά, και γι' αυτό και στην τέχνη οφείλουν να είναι απλά, και όταν είναι απλά γίνεται πραγματική τέχνη. Αυτό το δύστιχο, το όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο άγγιγμά σου. Μόνο ο Άλκης Αλκαίος θα μπορούσε να το γράψει αυτό. Και ο Βασίλης βεβαίως το τραγούδισε, έγραψε και τη μουσική του. Εμείς το ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου. Αυτά περί μουσικής. Και πάμε τώρα να σας γιώσω, να σας προσγειώσω και να σας γιώσω στην πραγματικότητα. Αφού βρισκόμαστε στο... ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και ακούσαμε την κυρία Βούλτεψη, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μηταράκη να μας λέει πόσο μονόδρομος είναι η αυτοδυναμία. Αυτά τα ακούμε για να έχουμε μια άποψη, μια εικόνα για το που ακριβώς θα κινηθεί. Όχι ο στόχος, γιατί προφανώς αυτά που λένε οι πολιτικοί δεν είναι ο στόχος. Αυτά που λένε οι πολιτικοί είναι επικοινωνιακά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ίδιοι πώς απέχουν έτη φωτός από τον στόχο. Πάμε να ακούσουμε, αλλά για να μπορέσουν να πιάσουν το στόχο, ανεβάζουν τον πύχη και υιοθετούν μια ρητορική η οποία στα μάτια τα δικά μας μοιάζει ό,τι να είναι πραγματικά. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη.
2: Η μάχη είναι μεταξύ της πραγματικότητας, πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την πραγματικότητα για τον Έλληνα πολίτη, για να μας δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία το καλοκαίρι του 2027.
3: Είναι εφικτό κάτι τέτοιο η αυτοδυναμία κατά την άποψή σας?
2: Νομίζω είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Είναι εμφανές το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες μετεκλογικής συνεργασίας, και η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα κόμματα, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είναι ποιος θα πει στη Θεσσαλονίκη το καλύτερο πρόγραμμα. Είναι ποιος έχει τη δυνατότητα, τις οικονομικές παραμέτρους που απαιτούνται για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, να τις πετύχει. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιος μπορεί να φέρει τις επενδύσεις? Ποιος μπορεί να φέρει την ανάπτυξη του ΑΕΠ? Ποιος μπορεί να φέρει την πάταξη της φοροδιαφυγής? Ποιος μπορεί να φέρει την πάταξη της φοροδιαφυγής? Ποιος μπορεί να στηρίξει τα δημόσια οικονομικά για να στηρίξουν τον Έλληνα πολίτη? Mm-hmm. Ό,τι και να πει ο κύριος Τσίπρας, ό,τι και να πει ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο όμορφο και να ακουστεί εκείνο το βράδυ και όσα χειροκροτήματα και να πάρει από το κομματικό ακροατήριο που θα είναι μέσα στην αίθουσα, η αλήθεια είναι ότι έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να το υλοποιήσουν.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Μηταράκης. Προφανώς είναι σε πιο θεσμικό mood από ότι η κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη έχει άλλο χαρακτήρα, είναι άλλο μεταλλητέ, δεν μπορεί να φτάσει να παίξει σε τέτοια επίπεδα. Ο κύριος Μηταράκης λοιπόν σε αυτά, τι λέει ακριβώς? Ρωτάει ποιος μπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Σας έχω πει, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κυβερνητικά επιχειρήματα, ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα, και όντως είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Η ευρωπαϊκή μέση όρη είναι στο πάτωμα έτσι κι αλλιώς, για πολλούς λόγους τους οποίους τους γνωρίζετε. Εδώ παρουσιάζουμε μια ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αυτή είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και ειδικά η αντιπολίτευση θεωρούν την ανάπτυξη αυτή fake. Ή τέλος πάντων, όταν λέω fake, εννοώ ότι η ανάπτυξη αυτή δεν φτάνει στους πολίτες και στην κοινωνία. Ακριβώς γιατί είναι ανάπτυξη που δεν θα μπορούσε να φτάσει στους πολίτες. Δηλαδή, όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης ανεβαίνουν, επειδή έρχονται τα συγκεκριμένα funds που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και επενδύουν αγοράζοντας μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προσδοκώντας ένα πολύ γρήγορο, εύκολο και γρήγορο κέρδος, αυτό λογίζεται ως ανάπτυξη, διότι έρχονται και δίνουν. Ήρθε το Αυστραλιανό fund και έδωσε 1,28 δισεκατομμύρια για να αγοράσει το ΔΔΕ, αλλά αυτό προστέθηκε στην ανάπτυξη της χώρας το 2021 όταν έγινε, 22 συγγνώμη όταν έγινε, αλλά δεν προσέφερε κάτι στον πολίτη το συγκεκριμένο. Επίσης, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης οφείλεται στο real estate, στις αγορές σπιτιών, μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων από εξωχώριες εταιρείες. Πάλι με σκοπό το κέρδος, βέβαια, γιατί η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός παράδεισος. Σε τι ωφελεί την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα πολίτη αυτό? Θα μπορούσε να μου πει κάποιος ακρεφνής δεξιός, για παράδειγμα, και υποστηρικτής του Κυριάκου, ότι ναι, αλλά όταν έρχονται μεγάλες εταιρείες, αγοράζουν ξενοδοχεία, κάνουν επενδύσεις, προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι ο στόχος για την ελληνική κοινωνία είναι να κάνει τον καρσόνι των μεγάλων εταιρεών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού με μισθούς πείνας, ναι. Οκ. Okay. Αν θεωρήσουμε ότι ο στόχος μας για τη νέα μας γενιά είναι να στηβάζεται για 8 μήνες σε άθλια διαμερίσματα, σε άθλια σπίτια, μαζί με άλλους 4, 5, 6 εργαζόμενους για να δουλεύουν στην εστίαση, για παράδειγμα, στα νησιά, ναι, να το θεωρήσουμε την ανάπτυξη. Αλλά να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Είναι αυτός. Θα πρέπει να είναι αυτός. Αυτή είναι η πραγματική ανάπτυξη μιας χώρας. Ναι. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε αυτό? Προφανώς και πρέπει. Λοιπόν, να πω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έδωσα και το τηλέφωνο από το Viper. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Εδώ ένας καλός φίλος μας ενημερώνει ότι το χθεσινό ηχητικό που βάλαμε, είναι βίντεο, αλλά εμείς ραδιόφωνο είμαστε, δεν μπορούμε να δούμε την εικόνα, βλέπουμε, ακούμε μόνο τον ήχο. Το χθεσινό ηχητικό με τον γιατρό από τη Γάζα, τον κύριο Μάρκ Perlmutter, είναι μέρος ενός φίλου, μας ενημερώνει, το οποίο έχει τίτλο American Doctor. Πάρα πολύ καλά κάνει και μας το ενημερώνει ο συγκεκριμένος φίλος. Η δική μου παράληψη ήταν που δεν το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια για τα τόσα χρόνια ενημέρωσης. Δίκιο είχες, ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι στη δημοσιογραφία. Ό,τι όσες φορές και να ξαναγεννιόμουν, πάλι το ίδιο ταξίδι θα έκανα, να το ξέρετε. Και η μοναδική ανταμοιβή από όλο αυτό το ταξίδι είναι αυτά τα δικά σας, τα καλά σας λόγια. Άλλη ανταμοιβή δεν υπάρχει και δεν επιδίωξα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι από τους ανθρώπους εκείνους, από τους δημοσιογράφους εκείνους, που εσκεμένα δεν κάνω φίλους, εννοώ πάνω στο ρεπορτάζ, εννοώ ότι δεν κάνω φίλους πολιτικούς, δεν χαϊδεύω τα αυτιά των πολιτικών, ακόμα και όταν ιδεολογικά συγκινικά είμαι μαζί τους. Επιδιώκω οι σχέσεις μου να είναι σχέσεις ρεπορτάζ, δηλαδή ένα τηλέφωνο και γεια σας. Δεν θα πάω να πιω ούτε καφέ μαζί τους, ούτε να φάω μαζί τους, ούτε να νιώσω μέρος του εξής, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος από το επάγγελμά του πρέπει να είναι εχθρός με όλους αυτούς. Ακόμα και με την ίδια του τη μάνα, το έχω πει 100.000 φορές. Λοιπόν, αυτά. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα, Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ για την καλή εκπομπή. Πάμε τώρα στο διάλειμμα για τις 9, να ακούσουμε και το πρώτο δελτίο ειδήσεων εδώ από το κόκκινο 105 και 5 και αμέσως μετά να επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος και με τα υπόλοιπα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σύφνο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στη διαδικασία προσέγγισης και προσγείωσης. Από τη συντριβή ακολούθησαν ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, καθώς και η τελευταία επικοινωνία του χειριστή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πιλότος είχε ενημερώσει ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση όταν ακολούθησε σύντομη εισηγεία σειρμάτου. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση. Οι μαρτυρίες αξιολογούνται μαζί με τα τεχνικά δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία της τραγωδίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και στοιχεία από το σημείο έναρξης της φωτιάς. Ερευνάται το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ εξετάζεται και το σενάριο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας. Παράλληλα, κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σήμερα στις πληγήσεις κατοικίες για την καταγραφή των ζημιών. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατέψει ζωές και περιουσίες πολιτών τα τελευταία 7 χρόνια, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο ΜΕΓΑ. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε απελήτως αφαιρέγγια την κυβέρνηση στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι Εύρος, Εύβοια, Θεσσαλία και Αττική έμειναν στα λόγια. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δισεκατομμύρια εξασφαλισμένων πόρων για την πολιτική προστασία χάθηκαν με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στα 110 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Τα 81 κρούσματα εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα που επηρέασαν το ευνευρικό σύστημα. Στην Αττική εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά ενίσχυση των μέτρων κατά πολέμηση των κουνουπιών και να κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει σε πλήρη επίθεση μετά το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι οι Τεχεράνοι και οι συμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ενδεχόμενο παράτασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να συνεχίζονται. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ομάν με στρατιωτική δράση εάν, όπως είπε, μπει στον δρόμο μας και εμποδίσει συμφωνία με το Ιράν. Αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με το γερμανικό σύλλογο έως το 2031, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ σύν ακόμα 6 εκατομμύρια σε μπόνους. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ, δήλωσε ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, ευχόμενος καλή επιτυχία, μικρέ μάγε, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.

Επιστρέψαμε με τους Tiger Lilies και το Silly Bully Boys, το ξέρετε πλέον, το έχετε μάθει. Καλημέρα σε όλους, στη μεγάλη παρέα εδώ που είμαστε, στο κόκκινο 105 και 5. Καλημέρα, Ανδρέα. Μας εύχεσαι καλό χειμώνα, καλά κάνεις και μας εύχεσαι. Γιατί λες, αν δεν έρθει σε εσάς ο χειμώνας, πώς θα έρθει σε εμάς το καλοκαίρι? Ναι, από πού μας ακούς, Ανδρέα, γράψτε το τώρα, γιατί κάνεις λίγο την περιεργιά μου. Λοιπόν, καλημέρα Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Η Νατάσα μας προτείνει και ένα βιβλίο να πάρουμε να διαβάσουμε. Ναι, βέβαια, θα το γνωστήσω, θα πάρω ένα βιβλίο και θα διαβάσω. Και να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το καρδασάκι μου, ξέρετε, από τη Σαλούγκα. Πάμε εδώ να ακούσουμε.

Μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φύρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρεθεί.

0: θέλεις μια τσούρα ρεαλισμού. Οι αυταπάτες δεν βοηθάνε. Κοίτα να δεις καθαρά. Θέλεις μια τσούρα ρεαλισμού να την ακούσεις καλά.
1: Λοιπόν, εδώ που τα λέμε, θέλουμε όλοι μας μια τζούρα ρεαλισμού να την ακούσουμε καλά. Ήταν ο Λέξ και το μια τζούρα. Λοιπόν, ο Ανδρέας μου έλυσε την απορία. Από τη Νέα Ζηλανδία μας ακούει. Οπότε, ο Ανδρέας είναι ο μοναδικός ο οποίος δικαιούται να μας εύχεται καλό χειμώνα. Γιατί όταν έρχεται ο χειμώνας σε εμάς, έρχεται σε εκείνον το καλοκαίρι. Οπότε, έχει κάθε λόγο ο άνθρωπος και κάθε δικαίωμα να μας εύχεται καλό χειμώνα. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, σε σένα, Ανδρέα. Και τώρα, μόλις μου ήρθε στο κινητό από το μετεό το μήνυμα, πιθανότατα, Βαγγέλη, για σένα το λέω, ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα μετά τις 3 παρατέταρτο. Μου ήρθε το, μην κοιτάς έξω, δεν είναι ακόμα 3 παρατέταρτο, είναι 9 και 10. Στις 3 παρατέταρτο, κατά τις 2.30 να κοιτάξεις, να δεις. Λοιπόν, για να δικαιωθεί και ο Λευτέρης, ο οποίος ήρθε το πρωί και σου λέγει για υγρασία, γιατί ο Λευτέρης είναι... Ο Λευτέρης είναι το μετεό. Είναι ζωντανό μετεό. Την έπιασε την υγρασία από το πρωί που σηκώθηκε και ήρθε να τον επιβεβαιώσει τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πρέσα ραδιοφωνική, κόκκινο 105 και 5. Πάμε, Βαγγέλη μου, στο επόμενο ηχητικό. Θες να μάθεις τι παίρνεις με 100 ευρώ. Αν δηλαδή, το ερώτημα εδώ, το δημοσιογραφικό στο συγκεκριμένο ηχητικό είναι αν έχετε 100 ευρώ το μήνα για να ξοδέψετε σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μόνο 100 ευρώ το μήνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που πληρώνει μόνο 100 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ, αλλά κακώς δεν το πιστεύετε, όσοι δεν το πιστεύετε, και μεταξύ αυτών και εγώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι δίπλα μας που όντως έχουν διαθέσιμο 100 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, χαμηλό συνταξιούχοι, των 300, 400, 500, 700 ευρώ, οι οποίοι πραγματικά πληρώνοντας τα χρεώδη, φώτα, νερά, τηλέφωνο κτλ., δεν τους μένουν παραπάνω από 100 ευρώ να διαθέσουν για το σούπερ μάρκετ. Και με αυτό το 100 ευρώ πρέπει να περάσουν το μήνα για να πάρουν το σούπερ μάρκετ ό,τι χρειάζονται. Ό,τι παίρνουμε όλοι μας δηλαδή. Υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ, όσο και αν ακούγεται τραγικό για την αμοιβή μέσα σε πολλά εισαγωγικά που επιφυλάσσει μια κοινωνία στους απόμαχους της ζωής, στους συνταξιούχους, στους ανθρώπους που δώσαν όλη τη ζωή τους για να εργάζονται, για να μπορέσει να προχωρήσει ο τόπος αυτός και να πάει μπροστά. Και κάνουμε το ίδιο και χειρότερο σε μια άλλη κατηγορία, πάρα πολύ σημαντική κατηγορία, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτές οι δύο είναι οι πιο σημαντικές κατηγορίες, οι απόμαχοι της ζωής, για τους οφείλουμε ένα σεβασμό για αυτό που μας παρέδωσαν, και τα νέα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον. Και στα νέα παιδιά των 900 ευρώ μηνιαίως, και σε αυτά ισχύει αυτό ακριβώς. Διότι αν θέλει το νέο παιδί να νοικιάσει ένα σπίτι, για παράδειγμα, μην φανταστείτε, σπίτι σε μια από τις σχετικά υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, θα πληρώσει γύρω στα 3-3,5-4-5 εκατοστάρικα. Μαζί με τα φώτα, νερά, τηλέφωνο θα πάει στα 6, θα μείνουν 3 εκατοστάρικα για να περάσει το μήνα. Από αυτά τα 3 εκατοστάρικα, προφανώς και το 1 εκατοστάρικο θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί που πραγματικά μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό το οποίο βάζουν οι συνάδελφοι στον Α. Το ρεπορτάζ είναι από τον Α. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Τώρα συγκεκριμένα το σούπερ μάρκετ βγήκα με 78 ευρώ.
3: Κοιτάζουν το καρότσι τους και το βλέπουν μισοάδιο. Είναι τετραμελείς οικογένειες που διαθέτουν 100 ευρώ μόνο για τρόφιμα. Πόσες ημέρες μπορούν να περάσουν?
2: Τίποτα δεν παίρνεις, παιδιά, με 100 ευρώ είναι μισή εβδομάδα. Από κρέας πάμε στο χοιρινό. Αλλά όλα τα ξεχνάμε. Από τυρί το ξεχνάμε κι αυτό. Λευκό τυρί. Τη φέτα είναι όταν είμαστε πλούσιοι.
4: Τώρα δεν φτάνουν ούτε για ζήτο.
3: Φρούτα, κρέας, σαλαντικά, τυριά, ψωμί, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, αναψυκτικά είναι αυτά που επιλέγουν κυρίως οικογένειες με παιδιά για να ανταποκριθούν στις διατροφικές ανάγκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
5: Κρεατικά, γαλακτοκομικά, βέβαια πολύ μαζεμένα σε ποσότητες, γιατί με τα 100 ευρώ μία τετραμελής οικογένεια δεν είναι ότι ψωνίζει πάρα πολλά. Κάποια ζυμαρικά, φρουτολαχανικά.
6: Αν θέλεις π.χ. να ταΐσεις την οικογένειά σου με 100 ευρώ, είναι λίγο δύσκολο γενικά. Δεν παίρνεις και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Έχει τύχει π.χ. αναλόγως τα προϊόντα που θα διαλέξω να αγοράσω, να είναι του τύπου 5 προϊόντα και να είναι ο λογαριασμός 40 ευρώ.
3: Ό,τι μπαίνει στο τραπέζι ενός νοικοκυριού όταν απευθύνεται και σε παιδιά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, λένε γονείς.
7: Αν θες να κάνεις και μια σωστή διατροφή, αυτή αξίζει. Και αν θέλεις να προσέξεις και την πρώτη σου ύλη, είναι πολύ δύσκολο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, πολύ σκληρή.
8: Σωστά βασικά τρόφιμα. Αν θες να πάρεις κρέας, βγαίνει λίγο δύσκολα.
3: Περιθώριο μέχρι τις 21 Αυγούστου έχουν οι εταιρείες τροφίμων να αποστείλουν στην ανεξάρτητη αρχή για την αγορά τους καταλόγους με τα προϊόντα, τα οποία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα διατίθενται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές κατά τουλάχιστον 5%.
9: Θα κάνουν σε κάποια προϊόντα κάποιες προσφορές και μετά τα υπόλοιπα τι γίνεται, δεν σωνόμαστε.
1: Θα κάνουν προσφορές σαν το άλλο το καλάθι που λέγαμε και που γελούσαμε εδώ μία μέρα, θυμάμαι. Μαζί με το Σωτήρι τον Κατσούχα, που βάλανε μέσα στα προϊόντα διάφορα, απίθανα, όπως τα μανταλάκια σιλικόνης. Τα ήξερες εσύ ότι έχει μανταλάκια σιλικόνης? Λοιπόν, σε αυτά κάνανε έκπτωση 5%. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνεις τι χαρά κάνανε οι πολίτες που βγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, που μπορούσαν να πάρουν 5% φθηνότερα τα μανταλάκια σιλικόνης. Λοιπόν, ναι, αυτό συμβαίνει στο εθνοτόπι εδώ που ζούμε. Είτε μας αρέσουν είτε όχι, δεν μας αρέσουν εμάς προσωπικά. Οπότε, okay. Λοιπόν, τι λες, Αθανασία? Οι ηλικιωμένοι πολλές φορές χρειάζονται φάρμακα. Τι εννοείς πολλές φορές? Πάντοτε όλοι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται φάρμακα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης για τους πολίτες. Δηλαδή, εννοώ ότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή του κράτους μειώνεται. Η συμμετοχή του κράτους μειώνεται και το ποσοστό της συμμετοχής των πολιτών αυξάνεται στη φαρμακευτική δαπάνη. Κάθε χρόνο. Λοιπόν, τι να σας πω, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι, και θα πρέπει να την παραδεχτούμε όλοι μαζί, ότι μετά τη χρεοκοπία της χώρας το 2010, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, ο καθένας βάζει και τη δική του εκδοχή, εγώ την έχω πει πάρα πολλές φορές, σε θέματα τέτοια όπως η χρεοκοπία της χώρας δεν έχει νόημα να κάνουμε επιμερισμό ευθυνών, αλλά αν θέλετε να κάνουμε, μπορώ να το κάνω και αυτό, έχω την άποψή μου. Προφανώς πιστεύω ότι τα πάντα ξεκίνησαν από την επτάετη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Σιμίτη, αλλά τις μεγάλες τεράστιες ευθύνες νομίζω για τη χρεοκοπία της χώρας την έχει η κυβέρνηση Καραμαλή, το οικονομικό επιτελείο εκείνης εποχής, ο κ. Αλαχοσκούφης, που βλέπανε τα τρένα να περνούν. Στην κυριολεξία βλέπανε τα τρένα να περνούν. Είχαν δει δηλαδή την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ξέρανε τι έρχεται, είχαν τα οικονομικά στοιχεία μπροστά τους και οι ίδιοι συνέχιζαν, σχεδόν διπλασίαζαν το χρέος κάθε χρόνο της χώρας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από εκεί και μετά παρέδωσαν τη χώρα στον Γιώργο Παπανδρέου και η διαχείριση της άθλιας κατάστασης που το παρέδωσαν ήταν ακριβώς αυτό που στα λεξικά λέμε λάθος από τον Γιώργο Παπανδρέου. Από εκεί και μετά όμως ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση από τους ίδιους ανθρώπους που μας χρεοκόπησαν, η οποία ξαναήρθαν στην εξουσία, πέταξαν τη χρεοκοπία στην πλάτη των Ελλήνων και σε ό,τι αφορά το οικονομικό του μέρος, αφού εμείς οι Έλληνες πολίτες κληθήκαμε να πληρώσουμε το μάρμαρο της χρεοκοπίας, αλλά και σε ό,τι αφορά το ηθικό του μέρος. Διότι ρίξανε με θεωρίες σαν του κυρίου Πάγκαλου, σαν του Πάγκαλου ότι μαζί τα φάγαμε, ρίξανε και το βάρος της χρεοκοπίας στους Έλληνες πολίτες. Δήθεν ότι εμείς οι πολίτες φταίγαμε για το γεγονός ότι από τη μεταπολίτευση και μετά ζητήσαμε να έχουμε μια διαφορετική καθημερινότητα πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη από ό,τι ήμασταν πριν τη μεταπολίτευση. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι συνταξιούχοι τρώγανε πολύ παραπάνω από όσο επέτρεπε η ελληνική οικονομία κτλ. Κτλ. Τα οποία τα ξέρουμε, οι άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν ότι έπρεπε να μείνουμε πίσω στη μεταπολεμική, μεταφυλιακή Ελλάδα. Να κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι. Αυτό θεωρούσαν. Ότι ήταν το μέλλον αυτής της χώρας. Και επειδή μεταπολιτευτικά ο Έλληνας πολίτης, μαζί με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα και μαζί με την αποκατάσταση της αριστεράς, η οποία ήταν μονίμως διοκόμενη, απέτησαν και ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη καθημερινότητα, και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχαν αυτό, με ευθύνη του τότε Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, να το πούμε και αυτό. Θεώρησαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημα και γι' αυτό φτάσαμε στην χρεοκοπία. Όχι, δεν φτάσαμε γι' αυτό στην χρεοκοπία. Θέλετε να θυμηθούμε? Θέλετε να θυμηθούμε τις αγορές του αιώνα? Θέλετε να θυμηθούμε τα μεγάλα σκάνδαλα? Θέλετε να θυμηθούμε τον Άκη Τσοχατζόπουλο? Θέλετε να θυμηθούμε τον Γιάννο Παπαντονίου? Θέλετε να θυμηθούμε τη Λίστα Λαγκάρτ? Θέλετε να θυμηθούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Θέλετε να θυμηθούμε το πώς διπλασίασε το χρέος η κυβέρνηση Καραμαλή? Να μην τα θυμηθούμε όλα αυτά, να τα ξεχάσουμε. Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για αυτά. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο επόμενο. Α, μια που τα λέμε αυτά λοιπόν. Πάμε, έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος. Θα διαβάσατε. Ο νεκρός δεν δικαίωται. Αλλά να σας πω κάτι, μια ψύχρεμη αποτίμηση. Όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή, πέρα από την αυτονόητη λύπη μας γιατί έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή, ρε αδερφέ, θα πρέπει να ξέρουμε και ποιος ήταν αυτός που έφυγε και τι ακριβώς έχει πει και έχει κάνει αυτός που έφυγε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από έναν άνθρωπο, ο οποίος το ξέρει πάρα πολύ καλά, την περίφημη πρόταση του Στέφανου Μάνου για το ασφαλιστικό. Για πάμε να την ακούσουμε.
10: Δεν είναι μόνο που θες να πας, είναι και το πώς θα πας εκεί. Ιδίως όταν υπάρχει δυσκολία στη χρηματοδότηση. Να πάρω ένα παράδειγμα. Προτάσεις μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, σαν αυτήν την οποία ποσοτικοποιήσατε, η οποία είναι μια δραστική πρόταση, με τα καλά και με τα κακά της. Εγώ θα ήθελα να είμαι από μια γωνιά όταν θα κληθεί ένας δικαστής να κρίνει τη συνταγματικότητα του νόμου που θα μειώνει τη δικιά του σύνταξη στα 700 ευρώ, όταν έχει ήδη πληρώσει 25 χρόνια, που θα μειώνει τη δικιά του σύνταξη στα 700 ευρώ, όταν έχει ήδη πληρώσει 25 χρόνια. Πολύ θα ήθελα να τη δω αυτή τη σκηνή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κανείς να πάει προς τα εκεί, αλλά το θέμα είναι η μετάβαση. Διότι θα υπάρξει τουλάχιστον μία ή δύο γενναίες για τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα κενό χρηματοδότησης. Και όταν βρίσκεσαι εκτός αγορών, επί της ουσίας, δεν μπορείς μακροοικονομικά να χρηματοδοτήσεις και τη μετάβαση στα επιμέρους. Άρα υπάρχουν δυσκολίες. Το υπόδειγμα για το οποίο μιλάμε προφανώς λαμβάνει σε ένα βαθμό υπόψη το τι θα γίνει πηγαίνοντας από ένα steady state σε ένα άλλο. Αυτό όμως στην πράξη σημαίνει επίσης και κάποιο είδους διανομή ανάμεσα στις γενναίες. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για την επιβάρυνση όσον αφορά το ασφαλιστικό, πόσες συντάξεις θα δίνουμε σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, αυτό αναπόφευκτα σημαίνει ότι θα πρέπει μία γενιά, ενδεχομένως η γενιά των εξιντάριδων, να αποφασίσει αν θα θέλει να θυσιάσει μέρος της δικιάς της ευημερίας, ώστε εν τέλει η ελληνική οικονομία να μπει σε ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης. Το ερώτημα, μα πότε θα γυρίσουμε στα προ-κρίσης εισοδήματα, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο με κάποιον ότι θα γυρίσουμε στα προ-κρίσης εισοδήματα.
1: Αυτός ο κύριος ο οποίος μιλάει, ίσως και με λίγο κοινικό έτσι, τρόπο, ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών, τον περίφημο ΙΟΒΕ. Μας ξαναγυρνάει και γυρίσαμε με το ηχητικό αυτό πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Ήταν τότε που ο Στέφανος Μάνος, ο εκ λοιπόν, είχε προτείνει μαζί με τη Μιράντα Ξαφά, είχαν ρίξει το τραπέζι, την κάθετη μείωση όλων των συντάξεων στη χώρα στα 700 ευρώ. Δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι, μα όλοι οι συνταξιούχοι στη χώρα να παίρνουν 700 ευρώ. Κάτι που, όπως είπε ο κύριος Βέτας, θα είχε στο αποτέλεσμα να χάσουμε μια-δυο γενιές. Αλλά, δεν βαριέσαι, αδερφέ, αφού τη χρεοκοπήσαμε τη χώρα. Τι πειράζει, να χάσουμε και 2-3 γενιές. Αυτές τις προτάσεις έκανε ο Στέφανος Μάνος. Αυτές τις προτάσεις. Και πέρα από το κοινικό των προτάσεων αυτών και για την παντελή έλλειψη, ενσυναίσθησης για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, που πληρώνασε τελική ανάλυση όλα τα χρόνια τις φορές τους ή τους κρατούνταν. Δεν μπορείς να το πεις και μεγάλη, καμιά ρηξικέλευτη οικονομική πρόταση. Πρέπει να έχεις φοβερό οικονομικό μυαλό για να την κάνεις. Και εγώ, αν μου πούνε πώς θα σωθεί, για παράδειγμα, μια επιχείρηση, θα πω: Αντί να πληρώνει 1500 ευρώ στους εργαζόμενους τους, θα πληρώνει 500 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα θα τα εμφυλακώνει. Θα τα οικονομήσει η επιχείρηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέω για καμιά οικονομική πρόταση, έτσι. Γιατί τετραγωνίζω τον κύκλο. Αυτές τις απόψεις ο Στέφανος Μάνος κατέθεται στον δημόσιο διάλογο. Αυτές ακριβώς. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα Γιώργο, πάλι τα στοιχεία της Eurostat. Δεν μας τα λες εσύ τα στοιχεία. Κάτσε να τα γράψεις, αφού τα γράψεις στο Viper. Γράψε αυτά τα περίφημα στοιχεία της Eurostat να τα πούμε. γράψτε τα, στείλ τα εδώ στο Viber και θα τα πω εγώ. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θες κάθε μέρα και τα ζητάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαστε εμείς οι πολίτες υπεύθυνοι, γιατί ψηφίζουμε και ξαναψηφίζουμε τους ίδιους απατεώνες. Και αυτό, Λιλιάνα, είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης στην ψήφο του καθενός. Για μένα το έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι δεν υπάρχει τόσο σε αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, όσο σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίζουν. Όσοι και αν είναι αυτοί που πάνε στην ψήφο και κατά τη γνώμη τη δική μας κάνουν κακές επιλογές, αν οι υπόλοιποι που δεν πάνε να ψηφίσουν πάνε και ψηφίσουν, τότε δεν έχει καμιά σημασία αν κάποιοι ψηφίζουν. Καμία σημασία, πιστέψτε με, δεν θα έχει. Αν όλοι αυτοί που είναι σήμερα στο σπίτι τους και δεν ψηφίζουν πάνε να ψηφίσουν, δεν θα έχει καμιά σημασία ο σκληρός πυρήνας της δεξιάς, της μεταδικής δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας που μας κυβερνάει. Όσοι και να τους ψηφίσουν αυτούς, δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία. Οπότε να στοχοπροσδιορίσουμε εκεί, στο πώς θα φέρουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν, να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, τώρα η Στέλλα λέει τι να πρωτοθυμηθούμε. Μην ξεχνάμε τον ΟΤΕ που την πήραν οι Γερμανοί, τις Ζήμερς. Μην ξεχνάμε το αρχιδρομικό ταμιευτήριο που το έριξαν έξω για να σωθεί η Eurobank και πώς ακόμα. Καλά κάνεις και τα θυμάσαι όλα αυτά. Έτσι. Τα σκάνδαλα. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Αυτοί τα φάγανε. Εμείς κληθήκαμε να πληρώσουμε το κενό που δημιούργησαν από αυτά που φάγανε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαρίνα, για τη χρεοκοπία της χώρας πρέπει να το λέμε συνέχεια. Είναι κουραστικό. Ναι, δεν είναι καθόλου κουραστικό. Γιατί όχι, αυτή είναι τη χρεοκοπία της χώρας ζούμε τώρα. Γιατί όχι, θα πρέπει να λέμε και ποιοι φταίνε για αυτή τη χρεοκοπία της χώρας. Βρε Γιάννη, το έχω πει 100.000 φορές. Ο Στρατάκης είναι σε άδεια. Τι ρωτάς και ξαναρωτάς. Καλοκαίρι είναι, δεν θα πάρει άδεια ο άνθρωπος. Τι δεν απαντάει κανένας. Εγώ δεν το έχω πει και χθες και προχθές που ρώτησες ότι είναι σε άδεια ο Γιάννης. Την Παρασκευή θα είναι εδώ στην ώρα μου. Θα φύγω εγώ την Πέμπτη, κάνω την τελευταία εκπομπή. Την Παρασκευή θα κάνει ο Γιάννης. Το άκουσες. Γράψτε το για να μην το με ξαναρωτήσει, παρακαλώ. Λοιπόν. Τάγκερ Λίλης. Ναι, λάθος το γράφεις. Δεν είναι Τάγκερ, είναι Τάγκερ Λίλης. Τάγκερ Λίλης. Το τραγούδι είναι Silly Bully Boys. Τάγκερ Λίλης. Θα το γράψεις το. Όχι Τάγκερ, Τάγκερ. Τάγκερ. T-I-G-E-R. Τάγκερ Λίλης. Λοιπόν. Αθανασία. Εντάξει, ναι, προφανώς δεν ήταν ακριβώς το όραμα του Μπαμπά Μητσοτάκη, το όραμα του Στέφανου Μάνου, ήταν πολύ πιο νέο φιλελεύθερο. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, δεν οι υποχρεωτικότητες. Δεν. Νατάσα, δεν συμφωνώ με τις υποχρεωτικότητες. Πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θες. Μην ανησυχείς, βρε Γιάννη, δεν έχει χαθεί από το κόκκινο και δεν έφυγε από το κόκκινο. Σας είπα κάτι για το κόκκινο πάρα πολλές φορές, ότι ο πλούτος του κόκκινου είναι ο πλουραλισμός του. Το γεγονός ότι έρχεται ο Γιάννης εδώ

0: θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσουν την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, θα ψηφίσουν το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη, θα ψηφίσουν τη Νέα Αριστερά του κ. Σακελαρίδη, θα ψηφίσουν την Πλεύση Ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί τα υπόλοιπα ραδιόφωνα έχουν τόσο ταυτιστεί, ακόμα και αν ακούγεται υπερβολικό αυτό, με το σύστημα, που μερικές φορές πραγματικά δεν ακούγονται. Κουράζουν τόσο πολύ και θυμώνουν τόσο πολύ, που ο κόσμος, η μερίδα του κόσμου, αυτή που σας προανέφερα, το κλείνει. Το κόκκινο έχει καταφέρει σε αυτό το... Με τις μικρές του δυνάμεις, με τα πολλά προβλήματα τα οποία ακολούθησε, είχε και εκείνο λόγω των προβλημάτων στο ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να κρατήσει αυτό τον πλούτο του και τον προλαρισμό του. Οπότε, δείτε το έτσι, σας παρακαλώ. Ακόμα και αν μερικές φορές αυτά τα οποία λέμε, υπάρχει ο κόσμος που εκνευρίζεται. Λοιπόν, τι έχουμε. Διάλειμμα, ναι, διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και για ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Συμφωνούμε, Κατερίνα. Συμφωνούμε απόλυτα. Εξαιρετικό τραγούδι, πραγματικά, το «Αχ, ψυχή μου». Μπουκλωτή. Και συνεχίζουμε. Όταν λέω πλουραλισμό, στο κόκκινο που κατάφερε να πετύχει ο πλουραλισμός, εννοώ στο λόγο του και στην εικόνα που βγάζει προς έξω, δεν εννοώ στα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, αγαπητοί μου, και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε περαστικοί. Δεν υπογράφουμε συμβόλαια να είμαστε εσάι σε ένα μέσο που δουλεύουμε. Και αν θέλετε και την άποψή μου, δεν είναι και καλό να είμαστε εσάι σε ένα μέσο που δουλεύουμε. Πρέπει να κρινόμαστε αν η εκπομπή μας είναι καλή, αν η εκπομπή αρέσει τον κόσμο, αν η εκπομπή έχει ακροματικότητα. Καλώς να μείνουμε και να τη συνεχίσουμε. Από εκεί και μετά μας ξεπερνάει και η ιστορία μας ξεπερνάει και τα πρόσωπα εννοώ. Και η θέαση απέναντι στα πράγματα δεν πρέπει να είναι προσωπική, δεν πρέπει να έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, με το ποιος είναι ο κάθε δημοσιογράφος και τι ιστορία έχει κτλ. Πρέπει να είναι συνολική. Το ραδιόφωνο κρίνουμε. Δεν κρίνουμε τα πρόσωπα. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε, να σας γυρίσω πίσω. Να σας γυρίσω πίσω στο 2017. Και να ακούσουμε τι έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2017 για τις μεγάλες πυρκαγιές. Αλλά από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Και είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
0: Έτσι, αυτά κάνουν η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης. Και πολλοί πολιτικοί το κάνουν αυτό. Από την αντιπολίτευση είναι εύκολα τα λόγια. Ήταν στην αντιπολίτευση, έκρινε τις πυρκαγιές τότε και σου λέει: εντάξει, δεν είναι τίποτα. Βγαίνω, λέω την παράτα μου, έτσι κι αλλιώς. Δεν πρόκειται κανένας να με ελέγξει. Και μετά, όταν γίνεσαι κυβέρνηση, κάνεις τα ίδια και χειρότερα. Αλλά από πίσω δεν υπάρχει ένα σύστημα. Να έρθουμε και στα δικά μας τώρα. Μηντιακό που να λέει: κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε. Τι έλεγες πριν, όταν ήσουν στην εξωματική αντιπολίτευση, και τι κάνεις τώρα. Εννοώ να τον ελέγχει, να λογοδοτεί. Όχι, τίποτα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν. Ναι. Γιώργο, εντάξει, οκ, γράψε εδώ κάποια πράγματα για το, αν κατάλαβα καλά, συγχώρεσέ με αν δεν κατάλαβα καλά, προφανώς αναφέρεσαι στην πορεία του δημόσιου χρέους και στο πώς αυτό διωγγώθηκε, ειδικά τη δεκαετία του 2000. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι λέμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Έτσι, στη διόγκωση του δημοσίου χρέους της χώρας, ειδικά τη δεκαετία του 2000. Από το 2000 μέχρι το 2010, όπου τελικά χρεοκοπήσαμε και όλα ως χώρας. Αυτό έλεγα και εγώ, αυτό λέω και εγώ. Τις μεγάλες ευθύνες που έχουν οι κυβερνήσεις εκείνης της εποχής, η κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη και η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή. Η κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη ήταν εμπλεγμένη και με μια σειρά από μεγάλα σκάνδαλα, τα είπαμε πριν κάποια από αυτά. Ήταν και οι μόνοι υπουργοί σε αυτόν τον τόπο που οδηγήθηκαν στη φυλακή, όπως ο κύριος Τσοχαντζόπουλος και ο Παπαντονίου. Από εκεί και μετά ήρθε η κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία έκανε ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Τα είπαμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε, δεν έχουμε διαφορετική θέαση απέναντι σε αυτά. Συμφωνούμε νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης για τις φωτιές το 2017, παρακαλώ. Και πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό του κύριο Κερίδη. Εδώ ο κύριος Κερίδης περιγράφει, θέλω να τον ακούσετε, περιγράφει το όραμα των κυβερνητικών για το πώς θα προωθήσουμε το αμερικανικό LNG. Δηλαδή, ακούγοντάς τον κύριο Κερίδη, ακούστε τον και πείτε μου αν έχω δίκιο ή άδικο, μοιάζει η κυβέρνηση αυτή να διεκδικεί ρόλο μεταπράτη του αμερικανικού σχιστολιθικού φυσικού αερίου, του περίφημου LNG. Στην κυριολεξία μεταπράτη. Χωρίς να μας εξηγεί για ποιο λόγο ως κράτος πρέπει να το κάνουμε αυτό και τι κερδίζουμε από αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε και θα το σχολιάσουμε.
2: Ας να πάρουμε τα δεδομένα. Η Ελλάδα καταναλώνει κάθε χρόνο 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Το 2025 εισήγαγε 17. Τα υπόλοιπα 10 τα επανεξήγαγε. Με άλλα λόγια, ήδη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε διακομιστικό κέντρο φυσικού αερίου. Ήδη δηλαδή είναι υποδοχέας ξένου αερίου, το οποίο στη συνέχεια εξάγεται στα Βαλκάνια ή προς Ιταλία. Άρα έχει καταστεί ήδη ένας μικρός αλλά σημαντικός διεθνής κόμβος. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, ο κάθετος διάδρομος είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο έργο που εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή χειραφέτηση και αποσύνδεση από τη ρωσική παραγωγή. Αφορά πάρα πολύ την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τα Βαλκάνια. Εντάσσεται και στον αμερικανικό σχεδιασμό για αυτή την απεξάρτηση αφενός γεωστρατηγικά, ενεργειακά, αλλά και για την προώθηση του αμερικανικού LNG. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, διότι πρέπει να γίνει με όρους αγοράς, πρέπει τα κράτη να το θέλουν, να είναι επωφελή για αυτά οικονομικά. Και προς το παρόν, όπως ξέρετε, το LNG παραμένει πιο ακριβό από το απλό φυσικό αέριο, παρόλο που η τιμή του έχει μειωθεί χάρη στις νέες τεχνολογίες κτλ. Άρα είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι φτιάξαμε την Αλεξανδρούπολη, η οποία ήδη λειτουργεί, είναι το πρώτο βήμα.
0: Λοιπόν, πριν πω το σχολιάσουμε τον κύριο Κερίδη, επειδή το ρωτάτε, το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι, ήταν το «Αχ, ψυχή μου μπουκλωτή», το «Ψυχή μπουκλωτή», αυτός είναι ο τίτλος του, σε μουσική και στίχους του Μινά Πασπαλά, το ερμήνευσε ο ίδιος μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα. Μινάς Πασπαλάς το έγραψε, έγραψε τη μουσική του, έγραψε και τους στίχους του. Η ερμήνεια είναι του ίδιου και της Μαριάννας Κατσιμίχας, «Ψυχή μου μπουκλωτή». Για όσους ενδιαφέρεστε, άμα μπείτε στις πλατφόρμες, στις μουσικές, θα το βρείτε. Είναι εύκολο. Λοιπόν, ο κύριος Κερίδης λοιπόν εδώ τώρα, τι κάνει, μας περιγράφει πώς θα προωθήσουμε το αμερικανικό LNG. Και ότι είμαστε ήδη ενεργειακός κόμβος. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι ας δεχτούμε ότι μία από τις κατευθύνσεις της εξωτερικής μας πολιτικής είναι να κάνουμε τη χώρα ενεργειακό κόμβο. Οκ. Okay. Ας δεχτούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της απόφασής μας είπαμε να επενδύσουμε στο να γίνουμε ενεργειακός κόμβος προς όφελος των ΗΠΑ για το δικό της φυσικό αέριο, προκειμένου να γίνει μεγάλος εξαγωγέας και να το φέρει στην Ευρώπη, για να μπορέσει οι ΗΠΑ να τελειώσουν και με την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την Μόσχα. Ας το δεχτούμε και αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό και τι θα κερδίσουμε από αυτό. Έτσι. Διότι η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, το ρωσικό, έχει και μια επίπτωση. Διότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση εμάς μας αρέσει, το φυσικό αέριο, το ρωσικό, είναι κατά πολύ φθηνότερο από το αμερικάνικο φυσικό σχιστολιθικό αέριο. Κατά πολύ φθηνότερο. Μεγάλο μέρος της αμερικανικής, της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής βαριάς βιομηχανίας οφείλεται ακριβώς αυτό. Η Γερμανία η ίδια οφείλει επί σειρά δεκαετιών την ανάπτυξή της στο γεγονός και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεγάλες, πολύ μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας που κατασκεύαζαν από ψυγεία και κουζίνες μέχρι αυτοκίνητα και τρένα, οφείλονται στο γεγονός ότι η μηχανή τους δούλευε με το φυσικό αέριο της Gazprom, το ρωσικό φυσικό αέριο, και έτσι ανταγωνιζόταν μια σειρά από προϊόντα. Και έναντι του Ευρωπαϊκού Νότου, για παράδειγμα, που δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Ιταλική Αλφα Ρωμαίο, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε, έπρεπε να ανταγωνιστεί την Γερμανική Volkswagen, η οποία, η δεύτερη, η ύλη που χρησιμοποιούσε ήταν σχεδόν 30% φθηνότερη από αυτή που χρησιμοποιούσε η αντίστοιχη Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία. Τώρα, για ποιο λόγο η Ευρώπη έκαψε αυτές τις επιλογές, για ποιο λόγο η Ευρώπη σύρθηκε πίσω από το άρμα των ΗΠΑ, έγινε βασιλικότερη του βασιλείου απέναντι στην κρίση στην Ουκρανία, για ποιο λόγο η Ευρώπη συμμετείχε σε αυτό το διαρκές πείραγμα μέσα σε εισαγωγικά της Μόσχας απέναντι σε κόκκινες γραμμές που η ίδια έχει δηλώσει. Για παράδειγμα, η Μόσχα μπορεί να εντέχτηκε την επέκταση του ΝΑΤΟ στις χώρες της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, αλλά δεν δεχόταν ποτέ και το είχε πει ότι το ΝΑΤΟ θα έφτανε σε χώρες οι οποίες γειτνιάζουν, είναι όμορες χώρες, έχουν σύνορα με την Ρωσία, όπως ήταν η Ουκρανία. Ούτε αυτό. Και αυτό παραβιάστηκε από τη Δύση και κυρίως από τις ΗΠΑ. Η Ευρώπη το δέχτηκε, πολλές φορές το σιγοντάρισε μάλιστα, έπαιξε και αυτή ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, για να φτάσουμε στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Η οποία οδήγησε τη γερμανική βιομηχανία και τη γερμανική οικονομία στη σημερινή κατάσταση. Το γιατί το έκανε αυτό το αυτοκτονικό βήμα, μένει να το δούμε. Είναι αναπάντητο το ερώτημα. Προφανώς υπάρχουν και πολιτικές εξηγήσεις από πίσω. Προφανώς παίζουν ρόλο και η πρωτοκαθεδρία και η άνοδος των λαϊκών κομμάτων και αργότερα των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Αλλά εδώ είμαστε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Κερίδη. Να πάμε να ακούσουμε, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να ακούσουμε δύο επιμέρους θέματα. Το ένα είναι ένα ηχητικό από τα Γρεβενά. Γιατί εκεί έσκασε η είδηση. Εκεί γίνεται αυτός ο κάθε χρόνος, αυτός ο τρανός χορός, εκεί που διάφοροι, όλοι οι βλάχοι από την περιοχή βάζουν τις φουστανέλες τους, στρίβουν τα μουστάκια τους εκεί, βάζουν ζελές τα μουστάκια τους για να στρίβουν να είναι τσιγκυλωτάκια, πάνε και χορεύουν τον τρανό χορό. Και εκεί φυσικά πηγαίνουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, που ειδικά όσοι εκλέγονται στην περιοχή, για να συμμετέχουν στο πανηγύρι. Πήγανε λοιπόν οι τρεις της Νέας Δημοκρατίας και το ρεπορτάζ λέει ότι διώχτηκαν κακοί κακώς εκεί από τους κτηνοτρόφους. Διότι έχουν που έχουν τα θέματα τους κτηνοτρόφοι με την ευλογία των προβάτων. Πας και εσύ να κάνεις το κομμάτι σου. Είναι σαν να τα θέλει ο ποπός. Για πάμε να ακούσουμε.
3: Η οργή που έχει συσσωρευτεί στον κτηνοτροφικό κόσμο εξαιτίας των απολειών από την ευλογιά των εγωπροβάτων μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής στην καρδιά του παραδοσιακού τρανού χορού στη Σαμαρίνα Γρεβενών, μετατρέποντας για λίγη ώρα τη μεγάλη γιορτή του χωριού σε πεδίο έντονης πολιτικής διαμαρτυρίας. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν κτηνοτρόφοι της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες στα κοπάδια τους από τη ζωονόσο. Βλέποντας κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται στην εκδήλωση, αντέδρασαν έντονα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι άνθρωποι της παραγωγής. Η παρουσία των κυβερνητικών εκπροσώπων στον τρανό χορό έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Οι κτηνοτρόφοι στράφηκαν προς τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας αυτά να απομακρυνθούν. Στο σημείο βρίσκονταν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Δούκου. Μπροστά στην ένταση που δημιουργήθηκε και προκειμένου να αποφευχθεί η μεγαλύτερη αντιπαράθεση, τα κυβερνητικά στελέχη απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών στελεχών, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε και ο ιστορικός τρανός χορός της Σαμαρίνας συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς νέο επεισόδιο.
0: Αυτό. Λογικό μου φαίνεται. Τα ξέρετε με την ευλογία των προβάτων. Τα ξέρετε και με τις κυβερνητικές επιλογές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρετε και τις ευρωπαϊκές συστάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει. Το ρεπορτάζ τα έχει αναδείξει. Οπότε τώρα μαζεύουν τα επίχειρα των πολιτικών τους κυβερνώντας. Κάτι άλλο δεν έχω να πω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έπεσα πάνω στο ηχητικό αυτό. Η κυρία που θα ακούσετε είναι ψυχίατρος, πρώην διευθύντρια της Μονάδας Απεξάρτησης 18 άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, η κυρία Κατερίνα Μάτσα, βάζει ένα μεγάλο θέμα, το θέμα του τζόγου. Γιατί το βάζει το συγκεκριμένο θέμα, πέρα από το γεγονός ότι καταστρέφει ζωές και οικογένειες σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι εμείς πιστεύουμε, ο τζόγος, είναι ανεξέλεγκτος. Διότι διαφημίζεται παντού και στα πάντα. Ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή, λέμε ότι τα τσιγάρα, για παράδειγμα, το καπνό σκοτώνει. Και καλώς κάνουμε και το λέμε. Και το κάπνισμα σκοτώνει. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να πάμε τις τιμές των τσιγάρων στο Θεό και καλώς το κάναμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να βάζουμε εικόνες αποκρουστικές στα πακέτα των τσιγάρων και καλώς το κάνουμε. Αλλά τον τζόγο διαφημίζεται παντού. Από τα κανάλια, πριν από κάθε αγώνα αθλητικό, στα site, όπου ανοίξει τα site, είναι γεμάτο με διαφημίσεις. Από στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες ανοίγουν σαν η μία μετά την άλλη και δεν κουνιέται φίλο. Για πάμε να την ακούσουμε.
4: Προωθείται από το κράτος. Σε καλεί με μηνύματα, παίξε, παίξε, παίξε. Έρχονται για βοήθεια οικογένειες οι οποίες ανακαλύπτουν μετά από ίσως και χρόνια, όταν είναι αργά, ότι χρωστάνε τεράστια ποσά επειδή το παιδί τους παίζει τζόγο. Μέχρι τότε θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το παιδί δεν ξενυχτάει έξω, δεν ανησυχούν, δεν έχει κακές παρέες. Όμως η εξάρτηση είναι εξάρτηση. Και από ένα σημείο και πέρα όλα αυτά έχουν τραγικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων.
0: Όπως ακριβώς το λέει. Όπως το λες και εσύ, Αθανασία στα ρούχα των αθλητών, στα ρούχα των, των ποδοσφαιρικών ομάδων, στα σήματα, στα όλοι είναι μεγάλη χορηγή. Το βλέπεις. Λοιπόν, προωθείται συστηματικά από το κράτος, όπως το είπε η κυρία Κατερίνα Μάτσα, οδηγώντας την καταστροφή αμέτρητους ανθρώπους και οικογένειες μέσα στην ησυχία των σπιτιών τους. Είναι μια αθόρυβη εξάρτηση που διαλύει την κοινωνία και κυρίως είναι μια εξάρτηση όπου δεν χρειάζεται να πας πουθενά για να την ταΐσεις. Απολύτως. Μέσα στο κινητό σου, μέσα από το κινητό σου μπορείς να το κάνεις. Μπορείς μέσα από το κινητό σου, έχοντας κατεβάσει το app από μια τέτοια εταιρεία, μπορείς να παίξεις μέχρι και καζίνο. Φρουτάκια, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Βάζεις, κατεβάζεις το app, συνδέεις την κάρτα σου και παίζεις ό,τι θέλεις. Το βράδυ που κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, πριν κοιμηθείς, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο καζίνο, να χάσεις το μισθό σου και να ξυπνήσεις την άλλη μέρα το πρωί κάθιδρος για το πώς θα βγάλεις το μήνα. Εδώ το κράτος δεν πρέπει να πάρει θέση. Δεν πρέπει να προστατεύσει τον κόσμο. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, το έκανα εσκεμμένα. Άφησα τον Bernie Sanders για το τέλος. Συνεχίζει ο Bernie να αγωνίζεται για το σύστημα υγείας της ΗΠΑ. Για ακούστε τον, θα σας μεταφράσω τι λέει και θα κλείσουμε τη σημερινή πρέσα με τον Bernie Sanders και τον αγώνα του.
5: Does anybody here, anybody in this room, large room, we got 1,000 people here, anybody think that the American healthcare system is working? Does anybody think it makes sense that we are the only major country on earth not to guarantee healthcare to all people as a human right? Does anybody think that the function of a healthcare system should be to make billions of dollars in profit for insurance companies and drug companies? Well, Peggy doesn't either. And that is why together we're going to guarantee health care to every man, woman, and child through a Medicare for All single-payer system.
0: Αυτός ήταν ο Bernie Sanders. Υπάρχει κανείς, αναρωτήθηκε μέσα σε αυτή την αίθουσα, που πιστεύει ότι το αμερικανικό σύστημα υγείας είναι λειτουργικό? Υπάρχει κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα που πιστεύει ότι δεν είναι κατεστραμμένο? Υπάρχει κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα που πιστεύει ότι εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο υγείας στους Αμερικανούς πολίτες, όπως επιβάλλει ο ανθρωπισμός? Οι προοδευτικοί κατανοούν ότι η υγεία πρέπει να είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, εγγυημένο για όλους. Δεν μπορεί να είναι πηγή δισεκατομμυρίων για κέρδη, για εταιρείες ασφαλιστικών και φαρμάκων. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 64% των Αμερικανών θέλει δημόσιο σύστημα υγείας για όλους. Έχουν δίκιο, ας το κάνουμε, λέει ο Bernie Sanders στους φίλους και ο πάντος του. Αυτά. Με αυτά τα δύο ηχητικά φτάσαμε και στο σημερινό τέλος της πρέσας μας εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 κάθε μέρα πρωί 8 με 10. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν την δική μας διακοπή ανάπαυλα για το θέρος. Μέχρι την Πέμπτη θα τα λέμε. Μετά θα έρθει ο Γιάννης ο Στρατάκης να συνεχίσει, έτσι, αν διαφυχθείς από τις διακοπές του. Τι να σας πω, ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι, στην τηλεφωνική που δεν είχαμε. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από τον Λαβρέντη, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Να θυμίσω εγώ απλά ότι το μετεό δίνει καταιγίδα, Βαγγέλη, 3 παρατέταρτο εδώ στην Αθήνα, την οποία πριν το μετεό τη μυρίστηκε ο δικός μας ο Λευτέρης Δάλλας, γιατί τι να κάνει το γατάκι το μετεό μπροστά στη μύτη του Λευτέρη. Δεν παίζει τίποτα, δεν μετράει τίποτα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, καλή συνέχεια. Μείνετε στο Κόκκινο.

πανά βωνά τσιγάρα από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο έχει προκαλέσει διακοπές και τροποποίηση στα δρομολόγια του προαστιακού. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμο σαν Ολιώσια, ενώ για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν διατεθεί λεωφορεία. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σύφνο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στην ελικοδρόμιο, την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στη διαδικασία προσέγγισης για προσγείωση. Από τη συντριβή ακολούθησαν ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, καθώς και τελευταία επικοινωνία του χειριστή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πιλότος είχε ενημερώσει ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση όταν ακολούθησε σύντομη υγεία σειρμάτου. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν ένα συνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση. Οι μαρτυρίες αξιολογούνται μαζί με τα τεχνικά δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία της τραγωδίας. Στη Σαλαμίνα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων, φωτογραφικό και βιντεοειληπτικό υλικό, καθώς και στοιχεία από το σημείο έναρξης της φωτιάς. Ερευνάται το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ εξετάζεται και το σενάριο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας. Παράλληλα, κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στις πληγήσεις κατοικίες για την καταγραφή των ζημιών. Κενά στον συντονισμό των εναέριων μέσων εξετάζονται στην έρευνα για τη σύγκρουση 2 μισθωμένων ελικοπτέρων στις 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης πυρκαγιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 2 άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική και την αστυνομία, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη του επίγειου συντονισμού στην περιοχή της Ψάθας αποχώρησε περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου φέρεται να κατέθεσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου. Στην έρευνα συμμετέχουν 3 πραγματογνώμονες και εξετάζονται οι ασύρματες επικοινωνίες και το οπτικοακουστικό υλικό. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατέψει ζωές και περιουσίες πολιτών τα τελευταία 7 χρόνια, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε απολύτως αφαιρέγγια την κυβέρνηση στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, υπενθυμίζοντας ότι Εύρος, Εύβοια, Θεσσαλία και Αττική έμειναν στα λόγια. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δισεκατομμύρια εξασφαλισμένων πόρων για την πολιτική προστασία χάθηκαν με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κλειστό σήμερα, 18 Αυγούστου, θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λόγω καιρικών συνθήκων. Οι προβλεπόμενες φροχοπτώσεις στην περιοχή υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια λειτουργίας του. Το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό και από τις 2 εισόδους. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει σε πλήρη επίθεση μετά το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ενδεχόμενο παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να συνεχίζονται. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ομάν με στρατιωτική δράση αν, όπως είπε, μπει στο δρόμο μας και εμποδίσει συμφωνία με το Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Ο 23χρονος μέσο επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο έως το 2031, με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 6 εκατομμύρια σε μπόνους. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι για την Dortmund. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ, δήλωσε ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, ευχόμενος καλή επιτυχία, μικρέ μάγες, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά, αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ακίζοντας κατά τόπου στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα διαμορφωθεί στους 35 και σε Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοροϊδεύει και τους Έλληνες του εξωτερικού. Νομίζετε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την επιστροφή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα όπως διατείνεται? Όχι, δεν τη θέλει. Μάλιστα τη σαμποτάρει. Και φυσικά ο Πρωθυπουργός κάνει τη χώρα ρεζίλη διεθνώς. Το Πολίτικο κριτικάρει το φιάσκο επιστημονικού προγράμματος 80 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαναπατρισμό των επιστημόνων. Επιλεγμένα έργα δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουλίου 2025, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών ακύρωσε το πρόγραμμα χωρίς ενημέρωση για 10 μήνες. Το δημοσίευμα καταγράφει την οργή της επιστημονικής κοινότητας για την αδιαφάνεια, τις καθυστερήσεις και την τελική ακύρωση της χρηματοδότησης, υπογραμμίζοντας ότι οι χειρισμοί της Αθήνας οθούν τους νέους επιστήμονες σε νέα έξοδο. Οι επιστήμονες που είχαν αναλάβει να τρέξουν το πρόγραμμα δηλώνουν προδομένοι, γιατί περίμεναν χρόνια και τελικά ανακάλυψαν ότι το πρόγραμμα πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρηστών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπέζει τους πάντες. Βέβαια, όπως γράφει το Πολίτικο, η προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονες πίσω στην πατρίδα τους μετά το τραύμα της οικονομικής κρίσης έχει βαλτώσει, καθώς το φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναστροφή του Brain Drain εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Πολίτικο τα γράφει αυτά, μάλιστα αυτήν την ώρα το έχει και το ειδήσεις πρώτο αν το δείτε. Μία ομάδα καθηγητών που ήλπιζαν να φέρουν πίσω νέους ερευνητές μέσω ενός πολυδιαφημισμένου προγράμματος χρηματοδοτούμενου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθουν πλέον προδομένοι, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, έχοντας περιμένει για χρόνια, μόνο και μόνο, για να ανακαλύψουν τελικά ότι το πρόγραμμα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Το χειρότερο όλο, όπως καταγγέλουν, είναι ότι κανείς από την κυβέρνηση δεν μπήκε στον κόπο να τους ενημερώσει ότι το σχέδιο είχε καταρρεύσει. Όλη αυτή η συζήτηση περί brain drain δεν είναι απλώς ένα αστείο, είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω, δήλωσε ο Αριστίδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δηλώνει ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρχε μόνο ένας τομέας όπου επενδύονταν χρήματα. Η έρευνα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είχε θέσει ως προτεραιότητα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτε. Βρίσκεται στον πάτο της λίστας των προτεραιοτήτων, μια πλήρης εγκατάλειψη, λέει ο καθηγητής. Υπολογίζεται ότι 500.000 άνθρωποι μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία άρχισε το 2008, συρρυκνώνοντας την οικονομία της χώρας κατά το 1 τέταρτο και εκτοξεύοντας την ανεργία στο 28%. Η Ελλάδα είχε βιώσει και στο παρελθόν μαζική μετανάστευση, όπως τις δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αυτή τη φορά μετανάστευσαν κυρίως πολίτες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. Όλη αυτή η συζήτηση περί brain drain δεν είναι απλώς ένα αστείο, είπε ο Αριστίδης Χατζής. Οι ερευνητικές ομάδες κλήθηκαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με 145 από το σύνολο των 1.241 υποβολών να επιλέγονται τελικά. 145 από 1.241. 13 μήνες αργότερα και μετά από αρκετές καταγγελίες σχετικά με την καθυστέρηση, η λίστα των επιλεγμένων έργων δημοσιεύθηκε τελικά στις 22 Ιουλίου του 2025, όπως είπαμε. Όσοι δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, αντέδρασαν έντονα βέβαια οι άνθρωποι και με περίπου 203 ενστάσεις να κατατίθενται, ζητώντας επαναξιολόγηση. Οι επιστήμονες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ ορισμένοι μάλιστα κατέθεσαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον Ιανουάριο του 2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ και ότι το υπόλοιπο μισό του προϋπολογισμού του προγράμματος προοριζόταν να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2029. Ωστόσο, οι καταγγελίες κλιμακώθηκαν με ορισμένους από τους επιλεγέντες για χρηματοδότηση να αποστέλουν επίσημα εξώδικα στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας λεπτομέρειες για το πού είχαν δαπανηθεί τα χρήματα, δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν είχε καν αρχίσει. Το διανοείστε τώρα αυτό? Τους είπαν ότι δόθηκαν τα μισά λεφτά.
Και αυτοί που ήταν να υλοποιήσουν το έργο, λένε πού πήγαν τα λεφτά, αφού δεν είχε αρχίσει το πρόγραμμα. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε αποφασίσει να αφαιρέσει το έργο κατά την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Το έβγαλαν, απεντάχθηκε. Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι την ημέρα που δημοσιεύθηκε επίσημα η λίστα με τις επελεγμένες προτάσεις, η κυβέρνηση διέγραψε επίσης το πρόγραμμα, αλλά κανείς δεν ενημέρωσε τους ετούντες για 10 μήνες. Τελικά δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί το έργο, Trans Eurostars λέγεται, εντός του χρονοδιαγράμματος. Για το λόγο αυτό το έργο αφαιρέθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Παντελής Κάμας, αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος συνδιεύθυνε μία από τις ομάδες που είχαν καταθέσει επιτυχημένη πρόταση, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντους θανάτου. Ο Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είπε ότι είχε συγκεντρώσει μία ομάδα 25 νέων επιστημόνων για να έρθουν στην Ελλάδα από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία για μία μελέτη σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταν κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έμπνευση για νέα φαρμακευτικά σκευάσματα. Ευτυχώς δεν είχαν ταξιδέψει όταν ακυρώθηκε το έργο, είπε ο άνθρωπος, οι φοιτητές, οι επιστήμονες. Το πιο προσβλητικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να μας συναντήσει ή να μας δώσει μια λογική εξήγηση για το τι συνέβη, είπε ο Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, σημειώνοντας ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα με την επιστημονική κοινότητα από αυτά που ήδη υπήρχαν. Ο ίδιος, ο κύριος Μπούρας Βαλιανάτος, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2022 μετά από 15 χρόνια καριέρα στο Εδιμβούργο. Και να τι είδε στην Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Το διανοείστε, τι δούλεμα έχει κάνει αυτή, τι δούλεμα έχει ρίξει αυτή η κυβέρνηση στους επιστήμονες του εξωτερικού. Ο άνθρωπος ήταν επιτυχημένος στο Εδιμβούργο, επέστρεψε στην Ελλάδα με χαρά να κάνει αυτό που του είπαν, τα προγράμματα κτλ. Και να τι έγινε. Έτσι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Θα σας φέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ένας πρωθυπουργός, όχι βέβαια στην Ελλάδα, όχι βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, ο Αντρέι Μπάμπης, ζήτησε συγγνώμη επειδή έκοψε λουλούδια σε προστατευόμενη περιοχή στο βουνό Λίσα Χώρα στην Ανατολική Τσεχία, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι έτοιμος να πληρώσει πρόστιμο εφόσον χρειαστεί. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο ίδιος, ο κύριος Μπάμπης, εξηγεί ότι έκοψε τα λουλούδια στη μνήμη ενός εκλειπώντος συνάδελφου του από το πολιτικό του κίνημα, με τον οποίο στο παρελθόν είχαν ανέβει μαζί στο συγκεκριμένο βουνό. Σε εισαγωγικά σας διαβάζω. Ίσως παραβίασα κάποιο νόμο για το οποίο ζητώ συγγνώμη και φυσικά, αν χρειαστεί, θα πληρώσω οπωσδήποτε το πρόστιμο. Αυτό ανέφερε ο Τσέχος Πρωθυπουργός. Για να δείτε τώρα τη διαφορά που υπάρχει. Έτσι. Ο ένας έκοψε λουλούδι και λέει θα πληρώσω πρόστιμο και άλλος εδώ έχει κάνει τη χώρα να μην πω ότι την έχει κάνει και σου λέει καλά είναι και δώστε μου και άλλη μία θητεία. Δεν λέω για τετραετία γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα εξαντλήσει και τι. Θητεία. Δώστε μου άλλη μία θητεία για να κάνω το, να υλοποιήσω το όραμα μου. Ποιο είναι το όραμα, εφραπέδες και χασάπιδες. Οι επιστήμονες που φεύγει ο ένας μετά τον άλλον, που πάνε σε άλλα κράτη για να μπορέσουν να επιβιώσουν, οι νέοι άνθρωποι που φεύγουν, τεχνικοί επιστήμονες, δεν υπάρχει πια. Όποιος βρει δουλειά στο εξωτερικό φεύγει. Και φεύγει εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή φανταστείτε να έρχεται ο άλλος να σου λέει πάρε λεφτά. Σου δίνω λεφτά. Να κάνεις έργα. Όχι, δεν τα θέλω. Και καλωδίωση, υπογειοποίηση καλωδίων για τις ποτιές. Τι έγινε, τίποτα. Τίποτα. Σου λέει εδώ για την επιστροφή επιστημόνων. Πάρω 80 εκατομμύρια. Όχι. Δεν τα θέλω ούτε αυτά. Μα συγγνώμη, αν είστε ανίκανοι, ζητήστε συγγνώμη και παραιτηθείτε. Τι πιο τίμιο. Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί. Και να φύγουν και από την πολιτική όλοι αυτοί. Διότι εδώ δεν μιλάμε για ανικανότητα. Εδώ μιλάμε για ικανότητα. Αλλά ικανότητα για λίγους. Όχι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων ο κύριος Μητσοτάκης.
Ακόμη και το 41% που τον ψήφισε τους έχει κοροϊδέψει. Δεν είναι καν του 41% πρωθυπουργός. Είναι του 1%. Και που άλλοι έχουν συμφέροντα εκτός Ελλάδας. Αυτούς ευνοεί ο κύριος Μητσοτάκης. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Είναι οι ολιγάρχες, τα καρτέλ και είναι επιλογή του. Είναι επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Και άλλες δεξιές κυβερνήσεις έχουν περάσει συντηρητικές. Αλλά αυτό δεν είναι καν κυβέρνηση. Είναι μπίζνα. Δεν είναι καν κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή τοποθέτηση. Έχει μέσα ακροδεξιά στοιχεία. Τους σημητικούς του Πασόκ που τα ίδια έκανε και ο Σημίτης, ίδια πολιτική. Ειλικρινά δηλαδή, τι ακριβώς είναι, γιατί πρέπει να ονομάζεται κυβέρνηση αυτό το πράγμα που είναι εκεί. Από τη στιγμή που δεν είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι τροχονόμοι συμφερόντων. Παίρνα σε από εκεί, έλα σε από εκεί, πάρε σε εκείνο. Ποιος έχει προτεραιότητα τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Εφημερίδα Κόντρα. Κίνηση απελπισίας ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα. Τα νέα. Έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Να σας πω εδώ, να προσθέσω, ότι σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, άνοιξε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα από τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα F-35 μέχρι τη νέα αμυντική συμφωνία της Μέκας, την Αίγυπτο, τα στενά του Ορμούρ, τη Συρία και τη Γάζα. Σύμφωνα με το τουρκικό NTV, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται πρόθυμη να δεχτεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση και κατά τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, χαμένη θα είναι Ευρώπη. Είπαμε, ο Ερντογάν σου λέει: εγώ εδώ που είμαι, αφήστε την Ελλάδα. Εγώ εδώ που είμαι, προστατεύω. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι, ακούσατε κάποιον Ευρωπαίο να κάνει δήλωση για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν? Κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο? Δουλίτσες με τον Ερντογάν κάνουν. Μην νομίζετε. Κάνουν πολύ καλές δουλίτσες. Και έρχεται ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη? Έλα, μίλα μου τώρα για έρεμα νερά. Καλώδιο, Λιβύη, Ουκρανία, παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, θαλάσσια πάρκα. Από πού να το πάρει? Το Ούρουτς Ρέις που το πήρε ο αέρας? Υγεία, παιδεία, οικονομία. Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει? Λοιπόν, έτσι λένε τα νέα, έρχεται φουρτούνα, σαφώς και έρχεται φουρτούνα, μόνο που ξέρουμε ποιος θα κάνει πίσω σε αυτή την περίπτωση. Η απογευματινή βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα, τις συνταγματικές ιδιατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων των οποίων οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη. Μπα, θα πάει τώρα εκεί, θα βγάλει λαγό από το καπέλο, άσο από το μανίκι, θα κάνει εκεί, θα προσπαθήσει να το παίξει ζωγκλέρα, αλλά ποιος τον πιστεύει πλέον τον κύριο Μητσοτάκη? Η Καθημερινή, τα δύο σενάρια με τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα έρημα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Μπράβο, αυτό, πώς ερμηνεύει τις κινήσεις η Αθήνα. Διαπιστώνει η Αθήνα. Η Αθήνα διαπίστωσε. Αφού έκανε διαπίστωση η Αθήνα, εντάξει. Λύθηκε το θέμα. Έτσι είναι. Η Αθήνα δεν κινείται, απλά διαπιστώνει. Τώρα, άμα φιλοτιμηθεί και κανένας και κάνει και κανένα δήλωση, πάει καλά. Δεν, αλλά λέω, από χθες έχει κάποιος κάνει μια δήλωση, κάποιος Ευρωπαίος, αξιωματούχος εκεί, Αμερικανός κάποιος. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, άλλο θέμα από την Καθημερινή, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία. Στα καταλήματα, ναι, βέβαια, φυσικά διπλασιάστηκαν μόνο και παραπάνω ακόμα θα πάει. Ο Ελεύθερος Τύπος, έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο, μόνο. Με το ρυθμό που πάει ο Ελεύθερος Τύπος στις προσλήψεις, θα έπρεπε να δουλεύει όλη η Ελλάδα στο δημόσιο και να παίρνουμε και από γειτονικές χώρες. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου.
Λοιπόν, λέει η εφημερίδα, η δημοκρατία, να περάσουμε στη δημοκρατία. 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας, εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί. Το έχουμε ξαναπεί για τον απότομο πλουτισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν κάνουμε το άθροισμα πόσα σπίτια έχουν, θα δείτε τι γίνεται. Και δεν είναι το πόσα σπίτια έχουν, είναι ότι πόσα σπίτια δηλώνουν κάθε χρόνο παραπάνω. Κάθε χρόνο δηλώνουν περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Και δώσ' του μετοχές και δώσ' του καταθέσεις. Η εφημερίδα Εστία. Διεθνής πειρατεία η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ωραία. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Το λέει αυτό η Εστία, έτσι. Τι κάνει η κυβέρνηση? Κάνει κάτι? Τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση? Τίποτα. Μα το θέμα είναι αυτό, πώς αντιδράς. Δηλαδή δεν έχει κάνει μια δήλωση ότι ξέρεις, αν κάνεις αυτό, εγώ αυτό. Ή θα απευθυνθώ εκεί, ή θα κάνω εκείνο, ή θα κάνω το άλλο. Ποιος να το κάνει αυτό? Γεραπετρίτης με τις υποκλήσεις των Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, κορώνα γράμματα, η ζωή του λαού από την πολιτική κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, λέει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης. Η political, οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, τα κεφάλια μέσα. Ναι, ναι, ναι. Πυρετός προετοιμασίας για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πότε θα γίνει πρώτη επίσημη κυβερνητική συσκέψη? Δεν καταλαβαίνω. Θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του, θα κοροϊδέψει πάλι τον κόσμο. Δηλαδή η σύσκεψη γιατί είναι? Τι θα πούμε? Τι σανό θα δώσουμε στη ΔΕΘ? Αυτό θα έχει η σύσκεψη. Μετά από 7 χρόνια λέει, α, τώρα είναι η σειρά των μικρομεσαίων ή πρέπει να ξανασυναντηθούμε με τους αγρότες. Γιατί τους εγκατέλειψες 7 χρόνια και τώρα θες να τους ξανασυναντήσεις? Δηλαδή ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν ασχολήθηκα μαζί τους, τους άφησα. Δεν τους άφησε. Τους χτυπά επίτηδες. Γιατί θέλει τον κόσμο στα αστικά κέντρα και τον αγρότη να πάει να δουλέψει υπάλληλος αγρότης. Μένει εκεί στα χωράφια του τσιφλικά. Ή να κάνει άλλα πράγματα. Να αλλάξει τη χρήση γης και να κάνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, το μανιφέστο. Δολοφονία Λιγκέρι, η απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού μετά το Μαρινάκι, ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Ο λόγος, νέα ένταση με την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν ψηλά το θέμα της Τουρκίας, αυτό με τα θαλάσσια πάρκα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο avg.gr να δούμε τι έχει στο πρωτοσέλιδο. Φωτιά, μισό λεπτό. Λοιπόν, να δούμε τι έχει το avg.gr. Ρένα Δούρου, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Να το ανοίξω λίγο το θέμα. Λοιπόν, μετά την τουρκική απόφαση για την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων σε νοτιοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι τα ευχολόγια της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν την επικινδυνότητα της πολιτικής της κυβέρνησης και την βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας. Τελειωμό δεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο της συστηματικής πρόθεσης του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας, αναφέρει Ρένα Δούρου. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που συνεχίζονται τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, οι παραβιάσεις των αέριου χώρου της Ελλάδας και οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών, η Τουρκία με αποφάσεις Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων σε νοτιοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, με το πρώτο να αποκλεί ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και το δεύτερο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει τον διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του

0: στην Τουρκία την προκλητική και παράνομη αποτροπή της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο. Αυτό είναι η δήλωση της Ρένας Δούρου και πρώτο θέμα στο avg.gr. Νίκος Παπάς, υπάρχει στο ερώτημα που θα βρείτε τα λεφτά. Υπάρχει απάντηση στο ερώτημα που θα βρείτε τα λεφτά. Σύμφωνος 3 νεκροί από τη συντριπή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, απειλές Τραμπ σε Ομάν, Ιράν, ΗΠΑ, κλιμάκωση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία, προαστιακός τροποποίησης δρομολογίων λόγω πυρκαγιά στην περιοχή του Αστροπύργου και τουρκικά θαλάσσια πάρκα, σποδρές πολιτικές αντιδράσεις με βολές προς την κυβέρνηση.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή και δημοσκόπο, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούλκα.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά.
0: Να σε ρωτήσω κύριε Σεφερτζή, τα

0: Κόμματα ετοιμάζονται για να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δει τις μετρήσεις, θα δει τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, αν έχουν αποδώσει τα μέτρα, και αναλόγως θα κρίνει και τον χρόνο των εκλογών. Βλέπουμε όμως ότι στην παρούσα φάση και στην προηγούμενη περίοδο, ότι μία εύκολη μετακίνηση των ψηφοφόρων, δηλαδή πριν ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού, βρέθηκε να είναι δεύτερη. Κάποια στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή πώς μπορεί το 18 να γίνει 5 ή 6 ή 7 μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν πιστεύει, πιστεύει ο ρόλος της επικοινωνίας. Γιατί αυτή η εύκολη μετακίνηση ή η μεγάλη αποχή?
1: Διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχεις ένα εκλογικό σώμα το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών και νέων πολιτικών σχέσεων. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούριο να προκαλείται ο ενθουσιασμός του, ακριβώς με την ελπίδα ότι αυτό το καινούριο μπορεί να είναι εγκύτερο προς τις προσδοκίες που έχει από την πολιτική ζωή. Γι' αυτό και κανένας πρέπει να είναι ακριβώς επιφυλακτικός ως προς το τι κάθε φορά κυοφορεί ο χρόνος. Διότι η ίδια η κοινή γνώμη που κάθε φορά αναζητά το καινούριο είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά αυτού του καινούριου. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχουν αυτού του είδους οι διαψεύσεις που οδηγούν σε μια επαναφορά του εκλογικού σώματος στα προηγούμενα, στην προτέρα κατάσταση, αυτό βεβαίως λειτουργεί με έναν τρόπο που σωρεύεται και ενδεχομένως να είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους που μπορεί να έχουμε ξανά ένα φαινόμενο αποχής που θα σπάει προηγούμενα ρεκόρ.
0: Ωστόσο, η κυβέρνηση, αν και με 41% βλέπουμε τη φθορά της, αλλά επειδή έχει υποθεί ότι οι πυρκαγιές έχουν πάει πίσω το χρόνο εκλογών. Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Καραμαλή, ότι είχε κερδίσει τις εκλογές μετά από εκείνες τις πυρκαγιές με νεκρούς και καμένες περιουσίες. Δεν ξέρω πόσο παίζει ρόλο. Έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη για τα Τέμπη να λέει ότι είναι πρόσχερη η πολιτική φθορά. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που δεν βλέπουμε τον διπλανό μας. Δηλαδή, αφού δεν κάει και το δικό μου το σπίτι, δεν βαριέσαι? Και αυτό που κάποτε λέγαμε μάζες και λαός και δεν ξέρω εγώ τι, έχουν γίνει κάποια υποσύνολα που ο καθένας πλέον βλέπει την οικογένειά του ή πιο στενά όρια.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ύστερα από πολλά χρόνια ματαιώσεων των πολιτικών προσδοκιών του λαού που λέτε, έχει επέλθει ενός είδους αναισθητοποίηση του εκλογικού σώματος, ακριβώς επειδή διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του σε ό,τι αφορά τα μεγάλα του οράματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οργανωθεί η κοινωνία. Αυτό πράγματι επειδή αποτελεί μια σειρά διαρκών παλινδρομήσεων, έχει αφήσει ίχνη ακριβώς ανοσίας που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ατομισμού. Πράγμα το οποίο πράγματι αποτελεί ένα καινούριο πολιτικό φαινόμενο και δυσκολεύει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυρίως παλαιότερα για αριστερά μπορούσε να ελπίζει ότι θα διεύρυνε την εκλογική της επιρροή. Διότι έχει δημιουργηθεί ένας τείχος ατομισμού που πράγματι είναι δύσκολο να διατριφεί, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όμως η πίστη στο υλοποιήσιμο της προσδοκίας. Έχει δημιουργηθεί ενός είδους ψυχικού τραύματος, το οποίο κάθε φορά λειτουργεί ανασταλτικά προς την αναζήτηση πιο συλλογικών τρόπων αντίδρασης του εκλογικού σώματος.
0: Ο καναπές είναι πολιτική στάση, δηλαδή δεν με εκφράζει θέλω να πάω αλλά δεν βρίσκω κάτι να ψηφίσω, ή είναι αυτό που λέτε ότι πλέον όλοι οι ίδιοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, δεν υπάρχει προσδοκία?
1: Ο καναπές είναι μια νέα μορφή αρνητικής ψήφου που έρχεται να εγκατασταθεί ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν ματαιωθεί οι προσδοκίες του κόσμου από προηγούμενες απόπειρες πολιτικής αλλαγής. Και αυτό είναι κυρίως εκείνο το οποίο κάνει τον πληθυσμό που εγκαθίσταται στο καναπέ να είναι πολυπληθέστερος σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως αποτελεί ένα στοίχημα εάν στον καναπέ θα παραμείνουν όλοι εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι, να θυμίσω ότι δημοσκοπικά μέχρι πρότινος στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, απαντούσαν χάος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή απαντούσαν με μια απορριπτική μορφή εκδήλωσης της απογοήτευσης τους, που πρέπει να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα εκφραστεί. Θα εκφραστεί ή θα είναι και αυτή μέρος αυτής της αναστολής που έχει δημιουργήσει στην πολιτική ζωή η ματέωση των προσδοκιών παλαιότερων ετών.
0: Στο μεταξύ, βλέπουμε μια προσπάθεια στην πολιτική αντιπαράθεση, στο δημόσιο διάλογο, να μην δημιουργούν προσδοκίες στα κόμματα, να θέλουν μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Δηλαδή λέει ότι αυτό είναι το μηνιάτικο. Συγγνώμη. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή σου. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, και αν σου το υποσχεθούν θα σου βάλουν φόρους. Δεν γίνεται. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιπαράθεση, αλλά για ένα κουμπαρά που έχει μόνο φόρους μέσα. Δεν έχουμε δινεό πλούτο, δεν έχουμε. Λέτε για τα κόμματα δεν μπορούν να παράξουν πολιτική, δεν μπορούν να αντιγράψουν κάτι από το εξωτερικό. Ναι, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όταν ακούω, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό, σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030, αναρωτιέμαι, μα ένας Πρωθυπουργός χώρας σχεδιάζει για 3-4 χρόνια μετά? Δεν πρέπει να υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο, έστω και αν υπερβαίνουν τη θητεία μιας κυβέρνησης, για να το καρποθεί? Ας το καρποθεί, δεν μας ενδιαφέρει. Ας παίρνουν λεφτά και ας το καρποθεί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, η Μάλτα ή το Λουξεμβούργο τι παράγει, ας πούμε, και έχουν άλλο βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων αυτό το πράγμα? Μήπως οφείλεται και στον τρόπο που έχουν λειτουργήσει τα κόμματα, στον τρόπο που έχουν κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια και έχουν στείλει στον κόσμο στον καναπέ? Δηλαδή, όταν ακούει κάποιος αγρότης ότι του έχουν μπλοκάρει, ας πούμε, το λογαριασμό και του έχουν πάρει το επίδομα τέκνου, όταν κάποιος άλλος παίρνει πόρσε στο παιδί του.
1: Αυτό ακριβώς υπενήχθηκα με την προηγούμενη απάντησή μου. Εκείνο το οποίο ίσως είναι το σοβαρότερο από όλα και είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που τίθεται, είναι ακριβώς το πώς έχει λειτουργήσει ευνοχιστικά από πλευράς κοινωνικών φιλοδοξιών το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι επαγγελίες των κομμάτων, ακόμα και της προοδευτικής παράταξης που εναλλάχθηκαν στην εξουσία. Γιατί? Διότι υπήρχε μία αντίληψη της πολιτικής τέτοια που δεν μπορούσε να μεταφραστεί σε αλλαγή της ποιότητας της καθημερινής ζωής. Και αυτό, η ειρωνία της ιστορίας, είναι ότι έχει οδηγήσει τα ίδια τα κόμματα σε μία παρέτηση αντίστοιχη με αυτή που φαίνεται να δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Διότι ζούμε ακριβώς τα χρόνια της μεγάλης παρέτησης. Να πω παρενθετικά ότι αυτό ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι η άκρα δεξιά επελάβει σε όλη την Ευρώπη. Είναι ακριβώς ο κλονισμός της πίστης των ανθρώπων σε μια εναλλακτική η οποία να μπορεί να έρθει ταυτόχρονα ως μεταβολή της καθημερινής της ζωής. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια αδυναμία παραγωγής πολιτικής από τα κόμματα τα οποία αρέσκονται να διαβάζουν δημοσκοπήσεις, αλλά να μην παράγουν, όπως είναι η δουλειά τους, σχέδια για την χώρα και βεβαίως για τις κοινωνικές της ομάδες.
0: Λείπει η ηγεσία που θα σύρει το κάρο είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και βρίσκει ευκαιρία η ακροδεξιά με όλη αυτή την ανέχεια και όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο σήμερα?
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής ζωής, παραδόξως ύστερα από τόσα χρόνια που ο κόσμος είχε πιστέψει στις συλλογικές ηγεσίες και στα συλλογικά οράματα, επανέρχεται στο σημείο μηδέν της πολιτικής, που είναι ακριβώς η εναπόθεση των ελπίδων για οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή στο ρόλο των προσώπων. Πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά η ανέρεση της πολιτικοποίησης του λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή όμως αυτό το πράγμα δεν οδήγησε σε διαφορετικά αποτελέσματα, έχει πια μετατεθεί η προσδοκία του κόσμου σε επίπεδο ηγεσίας, και αν δεν υπάρξει προσωποποίηση, δηλαδή αν δεν υπάρξει ενσάρκωση των προσδοκιών από ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει τα χαρισματικά και τα ηγετικά χαρακτηριστικά εκείνα που να δημιουργούν ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνης από πλευράς κόσμου, δεν μπορεί να παραχθεί οποιαδήποτε, να παραχθεί οποιοδήποτε πραγματικά ανατρεπτικό ή μεταρρυθμιστικό κοινωνικό ρεύμα.
0: Δεν θα πρέπει όμως αυτό το πρόσωπο να έχει και ένα πρόγραμμα, κάτι που θα... ή απλώς επαναπάβει τον πολίτη ότι να υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία, ας πούμε, που θα ακολουθήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι η ανάγκη κάποιου να ανήκει κάπου, ας πούμε. Να θέλει να πιστέψει ότι θα τον βγάλει από τα διέξοδά του.
1: Ναι. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα προγράμματα εξαγγέλλονται δίκην προεκλογικού πυροτεχνήματος, αλλά ουδέποτε εφαρμόζονται στην πράξη, αυτό έχει οδηγήσει το εκλογικό εκρεμές, να το πούμε έτσι, στην άλλη πλευρά, που σου λέει, αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι η ελπίδα της εμπιστοσύνης που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός ηγέτης. Αυτό βέβαια σε χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι κατεξοχήν προσωποπαγούς πολιτισμού γενικότερα, γιατί το είχαμε πάντοτε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πάντοτε αρχικικά και προσωποπαγή τα κόμματα. Αισθανόταν ο πολίτης ότι μπορούσε να περιγράψει περισσότερο με το όνομα ενός πολιτικού ηγέτη αυτό το οποίο προσδοκούσε από ένα κόμμα, παρά με το πρόγραμμα ή το σύνθημα με το οποίο αυτό το κόμμα κατέρχονταν στον πολιτικό στίβο. Και αυτό είναι βεβαίως κάτι το οποίο έχει επιδεινωθεί προϊόντος του χρόνου, ακριβώς επειδή υπάρχει η διάψευση ως προς τις δυνατότητες της πολιτικής να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Στο παρελθόν, όπως είπατε, και ειδικά στη μεταπολίτευση, υπήρχαν τρεις οικογένειες. Ο Παπανδρέου, ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής. Είδαμε όμως ότι παιδιά, ανήψια, δεν ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ψηφίζοντας κάποιος, ας πούμε, Γιώργο Παπανδρέου, δεν είδε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο πρόσωπό του. Ναι, μεν το επώνυμο έπαιξε ρόλο, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα μπαίνει στα μνημόνια. Ή ο Κώστας Καραμαλής. Και εκεί το χρέος εκτινάχθηκε. Δηλαδή, είδαμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και με τον κύριο Μητσοτάκη, τον νυν πρωθυπουργό. Πολλοί κόσμος που τον πίστεψε, που τον ψήφισε, σήμερα λέει καλύτερα το χάος. Όλο αυτό μπορεί να αλλάξει στην Ελλάδα. Είχαμε βέβαια τις εξαιρέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΣΥΜΙΤΗ, αλλά δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στα άλλα κράτη.
1: Όχι, δεν το βλέπουμε, διότι το τραύμα στην Ελλάδα είναι βαθύτερο. Και να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιήσα και προηγουμένως. Διότι έχει δημιουργηθεί μια φοβία, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ελληνικός λαός γνώρισε δύο μεγάλες δοκιμασίες. Μία ήταν η δοκιμασία της δικτατορίας, που του άφησε τραύματα ανασταλτικής ισχύως. Και από την άλλη βεβαίως ήταν η εμπειρία του μνημονίου, η οποία πια έχει συντελέσει πλήρως σε μια συντηρητικοποίηση της οποίας το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η εξατομίκευση του πολιτικού προβλήματος. Και αυτό είναι που για μια ακόμα φορά επιτρέπει στα ονόματα κυρίως, γιατί τα ονόματα είναι αυτά που λειτουργούν ως σύμβολα, στα ονόματα να υποκαταστήσουν τις υπόλοιπες αξίες της πολιτικής, διότι θεωρεί κάποιος ότι ένας Μητσοτάκης πιθανότατα να μπορεί να εγγυηθεί περισσότερο από έναν απλό εκπρόσωπο της δεξιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο του Πασόκ και δεν είναι τυχαία η κρίση στην οποία περιδινίζεται εδώ και χρόνια το Πασόκ, ακριβώς από τη στιγμή που ακόμα και ο κατά τα άλλα όχι ιδιαίτερα ευτυχής ως Γιώργος Παπανδρέου έπαψε να ηγείται αυτού του κόμματος.
0: Οι ρίζες που λέμε στα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αφού μιλάμε για αυτό, για τις ρίζες ή και το Πασόκ, ας πούμε ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε κόμμα, έκανε το Κηδισό, δεν πήγε καν στη Βουλή. Το Πασόκ όμως, έστω και με τον τρόπο αυτό, με τη Φόφη γεννηματά τη Μακαρίτησα, είχε ένα 4%, το πήγε 8%. Παίζουν ρόλο οι ρίζες ή όσο περνούν τα χρόνια νεότεροι άνθρωποι πια δεν βλέπουν πίσω, ας πούμε, στους γονείς?
1: Ισχύει κυρίως το δεύτερο. Άλλωστε υπάρχει μία ρήξη γενεών, θα έλεγα, που είναι αυτή τη φορά πιο έντονη από ό,τι τα τις προηγούμενες εποχές. Και αυτό διότι έχουν δημιουργηθεί διαφορετικοί κόσμοι. Δεν αισθάνονται οι κάτω των 40 να επικοινωνούν με τους πάνω των 40. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα μείωσης της πολιτικής συνοχής του κομματικού συστήματος, με αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργούνται και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνεπακόλουθα του πολυκερματισμού του πολιτικού συστήματος. Mm.
0: Στο εξωτερικό υπάρχει η κουλτούρα των συνεργασιών. Είδαμε και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και στην Πορτογαλία. Εδώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται, δεν ξέρω, δεν το θέλει ο ελληνικός λαός. Είναι τα κόμματα που περνάνε την άποψη ότι πρέπει να έχουμε αυτοδυναμική κυβέρνηση. Και στη νέα μεταπολίτευση, σε ένα νέο κύκλο, θα μπορούσαμε πάλι να έχουμε μια νέα Δημοκρατία και ένα νέο Πασόκ που έπαιρναν κάπου το 85%. Υπάρχουν αυτές οι, να πω, δυνατότητες, πιθανότητες. Μπορεί να γίνει είναι αυτό.
1: Είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων εκλογών, κύριε Βούλγαρη. Διότι εκεί θα παιχθεί περίπου το πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σύστημα στη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τόσο το ποιος θα έχει ποια εκλογική επίδοση, όσο το τι είναι το ρεύμα που θα δημιουργήσει το ίδιο το εκλογικό σώμα, θέλοντας ή όχι, αυτό θα είναι το βασικό δίλημα, να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του διπολισμού, να μην πούμε τον κομματισμό, διότι αυτό ενδεχομένως θυμίζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, τα οποία βεβαίως έχουν παρέλθει. Το αν όμως κινηθεί το εκλογικό σώμα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης ισορροπιών βασισμένων στις κυρίαρχες αντιθέσεις, τις πολιτικές και τις κοινωνικές, τότε αυτό είναι ασφαλώς κάτι το οποίο βεβαίως θα αλλάξει πολλά πράγματα στις ισορροπίες του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα είναι το μεγάλο δίλημα του κόσμου και το μεγάλο κριτήριο για να αξιολογήσουμε προς τα πού πηγαίνει το πολιτικό σύστημα σε αυτή τη χώρα. Θα συνεχίσει να κατακαιρματίζεται προσπαθώντας ή να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα αδιέξοδο με την ελπίδα ότι αυτό το αδιέξοδο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ανάταξης του πολιτικού συστήματος και ταυτόχρονα της έννοιας της πολιτικής γενικότερα, ή θα στραφεί προς την κατεύθυνση εκείνη που θα τον απαλλάξει από τη σύγχυση που δημιουργεί ο πολυκερματισμός του κομματικού συστήματος. Από εκεί θα εξαρτηθούν και όλα τα υπόλοιπα από πλευρά συσχετισμών, εννοώ, διότι ο μεγάλος κερδισμένος στην κατάσταση που επικρατεί είναι βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή μπορεί να συσπηρώνει τους ελάχιστους εκλογικούς της πυρήνες στη βάση ενός συμφέροντος το οποίο αισθάνονται ότι έχουν οι περισσότεροι βολεμένοι συμπολίτες μας. Mm-hmm. Αν όμως αν αυτό το πράγμα αμφισβητηθεί, τότε έρεται και ο λόγος με τον οποίο και η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα παλιότερα κόμματα κρατούσαν την εκλογική τους επιρροή στα προηγούμενα επίπεδα.
0: Η πόλωση, μια τελευταία ερώτηση, η πόλωση πόσο ρόλο μπορεί να παίξει σε όλο αυτό το σχηματισμό ενός νέου δίπολου? Ακούει πια ο κόσμος, συμπαρασύρεται?
1: Αποδεικνύεται ότι σε μεγάλο βαθμό ναι, αν και πάλι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων εκλογών. Δεν έχω αμφιβολία ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η εξωματική αντιπολίτευση θα ενακοθέσει τις ελπίδες της σε μια πόλωση ακριβώς ως μοναδικής πια μεθόδου συσπήρωσης της εκλογικής της βάσης. Ή αντιστρέφως, αν η πόλωση που σίγουρα θα επιδιώξουν τα μεγαλύτερα κόμματα και οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία θα προκαλέσει αντισυσπηρώσεις στην λογική πια μιας αντίδρασης ανατροπής των υφιστάμενων ισορροπιών. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο έρχεται μια πλειοψηφία, θα φαινόταν μέχρι πρότινος, να λέει ότι εγώ προτιμώ το χάος από οποιαδήποτε επιβεβαίωση της κυριαρχίας κομμάτων με τα οποία πια δεν μπορώ να εκφραστώ καθόλου.
0: Μάλιστα, άρα έχουμε κρίσιμες εκλογές μπροστά μας για το πώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Νομίζω ότι θα είναι οι κρισιμότερες εκλογές, κυρίως από πλευράς, θα έλεγα, νοήματος της πολιτικής συμμετοχής. Mm-hmm. Διότι αν δεν αλλάξει το πολιτικό τοπίο και αυτή τη φορά, η αίσθηση της ματαίωσης θα είναι καταληπτική για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σεφερτζή.
1: Εγώ για τη φιλοξενία σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο Γιώργος Επερτζής, δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής. Προλαβαίνω να διαβάσω μερικά μηνύματα ή να πάμε μετά το δελτίο. Προλαβαίνω. Λοιπόν, μια στιγμή να τα πάρουμε τη σειρά όπως ήρθανε. Η Ντιάνα, πού πήγαν τα λεφτά για το πρόγραμμα? Εκεί που πήγαν και τα εκατομμύρια για τον Εύρο. Καλημέρα, λες για το πρόγραμμα, για την επιστροφή των επιστημόνων. Λοιπόν, ο Σπύρος, ευχαριστώ τους πολιτικούς που με έδιωξαν. Λοιπόν, ο Σπύρος έχει στείλει και φωτογραφίες, είναι στη Σουηδία. Βρες Σπύρο να σε πάρουμε τηλέφωνο ή να στείλεις εδώ ένα τηλέφωνο, μήπως βγεις στον αέρα αύριο μεθαύριο. Να τα πούμε λίγο. Για δες το λίγο, σκέψου το και στείλε ένα μήνυμα αν θέλεις. Η Πέγγι, καλημέρα κύριε Βουλγαρή και στους εργαζόμενους του Κόκκινου. Ο Γιώργος Κεραμέως, άλλη μία από τα μέλη της μαφίας Μητσοτάκη που κατακλέβει τη χώρα. Όποιος στηρίζει αυτό το μόρφωμα είναι και ο ίδιος ύποπτος συνένοχος, κάθετος συνένοχος. Λοιπόν, η Μαρία, θα ξαναπώ κάτι κύριε, δεν φταίει ο κύριος Μητσοτάκης, φταίτε όλοι εσείς που εξακολουθείτε να τον αποκαλείτε πρωθυπουργό. Πες, το έχει πιστέψει και ο ίδιος, και εγώ αν ήμουν στη θέση του θα σας πίστευα. Λοιπόν, ο Οδυσσέας τέτοιο αντιτσίπρα μένος πια. Από πού σου βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, ρε Οδυσσέα? Για πες το και σε εμάς να το καταλάβουμε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βούλγαρη, ο κόσμος έχει αναισθητοποιηθεί. Έχω καμένο σπίτι από το 21. Όταν ακούω για αποζημίωση γίνω μέξαλη, τους κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Μάρθα, αν θέλεις μπορείς και εσύ να βγεις στον αέρα να μας περιγράψεις αυτό που έχεις βιώσει από το 21. Ανοιχτό σταθμός είμαστε. Άμα θέλεις, λοιπόν, η άλλη θάλια. Η Γαλλία, το Συνταγματικό Συμβούλιο λέει όχι στην απαγόρευση των για παιδιά 115 μικρά παδέλτα για παιδιά 115 με απόφαση αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την πολιτική του Μακρόν. Πώς αντέδρασε η Γαλλική Προεδρία? Θα ανοίξω γιατί στέλνεις ένα κείμενο, ένα φαντάζομαι κάποιο δημοσίευμα είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, τώρα στο διάλειμμα θα το κοιτάξω αυτό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Θεσσαλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο έχει προκαλέσει διακοπές και τροποποιήσει στα δρομολόγια του προαστιακού. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, έχει διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, ενώ για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν διατεθεί λεωφορεία. Καθυστερήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σύφνο που στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στη διαδικασία προσέγγισης για προσγείωση. Από τη συντριβή ακολούθησαν ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, καθώς και η τελευταία επικοινωνία του χειριστή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πιλότος είχε ενημερώσει ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση όταν ακολούθησε σύντομη υγεία σειρμάτου. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο πριν από την πτώση. Οι μαρτυρίες αξιολογούνται μαζί με τα τεχνικά δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία της τραγωδίας. Στη Σαλαμίνα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και στοιχεία από το σημείο έναρξης της φωτιάς. Ερευνάται το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ εξετάζεται και το σενάριο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας. Παράλληλα, κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγήσεις κατοικίες για την καταγραφή των ζημιών. Στο μεταξύ, κενά στο συντονισμό των εναέριων μέσων εξετάζονται στην έρευνα για τη σύγκρουση 2 μισθωμένων ελικοπτέρων στις 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 2 άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική και την αστυνομία, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη του επίγειου συντονισμού στην περιοχή της Ψάθας αποχώρησε περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου φέρεται να κατέθεσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου. Στην έρευνα συμμετέχουν 3 πραγματογνώμονες και εξετάζονται οι ασύρματες επικοινωνίες και το οπτικοακουστικό υλικό. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατέψει ζωές και περιουσίες πολιτών τα τελευταία 7 χρόνια, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο Μέγκα. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε απολύτως αφαιρέγγια την κυβέρνηση στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι ο Εύρος, η Εύβοια, Θεσσαλία και η Αττική έμειναν στα λόγια. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δισεκατομμύρια εξασφαλισμένων πόρων για την πολιτική προστασία χάθηκαν με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κλειστό σήμερα 17 Αυγούστου θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λόγω των καιρικών συνθήκων. Οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις στην περιοχή υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια λειτουργίας. Το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό και από τις 2 εισόδους. Διεθνής επικαιρότητα. Σεισμός μεγέθους 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά τη Σουμάτρα στην Ινδονησία με εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής νεκροί ή τραυματίες. Η νέα δόνηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία και προκάλεσε δεκάδες θανάτους. Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε η δημοτικότητά του, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ύψος και του Reuters. Το 64% των Αμερικανών αποδοκιμάζει το έργο του. Παράλληλα, 8 στους 10 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει μεγάλη διάρκεια, ενώ μόλις το 16% θεωρεί ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τα βρήκαν Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι για τη μεταγραφή του Ρόδρυ στη Βαρκελόνη, με τον 30χρονο Ισπανό μέσο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ο Ρόδρυ αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από 7 σεζόν, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων το Champions League και 4 πρωταθλήματα Αγγλίας.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα διαμορφωθεί στους 35 και στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας, ο Γιώργος Βουλιάρης στο μικρόφωνο, 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber 69-85-87-00-59. Σπυρό, λοιπόν, τώρα εδώ για να δω, αυτό ισχύει το νούμερο που βλέπω, αν ισχύει θα σε καλέσουμε εμείς μετά την εκπομπή να τα πούμε να κανονίσουμε. Εντάξει, να μας πεις για τη Σουηδία. Λοιπόν, τώρα, το σκάνδαλο Μητσοτάκη, το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναπαύεται στο αρχείο και ενώ υπάρχουν στοιχεία, επιμένει η δικαιοσύνη να το αφήνει στο αρχείο. Βέβαια, μπορεί να πάει και στο Στρασβούργο αυτή η υπόθεση. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο του Χρήστου Σπίρτζη, την κυρία Αρτέμισια Παπαδάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Παπαδάκη, πραγματικά αναρωτιέμαι αν σε άλλο κράτος θα συνέβαιναν όλα αυτά. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Αλλά πραγματικά, πώς γίνεται να ερμηνεύονται με τρόπο τέτοιο ώστε. Αν χρειαστεί τρεις φορές, είναι τρίτη φορά τώρα στο αρχείο, τέταρτη, πέμπτη, εκατοστή να μένει στο αρχείο.
1: Και πώς γίνεται να ερμηνεύονται όταν έχει υπάρξει με αυτόν τον τρόπο και να παραμένουν στο αρχείο, όταν ήδη ας πούμε, το μονομελές πρωτοδικείο, έτσι, το πολυμελιοδικείο, το οποίο επιλήφθηκε, 5 μήνες κράτησε η δίκη, 1930 σελίδες είναι η απόφαση και τεκμηριωμένα έδειξε στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, στον ανοίξει η έρευνα και για κατασκοπία και για την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όταν λοιπόν έχεις μια δικαστική απόφαση που λέει να ξαναγυρίσει υπόθεση στην εισαγγελία για να ανοίξει η έρευνα και η εισαγγελία αποφασίζει να μην ανοίξει, τότε γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το ερωτηματικό αυτό που βάζετε. Γιατί πραγματικά δεν είναι απλά ότι ο κάθε δικαστής, ο κάθε δικαστικός λειτουργός αποφασίζει κάτι διαφορετικό και έχει την ευχέρεια και την ελευθερία να αποφασίζει ό,τι νομίζει, αλλά κάποιοι απλά φαίνεται ότι συστηματικά παραβλέπουν στοιχεία. Αυτό νομίζω είναι το διατάφτα.
0: Παραβλέπουν στοιχεία, το κρατάμε αυτό. Όταν ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι χαρακτηρίζει καταρχάς τον πρωθυπουργό Νίξον, αλλά όταν λέει εγώ συνεργάζομαι με κυβερνήσεις και με υπηρεσίες καταστολής κτλ., δεν θα έπρεπε και η δικαιοσύνη να τον καλέσει να του πει για έλα εδώ. Φέρε μας τα τιμολόγια, φέρε μας αποδείξεις. Όταν υπάρχει αυτοκίνητο, όταν αποδεδειγμένα υπάρχει αυτή η συνεργασία με την εταιρεία του Ντίλιαν, όταν ο ίδιος λέει αυτό που λέει, η δικαιοσύνη, πραγματικά απορώ, αν ο Σπίρτζης, αν ο Σαμαράς δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, τότε εγώ ένας απλός πολίτης τι μπορώ να κάνω?
1: Ναι, είναι μεγάλο το πλήγμα νομίζω στο κύρος των θεσμών. Απλά εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι το πλημελιοδικείο στο πρώτο βαθμό είπε ότι είναι τέτοιο το βάρος των στοιχείων που πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει νέα έρευνα, ακόμα και αν μέχρι τότε δεν είχε γίνει. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι ενιαία η γραμμή, γι' αυτό και ο καθένας πρέπει κάθε φορά να δίνει τον αγώνα του. Αυτό που εγώ όμως θέλω να πω εδώ είναι ότι πέρα από το βάρος των στοιχείων, υπάρχει και μια. Αυτό που εμείς με τον κύριο Σπίρτζη έχουμε αναδείξει, είναι ότι υπάρχει και μια ακυρότητα στη διαδικασία. Και η ακυρότητα έγκυται στο εξής. Όταν ένας εισαγγελέας, ο οποίος έχει ένα πασίδηλο κόλλημα, όπως ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος ήταν την επίδικη περίοδο, ήταν εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει υπογράψει ο ίδιος εντολές και έχει προσυπογράψει τις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και μάλιστα αυτές οι εντολές που έχει δώσει έχουν αποτελέσει και μέρος δικαστικής πραγματογνωμοσύνης που είναι μέσα στη δικογραφία σε σχέση με το αν και κατά πόσο συμβίτουν παρακολουθήσεις σε ΑΕΠ και Predator. Αυτός λοιπόν ο εισαγγελέας, όταν έρχεται και βγάζει μια διάταξη η οποία λέει να μην ανασυρθεί η δικογραφία, ενώ έχει κόλλημα, αυτή η διάταξη του πάσχει ακυρότητα. Δηλαδή, με δύο λόγια, είναι άκυρη εφόσον αυτός βαρύνεται με κόλλημα. Και αυτό το θέμα εμείς δεν το αφήσαμε απλά στο δημόσιο λόγο. Φέραμε αίτηση εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Και είχε λοιπόν την ευκαιρία ο Άριος Πάγος να επιληφθεί για το θέμα αυτό και να πει: έχει κόλλημα ο κύριος Τζαβέλας, είναι έγκυρες οι πράξεις του ή όχι. Και αντί να επιληφθεί το Δικαστικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του σημερινού Προέδρου του Αρείου Πάγου, επέλεξε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να μην επιληφθεί και να πει ότι παρέλκει, εφόσον πλέον την υπόθεση την έχει αναλάβει έτερος εισαγγελέας, ο κύριος Μπακέλας. Όμως ο κύριος Μπακέλας ανέλαβε με ρητή χρέωση από τον κύριο Τζαβέλα. Όλες οι πράξεις του κυρίου Τζαβέλα πάσχουν ακυρότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε πραγματικά σε σχέση με το κατά πόσο όλες αυτές οι διατάξεις αρχειοθέτησης, μη ανάσυρσης από το αρχείο, είναι πράγματι έγκυρες. Εμείς λέμε ότι πάσχουν ακυρότητα και θα προσπαθήσουμε αυτό να το επικυρώσουμε και δικαστικά, ότι πράγματι είναι έτσι. Παρότι το δικαστικό συμβούλιο, σας λέω, του Αρείου Πάγου, έχασε την ευκαιρία να το κρίνει.
0: Ναι, αλλά πού θα πάει όλο αυτό? Εσείς θα παρουσιάζετε ένα στοιχείο, αλλά ο αρμόδιος αγγελέας θα λέει ότι δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, μας έχουν ζητήσει να πιστέψουμε ότι κάποιος άνθρωπος βρήκε στο δρόμο μία κάρτα και επειδή ήταν πολύ τυχερός, με τρεις δοκιμές βρήκε και το πιν.
1: Δηλαδή,
0: μας έχουν ζητήσει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, δηλαδή το Περιστέρι πήγαινε τα μηνύματα. Είναι έξω από τη λογική όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ δεν θα προσπαθήσω να υπερασπιστώ αυτές τις ούτε αντιστοιχούν στη λογική μου, ούτε μπορώ να τις αιτιολογήσω. Πιστεύω ότι γι' αυτό και κινούμαστε για την ακύρωσή τους. Όλων αυτών των αιτιολογιών που έχουμε διαβάσει και οι οποίες είναι, νομίζω, πέρα από την κοινή λογική. Έτσι. Αυτό μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το 2022, όταν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, δεν θα φανταζόμασταν ότι τέσσερα χρόνια μετά, θα μπορούσαμε να έχουμε μια δικαστική απόφαση στα χέρια μας, η οποία θα βάζει τα πράγματα στη σωστή του σειρά και θα λέει πράγματι και τις ευθύνες των φυσικών προσώπων, παρά την κατασκευή του κατηγορητηρίου που ήταν για ένα αδίκημα, έτσι. Η κατασκευή του κατηγορητηρίου ήταν για αδικήματα σε συρροή, δηλαδή ότι ήταν ένα αδίκημα, παρά το ότι ήταν τόσα πολλά τα πρόσωπα. Ήταν ένα αδίκημα στη συρροή. Αυτό μείωνε πάρα πολύ το πλαίσιο ποινών. Δηλαδή θα μιλούσαμε απλά για δύο πλημελήματα με ένα πλαίσιο ποινών εξαγοράσιμο. Όμως ήρθε το πλημελιοδικείο και έβαλε τα πράγματα στη σωστή του σειρά, στη σωστή του βάση. Οπότε ο αγώνας πρέπει να δίνεται, ακόμα και αν η δικαίωση έρχεται μετά από τόσα χρόνια. Και πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο το εύρος της παραβίασης εδώ, που απλά εκτίθενται όσοι προσπαθούν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας.
0: Μα δεν θα έπρεπε να καλέσει κάποιος από την ελληνική δικαιοσύνη τον ανιψιό του κυρίου Μητσοτάκη όταν λέει έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό, να
1: νομίζω
0: του πει τι εξηγεί?
1: Τόσο προφανές.
0: Δηλαδή αν πω εγώ κάτι για τον ανιψιό θα μου στείλουν αγωγή. Ο ίδιος δεν πρέπει να πει τι εννοεί ότι έφαγε τη σφαίρα να μην φτάσει το αφεντικό?
1: Να σας πω, είναι η καταβαράχρηση όμως και του δημοσίου λόγου όταν πια καλούμαστε να ανεχτούμε αυτές τις διατυπώσεις. Προφανώς εδώ θα έπρεπε να έχουν κληθεί ως μάρτυρες, γιατί ήταν σε κρίσιμα πόστα την επίδικη περίοδο. Αλλά νομίζω ότι αυτές όλες οι πλημέλειες είναι απλά ενδεικτικές της διαχείρισης που έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω να πω το εξής. Ο κύριος Σπύριτζης έχει εδώ φέρει αποδείξεις ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα αδικήματα που έχουν τελεστεί, ότι έχουν διαρρεύσει κρατικά απόρριτα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα βάρος που αφορά τον κύριο Σπύριτζη προσωπικά, γιατί δεν ήταν καν υπουργός στην επίδικη περίοδο. Απλά δείχνουμε το μέγεθος του προβλήματος όταν παρακολουθούνται άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε δημόσια πόστα. Αλλά όταν έχει παρακολουθηθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όπως έχει πει το ίδιο το πλημελιοδικείο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, αυτά είναι κρίσιμα πόστα, τα οποία συνδέονται κατεξοχήν με την τήρηση κρατικών απορρίτων. Δηλαδή δεν μπορεί, τι να σας πω τώρα, να κυνηγάμε το οποιοδήποτε πλημέλημα και όταν έχουμε τέτοια αδικήματα να μην διατάσσεται καν έρευνα. Και νομίζω ότι εκτίθενται οι ίδιοι οι οποίοι το αποφασίζουν αυτό. Να μην διατάσσεται καν έρευνα. Νομίζω είναι τόσο πρόβλημα.
0: Λέμε ότι ο χρόνος εκλογών μπορεί να εξαρτηθεί από τις υποκλοπές, διότι εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός και με έναν τρόπο σίγουρα ο ίδιος δεν θα θέλει να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, γιατί ακούμε για τον Νοέμβριο διάφορα. Και αν υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, μπορεί ένα νέο στοιχείο να ανασυρθεί από το αρχείο πάλι υπόθεση? Δηλαδή, όντως η παραγραφή πάει και τελείωσε, δεν αγγίζουμε κανέναν μετά, ή μπορεί να ξαναέρθει στην επιφάνεια?
1: Πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση. Η υπόθεση έχει πλημελήματα και έχει και ενδεχομένως να έχει και κακουργηματικά αδικήματα. Μάλλον αδικήματα με κακουργηματική διάσταση. Λοιπόν, τα πλημελήματα, το πλημελιοδικείο έκανε το εξής. Είπε ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι ενώπιον κατηγορούμενοι, αυτοί οι τέσσερις, υπάρχουν και οι συνεργοί. υπάλληλοι της εταιρείας και λοιπά πρόσωπα. Mm. Και θα πρέπει να διερευνηθεί και η ευθύνη του ανθρώπου ο οποίος βρήκε την κάρτα και ο οποίος ήταν τόσο τυχερός που καλύτερα να έπαιζε στο Τζόκερ, ας πούμε. Ο οποίος βρήκε τον αριθμό, το PIN. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα, ζήτησε το κλίμα λειοδικείο να διερευνηθεί η ευθύνη τους, η συμμετοχική τους ευθύνη σε σχέση με τις πράξεις αυτές. Εφόσον, έστω για τα πλημελήματα, έτσι, αν όχι για την κακουπισματική κατασκοπία, η οποία είπε το πλημελιωδικείο να εκταθεί τουλάχιστον σε μορφή απόπειρας. Λοιπόν, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτούς, δεν έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα για αυτούς εντός του χρόνου παραγραφής, ο οποίος συμπληρώνεται για τα περισσότερα μέχρι Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του, τώρα του 26 πάει ο χρόνος παραγραφής, για αυτούς δεν μπορεί μετά να ασκηθεί δίωξη για τα πλημελήματα. Αυτοί όμως οι άνθρωποι ήταν μοχλοί πίεσης σε σχέση με το να μιλήσουν και να αποκαλύψουν τον πραγματικό ρόλο των ιδίων και των αυτουργών και των φυσικών και των συμμετόχων, ας πούμε, και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Άρα με αυτόν τον τρόπο παγιώνεται η κατάσταση να μην κληθούν αυτοί ποτέ ούτε ως ύποπτοι, ούτε να ανοίξει άλλη πτυχή της υπόθεσης εφόσον συμπληρώνει το χρόνο παραγραφής τότε. Και δεν έχει μέχρι τότε ανοίξει έρευνα σε βάρος τους, έτσι. Mm. Όμως και για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ήδη κατηγορούμενοι, βλέπουμε ότι δεν ανοίγει έρευνα για τις πράξεις που υπέδειξε το πλημελιωδικείο. Δηλαδή και έστω για την κατασκοπία στη μορφή απόπειρας. Η κατασκοπία μπορεί να είναι τόσο πλημέλημα όσο και κακούργημα. Εμείς υποστηρίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος εμπορίας των πληροφοριών. Άρα ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η κακουργηματική πτυχή της κατασκοπίας. Και αυτό δεν υποπίπτει σε παραγραφή. Στην παραγραφή τέλος πάντων της πενταετίας. Οπότε γι' αυτό λέμε εμείς ότι αυτή η υπόθεση είναι ενεργή και είναι σαν το Βεζούβιο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξυπνήσει. Είναι κρίσιμα τα νέα στοιχεία, παρότι βλέπουμε αυτό το μπλόκο αυτή τη στιγμή. Αλλά εφόσον πάμε σε μια δίκη στο εφετείο που και εκεί μπορούμε να εισφέρουμε τα νέα στοιχεία, η υπόθεση για μας παραμένει ανοιχτή.
0: Τι μιλήγενεστε τώρα, ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες που υπάρχουν, τι να κάνουμε τώρα, να βρούμε άλλη μια κοβέση να τη φέρουμε για τις υποκλοπές?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι μπορούν να. Και ο εισαγγελέας είναι στο ακροατήριο. Μην ξεχνάμε ότι κατά τα λοιπά η εισαγγελική αρχή είναι μία. Ο εισαγγελέας στο ακροατήριο πρότεινε το να ανοίξει έρευνα για κατασκοπία. Ο εισαγγελέας στην έδρα πρότεινε να διαβιβαστεί η δικογραφία για τα περαιτέρω αδικήματα για τους συνεργούς, τους υπαλλήλους εταιρείας. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε την ίδια τη δικαιοσύνη να δίνει τη μάχη της. Και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Mm. Σε κάθε περίπτωση, τα φόρα τα οποία είναι μπροστά μας είναι αρκετά. Είναι το εφετείο το Δεκέμβρη, στο οποίο πάλι θα γίνει όλη η δίκη από την αρχή. Και θα εισφερθούν και εκεί τα νέα στοιχεία. Αλλά πλέον υπάρχει τέτοιο αποδεικτικό υλικό που δεν νομίζω ότι μπορούμε να σου το πω αλλιώς. Όταν ξεκίνησε το πλημελιωδικείο, δεν είχαμε τις δηλώσεις Ντίλιαν περί Νίξον και περί πώλησης σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτές είναι παραδοχές με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ή θα έρθει ο ίδιος να μας αποδείξει τι εννοούσε στο εφετείο. Γιατί δεν νομίζω να μείνει με την ποινή των 126 ετών σε βάρος του άπραγος. Πέρα από το εφετείο, υπάρχει το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και εκεί μπορούν να γίνουν να αναλυθούν κινήσεις και θα δούμε και εμείς το εξετάζουμε πράγματι. Και σε κάθε περίπτωση, ανά πάσα στιγμή, μπορούν να υποβληθούν νέα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε να ξανανοίξει η υπόθεση.
0: Μάλιστα, τώρα ρωτάει μια φίλη ακροάτρια για τον ποια είναι η σχέση του Τσουβάλα, του αρχηγού της αστυνομίας, με το σκάνδαλο Πρέταντορ.
1: Ο κύριος Τσουβάλας κλήθηκε να καταθέσει στη δίκη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω ότι προέκυψε είναι ότι υπάρχει απόφαση ανάθεσης μερικών εκατοντάδων, νομίζω εκατομμυρίων, κάποιων εκατομμυρίων, 1,5, νομίζω 1.900 ευρώ, προς έναν κατηγορούμενο, ο οποίος συνδέεται με μια εταιρεία. Φάνηκε στη δίκη δηλαδή να συνέτε με τη μία εταιρεία η οποία έπαιρνε αναθέσεις από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Και αυτός ο οποίος φαίνεται να έχει υπογράψει είναι ο κύριος Τσουβάλας, ο οποίος φαίνεται να έχει και προσωπική σχέση εκ των κατηγορουμένων. Αυτό φάνηκε στη δίκη, λοιπόν, στο πλημμυλοδικείο.
2: Θα παρακολουθήσω.
1: Ο οποίος κύριος Τσουβάλλας, είμαστε, ξέρουμε όλοι ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, για το μάτι έχει καταδικαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να και αξιοποιήθηκε βέβαια μετά.
1: Δεν έχει καταδικαστεί, συγγνώμη, δεν έχει καταδικαστεί και το μάτι. Δεν έχει καταδικαστεί και το μάτι, γιατί αυτό το έχει και το ακροατήριο, να μην έχουμε και νομικά ζητήματα. Απλά αποπέμφθηκε, γιατί ήταν αρχηγός της αστυνομίας στο μάτι, αλλά αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του, η ευθύνη του.
0: Μόνο.
1: Σε σχέση με το. Ναι. Αυτό.
0: Καλή μόνο. Το αρχείο είναι ό,τι είναι στο αρχείο.
1: Αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαδάκη. Παρακολουθούμε την υπόθεση, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη, με τις υποκλοπές. Πραγματικά, όχι απλά βγάζει μάτι αυτό το πράγμα. Και σε ένα πεντάχρονο παιδάκι να το πει, θα σου πει: να, αυτή είναι η ένοχη. Τώρα για το Τσουβάλλα, είπαμε έτσι. Αυτοί που ζητούσαν να αποπευθούν οι υπεύθυνοι, αποπέμφθηκαν οι υπεύθυνοι για το μάτι. Του πήρε ο κύριος Μητσοτάκης, του αξιοποίησε. Μια χαρά, όλα καλά. Και βέβαια είπαμε, ό,τι αγγίζει την κυβέρνηση, ή φίλο της κυβέρνησης, ή άνθρωπο που συνεργάζεται με την κυβέρνηση, άνθρωπο που θέλει να προστατεύσει η κυβέρνηση για να κάνει τις δουλίτσες της, στο αρχείο. Όλα στο αρχείο. Δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει. Να, γιατί λέω ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κυβέρνηση αυτή την ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται στο Μαξίμου και στα Υπουργεία. Γιατί σε λίγο και με όλα αυτά που κάνουν θα μας πούν ότι θα αναθέσουν το management των Υπουργείων σε κανένα ιδιώτη για να κάνουν τη δουλειά σε καμιά εταιρεία. Θα δώσουν το Υπουργείο Παιδείας εκεί σε μια εταιρεία με φροντιστήρια, όπως και το βιβλίο αυτό το καινούριο, γιατί τα μαθαίνουμε και αυτά. Οι ιδιοκτήτες φροντιστήριων γράφουν το βιβλίο που διδάσκονται τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την επιτυχία που θα έχουν αυτά τα φροντιστήρια στις πανελλαδικές εξετάσεις και πώς διαμορφώνεται όλο αυτό που λέμε παιδιά. Και τι σου λένε, φέρε εδώ το παιδί, θα πληρώνεις τόσα. Εγώ και το μάθημα, εγώ και το φροντιστήριο, εγώ και τα αγγλικά, εγώ και τη δεύτερη γλώσσα, εγώ και θα σου εξασφαλίσω ότι θα μπει και στο πανεπιστήμιο. Πώς θα μου εξασφαλίσεις δρομάς τώρα ότι θα μπει στο πανεπιστήμιο, αφού εγώ τους έχω δώσει τα θέματα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι τι κάνουν, λέει, θα κάνουμε ιατρική σχολή. Μπράβο. Έχουμε και ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε και ιδιωτικά νοσοκομεία. Λοιπόν, άρα έχουμε όλη την άλλη σειρά. Πάρε γιατρούς νοσηλευτές, αλλά κάνε και την ασφάλεια ζωής τώρα. Αφού βλέπεις το ασφαλιστικό στην Ελλάδα, δεν είναι εδώ. Τι είναι τα πράγματα. Θα έρθεις και στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζετε ότι αυτά που θα πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα κάνει? Αυτά που έχει υποσχεθεί 7 χρόνια έκανε κάτι? Θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του. Τα 415 πρώτο πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης? Οι φίλοι του, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες, οι άλλοι Θεσσαλία, με τις Φεράρι και τις Πόρσε, όσο είσαι εκεί στο τζάκι του Μαξίμου και θερμένες εκεί, ζεσταίνες εκεί, έχεις τα πάντα. Και αν κάνεις και καμιά κουτσουκέλα, δεν βαριέσαι. Στο αρχείο. Σιγά τώρα, ποιος θα ασχοληθεί? Και να ασχοληθούν στο αρχείο. Είδατε με τα Τέμπη. Βλέπετε με τις υποκλοπές. Πράγματα που βγάζουν μάτι. Ένα τροχείο γίνεται και πάει τροχιά και κλείνει το χώρο. Μια ληστεία γίνεται και πάει τροχιά και κλείνει το χώρο. Μια κλοπή, κάτι, μια διάρρηξη και αποκλεί το δρόμο αστυνομία. Δεν περνάει κανείς. Δεν περνάει τίποτα, ούτε μίγα. Έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη και βγήκαν να μας πούν ότι τι ωραία, τι καλά, σε τρεις μέρες αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Δεν, το πρόβλημα τους αυτό ήταν. Πήγαν, έκρυψαν τα στοιχεία και τι πούλησαν? Ότι ξανά έχουμε σιδηρόδρομο. Και έχουμε όντως σιδηρόδρομο στην Ελλάδα? Έχουμε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη? Έχουμε ούτε Παλαιό Φάρσαλο, Καλαμπάκα? Δεν έχουμε. Τι σιδηρόδρομο, ποια ασφάλεια και ποια δικαιοσύνη? Γιατί και οι κριτές κρίνονται. Ποια δικαιοσύνη όταν βγαίνει υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός και λέει μέσα στη Βουλή: ξέραμε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε δεν θα έπαιρνε κανένα στο τρένο. Δηλαδή λέει ότι εις γνώση μου έβαζα σε κίνδυνο αυτούς τους ανθρώπους που έμπαιναν στα τρένα, αλλά έπρεπε να κόψει εισιτήριο η ιταλική εταιρεία. Δεν τον κάλεσε ένας ένας από την ελληνική δικαιοσύνη. Να του πει, Ελλάδο ρε, τι λες. Ήξερες και έβαλες τον κόσμο μέσα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος βγαίνει στα κανάλια και λέει τι καλή κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Που πραγματικά αν υπήρχε πολιτική στην Ελλάδα, αυτοί με όμικρον γιώτα δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Αν υπήρχε πολιτική και όχι παραπολιτική και μπίζνα. Γιατί η κυβέρνηση και η πολιτική, είτε με ήττα είτε με όμικρον γιώτα, είναι άλλο πράγμα. Πάμε διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ

Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι για την πτώση των ελικοπτέρων το δρόμο Βιλίων Ψάθα τον είχαν κλειστό για 10 μέρες μέχρι που επενέβη ο Δήμαρχος Μάνδρας και με κάποια έργα τον άνοιξαν. Το ελικόπτερο, τα συντρίμμια φυλάσσονται ακόμη εκεί στο ίδιο μέρος που κατέπεσε. Ναι, μάλλον δεν είναι περίπτωση Τέμπη αυτό. Οπότε φυλάσσονται τα αυτά. Λοιπόν, και

0: φίλος ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, λέει στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν. Και μάλιστα έχουν και ανακοινώσει σήμερα που λένε ότι πρέπει να αυτό και εκείνο και τ' άλλο στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βούλγαρη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την
1: αποδεχτήκαμε. Και σας συγχαίρω που είσαστε στις επάρξεις της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης.
0: Δεν έχουμε.
1: Ενώ όλοι εμείς είμαστε κάπου αλλού, έτσι.
0: Τι να κάνουμε. Με άφησαν πίσω. Φύγαν όλοι.
1: Κατάλαβα. Αλλά βλέπω ότι τελικά ξέρετε πόσο έξω έχει πέσει ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι,
1: ο
0: Αύγουστος ναι, ναι,
1: παράγει τελικά ειδήσεις.
0: Παράγει και πολλές και σημαντικές.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Λουκόπουλε, έχουμε τώρα αυτά τα θαλάσσια πάρκα και έχουμε μια ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που κάνει μια διαπίστωση. Αλλά τη διαπίστωση την κάνουμε και εμείς εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Κάτι άλλο.
1: Διαπιστώσεις και σχόλια κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση κάνει ανακοινώσεις επί του πρακτέου και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης, και θα το πω έτσι, είναι απειλής κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ήθελα να σας πω, δεν είναι ανακοίνωση από πλευράς επειδή αναγγέλθηκαν, είναι υπογραφέντα προεδρικά διατάγματα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας έχει συντελεστεί μια συγκεκριμένη πράξη. Εδώ τι γίνεται για να τα πούμε τα πράγματα. Η Τουρκία καλύπτει το κενό το οποίο δημιούργησε και η παρουσία κυβέρνηση και οι προηγουμένες, αλλά μιλάμε τώρα για αυτήν γιατί είναι 7 χρόνια, έτσι, δεν είναι χθες, δεν ανέλαβε χθες, με μια κατευναστική πολιτική, πολλές φορές τη λέω και κατατονική και πολλοί θυμώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, και το κυριότερο είναι ότι το 2025 μόλις φτάσαμε εμείς να σχεδιάσουμε, όπως λέγεται, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, και αφού μας είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Τα λέω αυτά για ποιο λόγο. Ότι η Τουρκία βασίστηκε πάνω στην κατευναστική πολιτική της ελληνικής πλευράς και κυρίως στην εγκληματική αδράνεια πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα χρησιμοποιεί τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ξέρετε φαίνεται αθώα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θαλάσσια πάρκα λέμε, περιπαντολογικά θέματα, όμως ο τρόπος που το προσεγγίζει και πέρα από τα χωρικά της ύδατα ακουμπάει την καρδιά της μόνης διαφοράς που έχει υπάρχει μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων.
0: Mm.
1: Άρα τι κάνει εδώ, χρησιμοποιεί αυτά ούτως ώστε, προσέξτε, έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm. Συνήθως, εδώ θέλω να πω, μας είχε συνηθίσει με τις διαρροές.
0: Ναι.
1: Επιτέλους έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία δεν σας λέω, είναι αυστηρή, έτσι, δεν είναι ότι είναι αυστηρή, αλλά αυτή η αυστηρότητα, εάν περιοριστεί μόνο σε ρητορικό επίπεδο και όχι σε ένα συνδεδιασμένο πλέγμα ενεργειών και στο πεδίο και σε διπλωματικό και σε νομικό σε επίπεδο, θα παραμείνει μια απλή έκθεση ιδεών για αυτά τα οποία, ξέρετε, αυτές τις εκθέσεις ιδεών που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Δεν είδαμε όμως κάποιον από την Ευρώπη, την κυρία Κάλλας ή κάποιον άλλον Ευρωπαίο ή κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο να κάνει μια δήλωση, αλλά δεν είδαμε και την ελληνική κυβέρνηση να μας ανακοινώνει ότι κανονικά εδώ τώρα με την υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να έχει αναστατώσει τον κόσμο η κυβέρνηση. Δεν είναι.
1: Είδατε, ηραστώνει.
0: Δηλαδή,
1: εμείς τα λέμε, ξέρετε.
0: Ο Ερντογάν λέει τα νησιά δεν έχουν ναός. Εμείς τίποτε. Έχουμε διακοπές εδώ, Αύγουστος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό που είπατε, τη μία και μόνη διαφορά.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε γιατί. Γιατί, όπως σας είπα, ναι μεν δεν παράγονται ένομα λόγω πράξης εσωτερικού δικαίου αποτελέσματα. Τι γίνεται όμως, δημιουργείται μία de facto διαδικαστική και λειτουργική αρμοδιότητα.
0: Ναι.
1: Ας πάνε οι ψαράδες μας εκεί. Σε αυτή την,
0: ούτε καν στα έμια.
1: Άμα τους πιάσουν, τι θα γίνει μετά. Θα πάει η Ελλάδα να τους ελευθερώσει ή θα τρέχει κατόπιν εορτής, είδατε λέει, μαραθώνιος για να αποτρέψουμε. Έχουν γίνει αυτά. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν. Και πολύ σωστά θέτεται, δεν βλέπω κανένα. Να σας πω κάτι, ενόχλησε το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή συγκάλεσε έστω, πώς να το πούμε, εκτάκτως μία σύσκεψη, ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Διότι αυτό ναι, είναι αθώο, έτσι. Λέει θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό όμως ακουμπάει. Και εάν ο ένας διεκδικήσει το δίκαιο του, και συγκεκριμένα η Ελλάδα, διότι η Τουρκία πάει, θα υπάρξει πρόβλημα εμπλοκής. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνουν οι εταίροι και οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ότι δημιουργεί εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι παραπάνω. Και το κυριότερο, αυτό που είπατε. Εγώ δεν άκουσα από χθες, από προχθές το βράδυ, να γίνεται κάποια ρηματική διακοίνωση, γιατί λέμε ρηματική διακοίνωση, διότι καταγράφεται επίσημα, έτσι, και προς την Τουρκία και προς τον ΟΗΕ και προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και ένα έγγραφο προς τον ΝΑΤΟ, το οποίο θα πει, κοιτάτε να δείτε, η συμπεριφορά της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσει ευρύτερα και μεγαλύτερα προβλήματα στην αστάθεια της περιοχής.
0: Λένε για άνομα αποτελέσματα και το ακούμε και το ξανακούμε. αλλά το ίδιο λένε και για την Κύπρο μισό αιώνα.
1: Ξέρετε κάτι. Καλύπτουμε την απραξία μας πίσω από αυτό. Εμείς ησυχάσαμε, θα ξαναπάω πίσω, κύριε Βουλγαρή, και πρέπει να ξαναπάω πίσω τώρα. Μπορεί να κουράζουμε τον ακροατή αυτή τη στιγμή που κάνει τη τιμή να μας ακούει. Αλλά θα πάω πίσω. Θυμάστε πώς ανοίξαμε το στόμα μετά το στρατηγικό ευθυνδιασμό τον Νοέμβριο του 20 με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm. Παρόλο ότι πολλοί είχαν προειδοποίηση ότι κάτι γίνεται μεταξύ. Μετά, τι είπαμε, έγινε μία σύνοδος κορφής και είπαμε δεν παράγει ένα αποτέλεσμα. Και τελείωσε το θέμα. Και ησυχάσαμε που είπαμε δεν παράγεται. Παρ' όλα αυτά, εδώ οφείλω να πω ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανιρτημένο στην οικία σελίδα της Διευθύνσεως Οκεάνιων Υποθέσεων του ΟΗΕ ως πράξη διεθνής συνθήκης.
0: Με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης όμως αυτό.
1: Κοιτάτε να δείτε, εντάξει, αυτοί τότε ας το πούμε ήλεγξαν στον ΟΗΕ ότι είναι μία νόμιμη κυβέρνηση, μία νόμιμη κυβέρνηση, πώς το λένε, το βάλαμε εκεί, άρα εντάξει, η Ελλάδα από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό θέλω να σας το πω. Έφτασε, πήγαινε δεξιά-αριστερά, πήγαινε ο κύριος Δένδιας, έκανε ταξίδια. Λέγαμε για, είναι αυτό που σας είπα εγώ για το μαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είμαστε δίπλα στα γεγονότα. Λόγω έλλειψης στρατηγικής και λόγω, μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι είμαι καταιγιστικός τώρα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Και σας ευχαριστώ που μου κάνετε τιμή. Δηλαδή. Λόγω έλλειψης στρατηγικής και στρατηγικής ενόρασης, δεν είμαστε δίπλα στα γεγονότα, τουλάχιστον δίπλα. Δεν σας λέω να προηγούμεθα. Δίπλα. Ούτως ώστε να τα επηρεάζουμε.
0: Μα η πολιτική, πίσω από αυτά. Μα οι πολιτικοί δεν πρέπει να οδηγούν τις εξελίξεις αντί να σύρονται πίσω από αυτές, να έχουν διορατικότητα, να αντιλαμβάνονται τι θα γίνει μπροστά στο χρόνο. Γιατί να πούμε κάτι. Ο Ερντογάν δεν είπε και κάτι που δεν έκανε. Δεν έκανε κάτι που δεν έχει πει. Στο λέει κιόλας.
1: Θα είμαι πολύ κακός να σας πω και λίγα μας κάνουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό θέλω να σας πω τώρα ότι ένα συνδυασμός πράξεων για να λέμε και τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, έτσι. Γιατί είμαστε, ξέρετε, χουβαρντάδες στις διαπιστώσεις και πολύ φιδωλείς στις προτάσεις. Σας λέω, ένα, άμεσα δηλαδή, άμεσα να αμφισβητηθεί, δεν είναι να αμφισβητηθεί, η νομιμότητα δηλαδή, και αμφισβητείται αφέ αυτού, η νομιμότητα αυτής της αφέρδες πράξης στο πεδίο. Mm. Πώς? Ας πάνε ψαράδες και ας πάνε και δύο φρεγατιστές. Τι θα κάνει, θα μας ρίξουν? Ξέρετε γιατί? Γιατί από χθες βγήκε το άλλο πράγμα. Κλήθηκε στην ΕΡΤ και σε φιλοκυβερνητικά κανάλια, κλήθηκε συγκεκριμένο ίδρυμα, θα σας το πω κιόλας, στο ΕΛΙΑΜΕΠ, να επιχειρηματολογήσει. Και κατ' ουσίαν ποιο βγήκε το συμπέρασμα? Έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Συγγνώμη, το λέω έτσι.
0: Καλά τώρα, λέτε για το ΕΛΙΑΜΕΠ, εδώ μας είπαν ότι η Κύπρος μπορεί να σηκώσει 40.000 Παλαιστίνιους, να φύγουν οι Παλαιστίνοι, να το κάνει κεραμιδαριό ο Νετανιάχου και να χτίσει ο Τραμπ εκεί μετά να το κάνει Ριβιέρα. Αυτό μας είπε το ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Δυστυχώς θλίβομαι και οργίζομαι.
0: Βάζουμε ένα Ινστιτούτο να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, λες, και πόσο ανόητοι να είμαστε πια.
1: Έτσι, έτσι όπως σας το λέω, θλίβομαι και οργίζομαι.
0: Και είπαν τέτοιο πράγμα, ότι δεν έγινε και τίποτε.
1: Ναι, κατ' ουσίαν δηλαδή, αυτό είναι ότι εντάξει, κοιτάζουμε, δεν είναι κάτι, ξέρετε, άμεσα για την ΑΟΣ, δεν πήρε. Ο συνάδελφος, ο κύριος Στέλιος Φενέκος, είπε ένα πολύ, εδώ κάνουμε σκιώδη ΑΟΣ. Δηλαδή τι γίνεται, πατούν με το ένα πόδι από πίσω για να μπουν μέσα και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουν τελεσμένα, αυτό που σας είπα. Και ξέρετε κάτι, εδώ θα σας το πω. Και το, να το πάρουμε δικαιικά, διεθνοδικαιικά, και το άρθρο 74 και το άρθρο 83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας λέει το τρόπο που πρέπει να οριοθετήσουν τα κράτη με παρακείμενες και αντικείμενες ακτές, αλλά λέει και το δεύτερο, να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να επηρεάσει τη τελική διαμόρφωση. Τι κάνει η Τουρκία. Και κοιτάζουμε εμείς και όπως σας το είπα, σχόλια και διαπιστώσεις κάνετε εσείς και εγώ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο υπουργός δεν κάνει σχόλια. Ο υπουργός αποφασίζει και κοιτάζει συλλογικά, είτε και εδώ πέρα, γιατί ξέρετε τα λέμε όλα με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης είναι υπουργός.
0: Ναι.
1: Την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει εκλεγεί από, από τον ελληνικό λαό να διαχειρίζεται συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή είναι. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ τέτοια γλώσσα, αλλά ξέρετε, φτάσαμε ξανά πάλι στο σημείο να κοιταζόμαστε μεταξύ μας και να μην ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Και αυτό που είπατε νωρίτερα έχει σημασία. Δηλαδή, δεν μπορεί φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση να βγάζουν κάποιους που να λένε εντάξει, και τι έγινε, να το υποβαθμίζουν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για τα εθνικά συμφέροντα, μιλάμε για την κυριαρχία της χώρας. Δεν μιλάμε για πορτοκάλια και μήλα.
1: Έτσι ακριβώς. Και το πιο βασικό είναι ότι είναι ο έμεσος τρόπος για να μπει μέσα, γιατί λέει δεν αφορά ΑΟΣ. Είναι ο έμεσος τρόπος για να μπει στην ΑΟΣ. Αυτό γιατί δεν το λέει κανείς από όλους αυτούς τους οποίους που έχουν συμμετάσχει στις διάφορες συζητήσεις για την σοφούς για τις διερευνητικές και ούτω καθεξής. Λέω γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν χρησιμοποιηθεί εκεί. Και το τελευταίο να σας πω κάτι. Θυμάστε τον Νοέμβριο του 2020 μία δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, την οποία είχε πει. Θα σας το πω εγώ και θα την θυμίσω και στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Είχε πει λοιπόν σε μια συνέντευξη στον κύριο Σρόιτερ στον Άλφα ότι η κόκκινη μας γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια. Το θυμηθήκατε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπου ασκούμε κυριαρχία. Αυτό τι σημαίνει, μετά τα 6 κάντε ό,τι σας καπνίσει, για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Τα 12 τα έχουμε ξεχάσει. Που έπρεπε να τα έχουμε
1: τα
0: κάνει από τότε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε,
1: εκεί.
0: Θέλω
1: τα 12.
0: Να βάλω κάποια πράγματα στην κουβέντα μας και ό,τι θέλετε κρατήστε. Έχουμε αυτό που έχουμε στην Ανατολική Λιβύη, είδαμε και με το Χαφτάρ τι έγινε. Έχουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά έχουμε τη συμφωνία που έκαναν στη Μέκα. Αλλά η Patriot είναι δική μας. Έχουμε τον Ερντογάν να μην ανακατεύεται πουθενά, Ουκρανία, από εδώ, από εκεί. Αλλά να είναι πάντα κερδισμένος. Είχε νωρίτερα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για την περιφερειακή ασφάλεια για τη Συρία, για την Ουκρανία. Έχουμε το καλώδιο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε την ΑΟΣ τώρα με τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε τη γαλλική εταιρεία με το καλώδιο που, αν ζητήσει άδεια από την Τουρκία για εργασίες, τότε τι γίνεται. Και αναρωτιέμαι στο τέλος, θα αγοράζουμε και ντρόν από τον γαμπρό του Ερντογάν, να κάνουμε κι εμείς μια δουλίτσα όπως οι άλλοι Ευρωπαίοι, και να τελειώνει και η ιστορία.
1: Γιατί να μην το κάνουμε. Τα βάλατε όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Γιατί το ένα συνδέει το άλλο. Έχουμε κατανοήσει ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Και θα σας πω τι είναι. Ο Ερντογάν έτσι τυχαία έφτασε εδώ. Σας είπα το πρώτο πράγμα που εκμεταλλεύτηκε. Από εκεί και πέρα όμως, με την ενθάρρυνση του Τραμπ, είδατε πόσο εκθιάστηκε και πόσο πανηγυρικά η σημασία της Τουρκίας και του ίδιου του Ερντογάν από το Τραμπ και στη τελευταία σύνοδο κορυφής. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν.
0: Μα και στο Αλ Τζαζίρα που έδωσε συνέντευξη, συγγνώμη για τη διακοπή, ο Ερντογάν, ενώ έχει τους S400, λέγω, μου έχει υποσχεθεί ο Τραμπ και τα F35.
1: Ναι, το είπε.
0: Δηλαδή, εμείς εδώ, ο καλός σύμμαχος, ο προβλέψιμος σύμμαχος και ο καλός εταίρος, τι κέρδη έχουμε.
1: Ίσως δεν πρέπει να είσαι πολύ προβλέψιμος. Αυτό θέλω να σας πω. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι και με μία βάρκα και με δύο βάρκες και με τρεις βάρκες όσες θέλεις. Πάνω όμως, επειδή είπατε πολλά, ήδη μπαίνει σε έναν που υποτίθεται θα ήταν προνομιακός χώρος και ίσως αυτός ανήστηλε ή τορπίλιζε το τουρκολικό μνημόνιο στην Ανατολική Λιβύη. Mm. Τον Χάφταρ, ο οποίος θεωρείται από τον σύμβουλο ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, θα θυμίσω γιατί αυτά καταγράφονται, έτσι, είχε πει ότι κακώς βασιστήκαμε σε αυτόν. Mm. Είναι μετρημένες οι μέρες του. Κάποιοι θα το θυμούνται αυτό. Κι όμως ο Χάφταρ μιλάει και με το Μπούλος που είναι ο σύμβουλος του Τραμπ για τη Βόρεια Αφρική. Ήδη έχει παρεδώσει με την Τουρκία και το κυριότερο είναι με τη βοήθεια κάποιων άλλων συμμάχων μπαίνει στην Ανατολική Λιβύη. Άρα, πώς θα έλεγε η γιά μου, πασκουλοκουκούλωστα. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα είπατε κάτι και για το καλώδιο. Το καλώδιο. Όταν μια χώρα, προσέξτε τι γίνεται, δεν διεκδικεί τα δικαιώματά της και φεύγει με την ουρά σας σκέλια στη κάσο, για να μιλήσουμε έτσι, ό,τι και να πεις. Ξέρετε τώρα, αρχίσανε γύρι του θριάμου χωρίς ακόμα να υπάρχει θρίαμβος με την γαλλική εταιρεία η οποία επενδύει. Είναι επενδυτής, δεν ήταν το πρόβλημα της επένδυσης.
0: Η οποία κάνει δουλειές και στην Τουρκία. Αλλά αν πάρει άδεια από την Τουρκία και όχι από την Ελλάδα, τι γίνεται?
1: Το πιθανότερο είναι ότι αυτή είναι η επένδυση. Η άλλη, να πάρει άδεια από την Τουρκία. Σας το λέω, το εκτιμούμε. Τι θα πει η κυβέρνηση? Α, δεν το κάναμε εμείς, το κάνει η εταιρεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτάνουμε σε όλα τα σημεία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή και με αυτή την πράξη, για να ξαναγυρίσω στο κεντρικό σημείο, η Τουρκία θέλει να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει. Η Ελλάδα δείχνει μια πλαδαρή και άνευρη στάση. Με αποτέλεσμα και η Αίγυπτος ακόμα, που αναζητούσε κάποιο σύμμαχο, να στρέφεται προς την Τουρκία. Πολύ απλά, το είχαμε συζητήσει αν θυμάστε, πολύ απλά γιατί το συμφέρωση της το επιβάλλει. Κάποια στιγμή αργότερα, όταν θα καταλαγιάσει ο Κουρνιαχτός, είδατε τι, η θυμοσοφία μας, όταν θα καταλαγιάσει λοιπόν ο Κουρνιαχτός, να μην έχετε αφιβολία ότι και το Ισραήλ με την Τουρκία θα αναζητήσουν διόδους εξομάλυνσης.
0: Γιατί να μην το κάνουν, αν κιόλας δεν είναι ο Νετανιάχου στην κυβέρνηση, γιατί να μην το κάνουν?
1: Εκεί είναι. Αυτό είναι και εμείς ξέρετε τι κάνουμε. Είναι, θα επανέλθω πάλι σε αυτό. Σχόλια και εκθέσεις ιδεών.
0: Σχόλια και
1: δυστυχώς,
0: εκθέσεις ιδεών.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είμαστε κασάνδρες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση, κύριε Λουκόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που, ειλικρινά, για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλείτε και να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Δική μας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής. Βλέπετε ότι πλέον είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν έχουμε εξωτερική πολιτική ή μας την υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική. Και μένουμε στην ανακοίνωση. Εκείνη η Κάλλας τι απέγινε? Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διακοπές και εκείνη. Εκεί κανένας Αμερικάνος, εκεί τίποτε, καμιά δήλωση? Όχι. Για τα βιβλία που διδάσκονται τη γαλάζια πατρίδα τα παιδάκια στην Τουρκία και θεωρούν ότι η μισή Ελλάδα είναι δική μας και δημιουργούν νέες γενιές με αυτό, ούτε αυτό. Τίποτε άλλο να μας πει η κυβέρνηση ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Τι, δηλαδή, αλήθεια δεν. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν είναι εξωτερική πολιτική, ούτε με κριτική. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση, γι' αυτό είπα και πριν από το διάλειμμα, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων. Αυτό δεν είναι πολιτική, κάτι άλλο είναι. Δεν ξέρω τι παίζει κάτω από το τραπέζι, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολιτικοί. Χρησιμοποιούν την κυβέρνηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Καλά το πει μακαρίτησα εφόφη γεννηματά για Μαξίμου ΑΕ. Αλλά πολιτική δεν είναι αυτό. Ούτε με ΙΤΑ, ούτε με όμικρον ΙΟΤΑ. Δεν γίνεται. Να το πούμε κυβέρνηση συμφερόντων, ντόπιων και ξένων. Να πούμε τροχονόμο συμφερόντων. Να πούμε αυτό που λέει, που είπε μακαρίτησα Μαξίμου ΑΕ. Αυτό πάντως κυβέρνηση δεν είναι. Αυτό που ζούμε πολιτική δεν είναι. Δεν υπάρχει ίχνος πολιτικής. Θέλετε να το πείτε διαχείριση, Θέλετε να το πείτε και συμφέροντα, όπως θέλετε πείτε το. Κυβέρνηση πάντως δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πολιτική με ήττα ή με όμικρον γιώτα, ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά και ο Πρωθυπουργός να κοιτάζει τον ουρανό ή να μην κάνει ένα διάγγελμα, μια τηλεοπτική δήλωση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει κάτι γι' αυτό. Δεν μπορεί να κλείνονται στα γραφεία να σχεδιάζουν πώς θα κοροϊδέψουν τον κόσμο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να μην λένε κάτι γι' αυτό. Ποια είναι, έπρεπε να φέρει τον κόσμο άνω κάτω σήμερα ο Μητσοτάκης. Έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν κάνει δήλωση. Έπρεπε οι Ελληνοαμερικανοί εκεί στο Κογκρέσο κτλ. Να αναστατώσουν τον κόσμο. Έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό ο Μητσοτάκης. Και να κάνει ο ίδιος τηλεοπτική δήλωση. Να πει στον ελληνικό λαό τι έκανε και τι θα κάνει. Τίποτα από όλα αυτά. Ευχολόγια. Μια ανακοίνωση. Αυτό απαιτούν να το πούμε εμείς πολιτικοί και να βγάζουν από τον ΕΛΙΑΜΕΠ, που είπα και πριν το ρόλο τους και επισημήθηκε τώρα, γιατί οι ίδιοι είναι, οι ίδια πολιτικοί, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Απλά φεύγαν από το Πασό και πήγαν εκεί στο Μητσοτάκη, το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο είναι. Η ίδια πολιτική. Και δυστυχώς το έχω πει, το έχω γράψει από το 1996 αυτό το πράγμα. Μητσοτάκη Σιμίτης, ίδια πολιτική, άλλα κόμματα. Να βλέπουμε το γιο. Τα έχει παντρέψει και τα δύο, και τον πατέρα του και το Σιμίτη. Οι ίδιοι άνθρωποι. Θα τα πούμε και αύριο. Θα δούμε την εξέλιξη, το παρακολουθούμε το θέμα. Από εκεί και πέρα. Α, και οι άλλοι. Πού πήγαν οι άλλοι που το παίζουν δεξιότερα, και η πατρίδα και η θρησκεία και η οικογένεια, που κρύφτηκαν αυτά τα παλικάρια? Πάλι αριστερά να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πού πήγαν εκείνα τα παλικάρια, οι πατριώτες, μη πει. Άντε τώρα με τα δικανίκια τους. Αύριο πάλι μετά τις 10. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πυρκαγιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία του προαστιακού. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσχενο για τη μετακίνηση των επιβατών έχουν διατεθεί λεωφορεία. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια και του προαστιακού Αθηνών. Πρόωρη αποπληρωμή χρέου ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο έτος φέρεται να σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Τον σχεδιασμό επικρίνει σφοδρά ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για επιλογή που στερεί πόρους από άλλες ανάγκες. Δίνεται 13 δισεκατομμύρια όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος, αναφέρει, και καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Νίκος Παπάς επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο, περίπου 1,5%, ενώ το κόστος δανεισμού της χώρας βρίσκεται περίπου στο 3,9%. Το ερώτημα είναι πού επιλέγετε να τους κατευθύνετε, σημειώνει, χαρακτηρίζοντας την πρόωρη αποπληρωμή εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτρια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν την τελευταία επικοινωνία του χειριστή, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης αλλά και μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία του δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες σε οπτικοακουστικό υλικό και στοιχεία από το σημείο έναρξης της φωτιάς, ενώ διερευνώνται μεταξύ άλλων πιθανή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κατοικία. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Κενά στο συντονισμό των εναέριων μέσων εξετάζονται στην έρευνα για τη σύγκρουση 2 ελικοπτέρων στις 2 Αυγούστου στη Βιωτία και Δυτική Αττική με 2 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επίγειος συντονιστής είχε αποχωρήσει από την περιοχή περίπου 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, ενώ το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου φέρεται να μην είχε ενημερωθεί για την παρουσία τρίτου εναέριου μέσου. Οι αρχές εξετάζουν τις ασυρματικές επικοινωνίες και το οπτικοακουστικό υλικό. Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατέψει ζωές και περιουσίες πολιτών τα τελευταία 7 χρόνια, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Ο ίδιος χαρακτήρισε απολύτως αφαιρέγγια την κυβέρνηση στην διαχείριση των φυσικών καταστροφών, υπενθυμίζοντας ότι Εύρος, Εύβοια, Θεσσαλία και Αττική έμειναν στα λόγια. Διεθνής επικαιρότητα. Σεισμός μεγέθους 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά τη Σουμάτρα στην Ινδονησία με εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής νεκροί ή τραυματίες. Η νέα δόνηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία και προκάλεσε δεκάδες θανάτους. Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε η δημοτικότητά του σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ύψος και του Reuters. Το 64% των Αμερικανών αποδοκιμάζει το έργο του. Παράλληλα, 8 στους 10 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει μεγάλη διάρκεια, ενώ μόλις το 16% θεωρεί ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νέοι τριγμοί στη FIFA μετά την αποχώρηση ψηλόβαθμου στελέχους του Κέβιν Λαμούρ λίγες εβδομάδες μετά την κριτική που είχε ασκήσει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Τζιάννι Ιφαντίνο. Η αποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων προς τον Ιφαντίνο με αφορμή τις επιλογές του για τα εμπορικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Τα βρήκαν Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι για τη μεταγραφή του Ρόδρι, με τον 30χρονο Ισπανό μέσο να μετακομίζει στη Βαρκελόνη με τετραετές συμβόλαιο. Το κόστος της συμφωνίας αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ο Ρόδρι αποχωρεί από τη Σίτι έπειτα από 7 σεζόν, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων το Champions League και 4 τίτλους Premier League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας κατά τόπου στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα διαμορφωθεί στους 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτο.

Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2. Λευτέρης Βάλλας στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Αλευθεράδος στο μικρόφωνο. Στην τελευταία εκπομπή πριν από τη χρήση του τελευταίου τμήματος της θερινής του αδείας. Εν ολίγης, όταν σας αποχαιρετήσω, να ξέρετε ότι θα τα πούμε πλέον σε μεταβρή μήνα. Πιθανότατα στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πέντε με έξι, έτσι. 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ναι, κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σας, αλλά από τις μικρές ειδήσεις, εκείνες που μας δίνουν να καταλάβουμε ή μάλλον μας υπενθυμίζουν την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, αξίζει να αναφερθεί κάποιος σε μία. Η Ελμέ Λίμνου, αν δεν κάνω λάθος, στο νησί υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας η ορκομοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που πρόκειται να εργαστούν στο νησί να γίνει εκ του μακρόθεν, να γίνει, ξέρετε, με Zoom, με τέτοιες διαδικασίες, γιατί δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι να πάνε στο συγκεκριμένο νησί, ειδικά εκείνοι που είχαν ταλαιπωρηθεί από ανεργία τα προηγούμενα χρόνια. Και επομένως το πνεύμα είναι τώρα, θα αναγκάσετε τους ανθρώπους με τέτοια εισιτήρια σε αυτή την περίοδο, κάντε εν πάση περιπτώσει μια τηλεδιάσκεψη, να γίνει μια τηλεδιαδικασία εν πάση περιπτώσει, αν το τηλεδιάσκεψη δεν αποδίδει σωστά το πνεύμα της εν λόγω διαδικασίας. Μπορείς να καγχάσεις και λίγο, αλλά μπορείς και να σκεφτείς τι ακριβώς δείχνει τούτο το πράγμα. Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα στην Μέλπο, καλημέρα στον Ηλία. Φίλε Στέφανε, έχω καιρό να επισκεφθώ την Ιταλία. Έχω τη γνώμη πως δεν λειτουργούν και εκεί στον τομέα της κρατικής μηχανής, σε βάση των λειτουργιών της κρατικής μηχανής, άψογα τα πράγματα. Δεν ξέρω μόνο μήπως, επειδή ανέκαθεν η Ιταλία είχε μια παράδοση ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης, μήπως έχουν αναλογικά τουλάχιστον απομείνει κάποιες λειτουργίες ισχυρότερες και πιο αποτελεσματικές σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω μήπως. Για να απαντήσω με σιγουριά στο ερώτημά σου, θα πρέπει να περάσω ένα χρονικό διάστημα στην Ιταλία. Καλό ερέθισμα μου δίνεις για να το επιδιώξω, αλλά από το ρήμα επιδιώκω μέχρι το ρήμα τα καταφέρνω. Ξέρεις πόση απόσταση υπάρχει. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Παύλο. Θα σας πω στη συνέχεια τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Πάλι δύο προσκεκλημένους θα έχουμε σήμερα. Αλλά θέλω να κερδίσουμε χρόνο για να προλάβουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα, όσο προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, στον Λόρκα, στο Φεδερίκο Λόρκα, που το πλήρες όνομά του ήταν Φεδερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν Δε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα, σιδηρόδρομος όνομα, αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο το γραμμάτο, το σημείτηκα πολύ σημαντικό ποιητή, τον οποίο δολοφόνησαν οι φασίστες του Φράνκο σαν σήμερα το 1936. Γυρίζουμε στο 1969, τότε που ο Γιάννης Πουλόπουλος ερμήνευσε την Κόρντοβα, ένα τραγούδι βασισμένο φυσικά σε στίχους Λόρκα, ένα τραγούδι που δείχνει πως ο Λόρκα διαισθανόταν τι μπορούσε να συμβεί και τι ήταν πιθανό να συμβεί και στον ίδιο. Η μουσική του Γιάννη Γλέζου, η απόδοση των στίχων του Λόρκα στο συγκεκριμένο κομμάτι έγινε έτσι όπως θα ακούσουμε και έτσι όπως μάλλον έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές και θα ακούσουμε και τώρα από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ακούμε το κομμάτι ευθύς αμέσως.

Ο Λόρκα λοιπόν είχε προβλέψει πως ήταν πάρα πολύ πιθανό να μην τον αφήσουν οι φασίστες να ζήσει, και αυτό ακριβώς έγινε. Και το σκότωσαν σαν σήμερα 18 Αυγούστου του 1936. Καλημέρα στη Φωντινή, καλημέρα στον Μάκη, καλημέρα στην Έλσα, καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα στον Μιχάλη. Μιχάλη, ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση, αλλά για quiz, αδελφέ μου, είναι τόσο υποκειμενικό το πιο ελκυστικό τραγούδι, είναι τόσο υποκειμενικό αυτό που θα τσακωθούν χίλιοι άνθρωποι με άλλους χίλιους, έτσι. Δηλαδή, το τραγούδι των Traffic, εισαγωγή ειδικά που αναφέρεις, προφανώς είναι εξαιρετικό. Αλλά αυτό είναι για συζήτηση, δεν είναι για quiz. Quiz είναι το ένα και ένα κάνει δύο. Βρείτε αυτό. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ήταν αυτό, δεν ήταν το άλλο. Λοιπόν, καλημέρα επίσης και στην... στη Μαριάννα, γιατί τρεμόπαιξε λίγο εδώ ο υπολογιστής. Είπαμε θέλω να κερδίσω χρόνο. Επομένως πάμε κατευθείαν. Θα ακούσουμε τραγούδια που σχετίζονται και ελληνικά και ξένα με τον α ή β τρόπο με τον Λόρκα, λόγω της επαιτίου της δολοφονίας του, με εξαίρεση δύο κομμάτια, ένα του Peter Gabriel και ένα του Jimi Hendrix, που σαν σήμερα εμφανίστηκε στο Woodstock το 1969. Αυτά τα δύο θα πλαισιώσουν τα υπόλοιπα ανήκουν στην κατηγορία που προανέφερα. Λοιπόν, και από το 1969 πάμε στο 1974. Τότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Αχ Έρωτα», στίχη βεβαίως του Λόρκα, τους απέδωσε και πάλι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Χρήστου Λεοντή, και εμείς ακούμε το Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει τον Παραδεισό μου.

πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που θα βασίζεται σε στίχους, βασίζεται μάλλον, το θα περιτεύει, θα το ακούσουμε, αλλά το τραγούδι φύσταται ήδη, που βασίζεται σε ποιήση Λόρκα. Επαναλαμβάνω για όσους και όσες άνοιξαν τώρα μόλις το ραδιόφωνο τους, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου 1936, οι φασίστες του Φράνκο δολοφόνησαν τον μεγάλο αυτό ποιητή. Επομένως εμείς κάνουμε ένα αφιέρωμα, ξεκινάμε με μελοποίηση Λόρκα και στη συνέχεια με ένα τραγούδι για τον Λόρκα σε ό,τι αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο. Μετά θα επεκταθούμε και στο ξένο. Πριν πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι, να σας πω τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Θα συζητήσουμε με τον Μάνο Μπάσουλα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των Πληστηριασμών, για μια πρόσφατη κινητοποίηση που απέφερε κάποιο αποτέλεσμα, και αυτό δείχνει πως πολλές φορές η ενεργοποίηση των πολιτών για θέματα σημαντικά, για θέματα που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, για θέματα που έχουν να κάνουν με την προσπάθεια ανθρώπων να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, η δραστηριότητα λοιπόν αυτή, οι κινητοποιήσεις, πολύ συχνά κάτι αποφέρουν, δεν πηγαίνουν στο βρόντο. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Σπύρο Σουρμελίδη στο τελευταίο ημίωρο, δηλαδή λίγο μετά τις 1:30, κάτι 1:35 κάπου εκεί, λίγο μετά, λίγο πριν, με τον Σπύρο Σουρμελίδη, πολύ έμπειρο στα διπλωματικά θέματα, για τα θαλάσσια πάρκα, σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα της Άγκυρας, τι δείχνει αυτό, τι μπορεί να προϊονίζεται αυτό και όλα τούτα. Λοιπόν, για όλα τούτα αξίζει το κόκκινο γράφειο Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ναι, αλλά επειδή το τραγούδι του, η δουλειά του Θοδωράκη είναι πασίγνωστη, είπα να επεκταθούμε και σε κάτι, να κερδίσουμε χρόνο σε κάτι όχι τόσο γνωστό, αλλά κατά τη γνώμη μου αξιόλογο. Και από το 1974 και το Μανώλη Μητσιά κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, στο 2000, όταν το συγκρότημα των Όναρ μελοποίησε την μπαλάντα του νερού της θάλασσας. Το ακούμε τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Να σε βρω. 5η 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

10 και μέρες μεταδιδόταν τις καθημερινές, όπως και σήμερα μεταδίδεται καθημερινές 12 και όχι Σάββατο και Κυριακή 8 με 10. Πιθανόν θα επανέλθουμε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 στο κανονικό, δηλαδή το μη θερινό πρόγραμμα. Είναι στην επικοινωνία, να το θυμίσω, η Χαρά Σταγκού, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δοξαράς, είναι στο μικρόφωνο Διονύση Ελευθεράτος. Πράγματι γράφει, αξίζει να ακούμε και λιγότερο γνωστές μελοποιήσεις Λόρκα. Συγχαρητήρια για την επιλογή των Νόνα. Δεν το γνώριζα καθόλου και είναι πολύ ωραίο κομμάτι, θα πω εγώ, φίλε Κώστα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε με τον Μάνο Μπάσουλα για μια πρόσφατη κινητοποίηση που μάλιστα απέφερε και αποτελέσματα της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των Πληστηριασμών για μια ξεχωριστή περίπτωση, το ξεχωριστό του πράγματος θα μας το πει ο προσκεκλημένος μας, θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι, το τελευταίο του ελληνικού ρεπερτορίου σε σχέση με τον Φεδερίκο Λόρκα. Ενώ μέχρι τώρα ακούσαμε κομμάτια σε ποίηση Λόρκα και συνθέσεις Ελλήνων μουσικών, Ελλήνων συνθετών, τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι για τον Λόρκα. Και αν σας πω ότι γυρίζουμε νεωρό στο 1979, μάλλον θα καταλάβετε ποιο είναι το κομμάτι που το αγαπήσαμε όλοι, που έχει τίτλο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που το έγραψε ο Νίκος Καβαδίας, ενώ έγραψε τους στίχους ο Νίκος Καβαδίας, που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος, που ερμήνευσε ο Γιάννης Κούτρας, βεβαίως από το Σταυρό του Νότου. Το ακούμε τώρα.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ελληνικό σκέλος, ας το πούμε έτσι, του αφιερώματος στο Λόρκα, που δολοφονήθηκε από τους φασίστες σαν σήμερα 18 Αυγούστου του 1936. Και μετά θα πάμε στους Pogues, θα πάμε στο Leonard Cohen. Έχει γράψει και ένα πολύ καλό κομμάτι ο Tim Buckley, αλλά είναι 10 λεπτά και αρκετά δύσκολο κομμάτι. Μάλλον θα προλάβουμε να το ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που προλαβαίνω να κάνω πριν καλωσορίσω τον Μάνο Μπάσουλα είναι να ανταποδώσω ευχές, πολλές ευχές, τα καλύτερα στην Δήμητρα από την Πεύκη. Λοιπόν, στην Μαρίνα, στην Αλίκη, στον Στέφανο, στο Σωτήρη, στο Γιώργο και στον Πάνο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για μία πρόσφατη κινητοποίηση που, όπως πρόσεξα, προβλήθηκε πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δικαίως, γιατί ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Μία κινητοποίηση συμπαράστασης σε μία γυναίκα που είχε να αντιμετωπίσει fans, servicers, αυτό τον εχθρό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, εκτός προφανώς εισαγωγικών. Η κινητοποίηση έγινε και από ό,τι φαίνεται απέφερε κάτι. Είχε αποτελέσματα. Και αυτό το κάτι πολλές φορές είναι σωτήριο, έτσι, για τους ανθρώπους. Όταν δίνουν μία μάχη για να κρατηθούν. Ο Μάνος Μπάσουλας, εκπρόσωπος ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών και στέλεχος βεβαίως, ενεργότατο μέλος ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών, θα μας πει για αυτή την υπόθεση. Πώς ακριβώς είχε αυτή η υπόθεση και πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Μάνο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Είδες η συνήθεια από τις πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, λέμε.
0: Καλημέρα, όλη μέρα. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κινητοποίηση, αν σωστά θυμάμαι, έγινε στο τέλος Ιουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στις 27 Ιουλίου συγκεκριμένα. Απεστάλησαν από την Ενωτική Πρωτοβουλία Δελτία Τύπου προς μέσα που στηρίζουν αυτούς τους αγώνες, μεταξύ αυτών και στο κόκκινο, γιατί πραγματικά ήταν μια περίπτωση που το δίκαιο ξεχύλιζε και γι' αυτό κινητοποίησε τον κόσμο. Είδαμε στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας που είναι η μάνα δύο παιδιών ανήλικων, την απελπισία. Γιατί πριν ένα χρόνο ακριβώς της είχαν πάρει το σπίτι, ένα σπίτι φιλέτο που είχαν στοχοποιήσει στα Εξάρχεια, στην Νεάπολη Εξαρχείων, τουλάχιστον στο μισό της αγοραστικής του αξίας. Έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι και το σπίτι, την πρώτη τους κατοικία, έχασαν εντελώς έτσι ξαφνικά. Και συνέχισαν να χρωστάνε οι άνθρωποι, έτσι. Οπότε έπρεπε, βέβαια, είχε στοχοποιηθεί, όπως είπα, αυτό το σπίτι, το πήρε και κάποιος επώνυμος μάλιστα, που έδωσε, ήταν μεγαλόκαρδος, έδωσε ένα περιθώριο ενός έτους στην οικογένεια να μείνει. Αυτό τελείωσε τώρα, έτσι, εξέπνευσε. Και δεν έφτανε όλο αυτό. Επειδή υπάρχει το υπόλοιπο του χρέους, και ενώ υπάρχει ένα οικόπεδο που προσπαθεί η οικογένεια να διαθέσει κοντά στην αγοραστική του αξία με σκοπό να αποπληρώσει το χρέος, εντελώς ξαφνικά έκανε κατάσχεση του λογαριασμού μισθοδοσίας της γυναίκας, γιατί ο σύζυγος έχει καταστραφεί οικονομικά, έτσι προέκυψε και όλοι αυτοί που κοκκίνησαν τα δάνειά τους και τέτοια. Οπότε τις κατέσχεσαν τους λογαριασμούς και παράλληλα έβγαλαν και σε πληστηριασμό αυτό το οικόπεδο που προσπαθούσε η οικογένεια να δώσει, να πουλήσει ίδια, έτσι. Με αποτέλεσμα, ενώ πρέπει τώρα να γίνει μετακόμιση,
0: δηλαδή,
1: της οικογένειας,
0: αν αυτό το πράγμα γίνει, αν γινόταν, θα μιλούσαμε για εξόντωση, έτσι.
1: Εξόντωση πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά τρομάξαμε με την... με την γυναίκα
0: υπόθεση αυτή,
1: στη συνέλευση, επειδή έρχεται τακτικά, παρακολουθεί τις συνελεύσεις φυσικά κάθε εβδομάδα της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, είδαμε ότι φοβηθήκαμε μήπως στάσει στο κάνει μια απονεννοημένη ενέργεια, ας πούμε, έτσι. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ άμεσα, κινητοποιήσαμε και συλλογικότητες που συνεργάζονται μαζί μας, Mm-hmm. Βγήκε αυτό το δελτίο τύπου και φαίνεται ότι θορύβησε σε τέτοιο βαθμό ένα αξιωματούχο, ας πούμε, υψηλό στέλεχος της Ντοβάλιου, mm-hmm. γιατί για αυτή μιλάμε, έτσι,
0: ναι,
1: και το
0: ναι.
1: δελτίο τύπου την κατονομάζει.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για τον πιο επιθετικό σέρβισερ, που σε αυτή την περίπτωση δρούσε για λογαριασμό της Εθνικής. Έτσι. Και αμέσως μας ζήτησαν την επόμενη μέρα να έρθουμε σε επαφή, να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις και να συμφωνήσουμε μία βιώσιμη λύση. Έτσι. Να σημειωθεί ότι αν πάτε στο site της Δοβάλιου, έχει προμετωπίδα της ότι σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε βιώσιμες λύσεις mm-hmm. για τη ρύθμιση των οφειλών σας. Έτσι. Άρα η ενωτική πρωτοβουλία και οι αλληλέγγυοι, οι αλληλέγγυες και οι συλλογικότητες που συμπορευόμαστε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επιδιώκουν να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις. Δηλαδή δεν συζητάμε για άρνηση πληρωμής
0: ναι.
1: των χρεών της οφειλής. Mm-hmm. Συζητάμε για το αυτονόητο, έτσι, για αυτό που θα έπρεπε να εξασφαλίζει η πολιτεία και που έχει υποχρέωση η Τράπεζα της Ελλάδος ως ρυθμιστική αρχή να εποπτεύει όλους αυτούς τους οργανισμούς και να προστατεύει κατά κάποιο τρόπο και το αδύναμο, την αδύναμη πλευρά που είναι οι οφειλέτες. Έτσι. Βέβαια αυτό, ειδικά μετά την ψήφιση ενός νόμου το 2023 για τους πληστηριασμούς, δίνει στους servicers πλήρη νομική θωράκιση, μπορούν να επιβάλλουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμών τα πάντα, και καθώς η πρώτη κατοικία είναι πλήρως απροστάτευτη, όπως γνωρίζουμε, από το 19, γίνεται αυτός ο καταιγισμός από τους πληστηριασμούς. Από το 2018 νομίζω ότι έχουν γίνει περίπου 90.000 πληστηριασμοί. Έτσι. Και αν αυτό, σε αυτό προστεθούν και οι τιμές των ενοικίων, υπέρογγες
0: αυξήσεις, τώρα τι συζητάμε.
1: Και όλα αυτά, οι άνθρωποι που χάνουν τις κατοικίες τους κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, έτσι, όπως αυτή η οικογένεια. Γιατί με την κατάσχεση του λογαριασμού μισθοδοσίας δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να κάνει τη μετακόμιση, έτσι, ούτε να πληρώσει κάποια εγγύηση σε ένα ακίνητο που θα έβρισκε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί και ένα ακίνητο σε μια λογική τιμή, όπως ξέρουμε. Άρα την καταδίκασαν σε ασφυξία. Οπότε ευτυχώς μετά από αυτή την ήρθαμε σε επαφή εκπρόσωποι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας με την Ντοβάλιου και μας έχουν υποσχεθεί ότι στις 24 του μήνα θα έρθει
0: αυτό το μήνα, Αυγούστου.
1: Αυγούστου θα αποδεσμεύσουν το λογαριασμό μισθοδοσίας, θα δεχτούν μια προκαταβολή λογική και μια μικρή δόση για το υπόλοιπο της οφειλής για την οποία έγινε η κατάσχεση του λογαριασμού και μας δίνουν και το περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου να πουλήσουμε αυτό το οικόπεδο στη Διά για να μπορέσει με ένα μικρό κούρεμα μετά να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης για την οικογένεια.
0: Δηλαδή χρειάστηκε να γίνει μια κινητοποίηση για να πριτανεύσει στοιχειώδης λογική. Που υπαγορεύει το εξής, πως όταν κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν πόρους για να πληρώσουν τα χρέη τους προς εσένα, δεν τους σκοτώνει στην ώρα της προσπάθειας.
1: Δυστυχώς η ευαλωτότητα, αυτή που θα έπρεπε να συνεκτιμάται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, που υπάρχει κώδικα δεοντολογίας, απλά δεν εφαρμόζεται, έτσι. Και δεν επιβάλλεται από την εποπτεύουσα αρχή. Θα δυστυχώς αυτά τα στοιχεία που καθιστούν ευάλωτα τα νοικοκυριά γίνονται όπλα στα χέρια των funds, των servicers αυτής της, του τριγώνου ας πούμε εκμετάλλευσης των αρπακτικών για να προσβάλλουν την πιο ευαίσθητη στιγμή ας πούμε τον οφειλέτη, εκεί που ξέρουν ότι πονάει. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια ανθρώπων καρκινοπαθών που παρένθεση μαζί με τη συνεπικουρία δικηγόρων, γιατί κοντά σε όλο αυτό δράει ένα ολόκληρο κύκλωμα εκμετάλλευσης αυτών των ανθρώπων, έτσι. Δικηγόροι, σύλλογοι κτλ. που τους υφαρπάζουν χρήματα σιγά σιγά, τους κοροϊδεύουν. Ενώ αυτό που κάνουμε στην Ενωτική Πρωτοβουλία δεν είναι να υποσχόμαστε ή να υποκαθιστούμε τα νομικά όπλα που έχει ο οφηλέτης ή οφηλέτρια. Αντίθετα,
0: μάλιστα,
1: υπάρχουν νομικά όπλα που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί κάθε οφηλέτης ή οφηλέτρια με σκοπό να αναστείλει αυτό που έρχεται. Έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πάλι καλά, να πούμε πριν απ' όλα συγχαρητήρια στην Ενωτική Πρωτοβουλία που το πιστώνεται αυτό, έτσι, στην Ενωτική Πρωτοβουλία κατά τον πληστηριασμό. Και να πούμε όμως μέσα σε αυτό το οποίο και πάλι καλά, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ο σέρβισερ να παραμείνει αδιάλακτος, ας πούμε, θεωρητικά τουλάχιστον. Εντάξει, προφανώς έγινε κινητοποίηση. Θα μπορούσε όμως να πει, μπορώ να τα ισοπεδώσω όλα και τα ισοπεδώνω όλα. Πάλι καλά λοιπόν. Α, εδώ ένας φίλος ο Προκόπης τι ακριβώς ρωτάει, λέει, μα δεν είναι ακατάσχετος ο λογαριασμός μισθοδοσίας, διερωτάτε.
1: Είναι ακατάσχετος μέχρι ενός ποσού, 1.200 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έως 1.500 ευρώ αν έχεις και τέκνα, κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αλλά τι να πρωτοκάνεις με αυτά τα 1.500 ευρώ, να ζήσεις, να κάνεις τη μετακόμιση όπως είπα, να πληρώσεις εγγύηση και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι πολύ ανίσχυροι οι οφηλέτες, οι οφηλέτριες, με τις πλάτες βέβαια όπως είπα και της υποπτεύουσας αρχής και της κυβέρνησης, αρκεί να πούμε το παράδειγμα το τελευταίο, έτσι, με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Που δηλαδή αν το διαβάσει κάποιος ή κάποια, είναι πραγματικά μια σωστή απόλυτη τεκμηρίωση του δικαιώματος, ως κοινωνικού δικαιώματος της στέγασης, έτσι. Αναγνωρίζεται η σημασία προστασίας πρώτης κατοικίας, που είναι και συνταγματικά προστατευόμενο κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα, προτάσσεται ως η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος η επανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των δανειοληπτριών και επανένταξή τους. Όμως είδαμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με πρώτη κρούση του Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος πρώτος αμφισβήτησε τη σαφήνεια της απόφασης, ουσιαστικά τι έκανε, έκανε μία πάσα στα φαντς με τη σειρά τους να επιβραδύνουν όσο μπορούν αυτή τη διαδικασία και στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί αυτή την απόφαση, γιατί όπως θυμόμαστε έκανε μια νομοθετική ρύθμιση αχρίαστη, έτσι, που το μόνο που έκανε τι ήταν, να περιορίσει το εύρος της εφαρμογής της απόφασης, έτσι, γιατί το περιόρισε μόνο στις ενεργές υποθέσεις. Τι σημαίνει λοιπόν, όσοι και όσες έχασαν τα σπίτια τους λόγω των υπέρογκων χρεώσεων και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας τους, δεν δικαιούνται να συμπεριληφθούν στον επανυπολογισμό και στην ανάκτηση, ας πούμε, του περιουσιακού στοιχείου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι, το ένα χέρι είναι βιτάλο, ας πούμε. Και αν δούμε, ας πούμε, και τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών των services, θα καταλάβουμε τις υπόγειες, ας πούμε, συνδέσεις τους με συμφέροντα που καταγγέλλονται πολύ συχνά
0: του real estate κυρίως.
1: Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο τέταρτο συνέδριο στη Νεαρινή Σύναξη των Αρπακτικών, εμείς έτσι την ονομάζουμε, που έγινε το Μάιο στο Μέγαρο, για μας, εμείς ας πούμε μαζί με την αφίσα μας, είχαμε και μία φωτογραφία μίας διαφήμισης που βρίσκεται στην αίθουσα αναχωρήσεων του Έλβενη Ζέλος, έτσι, γραμμένη στα εβραϊκά, που λέει, μάλιστα, πριν φύγεις αγόρασε ένα σπίτι στην Ελλάδα, μάλιστα, από 90.000 ευρώ. Μάλιστα. Μόνο αυτό θα πω.
0: Κατανοητό. Κατανοητό, μάλλον. Κατανοητό.
1: Όλα αυτά λοιπόν διασυνδέονται και.
0: Λοιπόν.
1: Καλό θα ήταν να ερευνηθούν κιόλας και δημοσιογραφικά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γίνονται προσπάθειες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι. Στεφάνου. Γίνονται προσπάθειες. Αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, Μάνο μου.
1: Συγγνώμη, δεν είχα πολλά να πω και ίσως τα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Δεν τα χώρεσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Νομίζω πως αυτά που έπρεπε να υποθούν έχουν υποθεί. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι, αλλά η εξέλιξη στην υπόθεση αυτής της ταλαιπωρημένης γυναίκας και του συζύγου της δείχνει πως η αρχή βάση της οποίας ο μόνος αγώνας που πάει χαμένος είναι εκείνος που δεν δόθηκε, εξακολουθεί να έχει ισχύ. Έστω και σε αυτό το κάθε άλλο παρά ειδηλιακό περιβάλλον και από πλευράς θεσμικής και από πλευράς κυβερνητικής βούλησης και από πλευράς και από πλευράς και από πλευράς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέψει, Διονύση, γιατί εντάξει, έχει μεγάλη σημασία. Στην Ενωτική Πρωτοβουλία προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε ακομμάτιστη, ναι, αυτή την προσπάθεια, έτσι. Όμως η λύση είναι πολιτική, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το κίνημα βέβαια παίζει το ρόλο του και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως αν δεν καταργηθούν οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις των λαϊκών πρώτων κατοικιών, και αυτό απαιτεί πολιτική απόφαση και πολιτική λύση, αν δεν διαγραφούν τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων που βλέπουμε ότι είναι υπέρογκα, έτσι, τα ιδιωτικά χρέη σε κάποιο βαθμό, και αν δεν εκπονηθεί ένα μεγάλο δημόσιο πρόγραμμα κοινωνικής εργατικής κατοικίας, όλα αυτά είναι κυνηγά με την ουρά μας. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, βέβαια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχουμε υποχρέωση και αυτό κάνουμε.
0: Ναι, αλλά για να θυμηθούμε και το στίχο των Κατσιμιχείων και το οτιδήποτε και αν σώζεται έχει τη σημασία του.
1: Σίγουρα, και ναι, καλούμε τον κόσμο, κυρίως πριν, να μην είναι στην τελευταία στιγμή, να έρθει την κατάλληλη στιγμή, πολύ πριν φτάσει η ώρα του πληστηριασμού, να έρθει και να συνεχίσει να είναι με την Ενωτική Πρωτοβουλία, ακόμα και μετά, αφού λυθεί το πρόβλημά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί...
0: Εδώ μια φίλη ακροάτρια, η Ελένη, αφού επαινεί την Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών και λέει, εκτός από την υπόθεση οικογένεια στα Εξάρχεια που έχουν δεσμευτεί θα βοηθήσουν, μια άλλη επιτυχία της είναι ότι τον Ιούνιο έβγαινε η πρώτη κατοικία οικογένεια στο Περιστέρι. Έχασαν όλες τις νομικές ενέργειες, δέχτηκε ο σέρβισερ τις προτάσεις της οικογένειας και δεν έχασαν το σπίτι τους και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αυτό, να πω μια λεπτομέρεια για αυτή την υπόθεση, ότι κινδύνευε να χάσει το σπίτι της η εγγυήτρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο σύνδικος δεν είχε κάνει στην ώρα τους αυτό που έπρεπε να κάνει, τη ρευστοποίηση της περιουσίας του πρωτοφυλέτη. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί τους εγγυητές, τις εγγυήτριες, που χάνουν τις περιουσίες τους, ενώ ο πρωτοφυλέτης μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να διασωθεί.
0: Εδώ μια άλλη φιλακροάτρια, η Ντιάνα, γράφει: ποια απόφαση, ρε παιδιά, αφού δεν την εφαρμόζουν? Εμένα μου αύξησαν τη δόση μετά την απόφαση 3 θαυμαστικά. Μισό λεπτό, ποια απόφαση? Πρέπει να δω το μήνυμα εστάλει την ώρα που μιλούσες, για ποια απόφαση.
1: Μήπως αυτό που μας έχουν υποσχεθεί, που έλεγα. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλει όποιος, όποια θέλει από τους φίλους, ακροατές, ακροάτριες, ας έρθει σε επαφή με την Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών. Υπάρχει και στο Facebook σελίδα. Από το Σεπτέμβριο αρχίζουν πάλι οι εβδομαδιαίες συνελεύσεις, κάθε Ωραία. Τετάρτη, στα Εξάρχεια.
0: Για μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πληκτρο... όχι, όχι, δεν είναι η Ντιάνα, η φίλη ακροάτρια που έκανε αυτό το σχόλιο που πληκτρολογεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για όλα αυτά τα
1: πολύ ενδιαφέροντα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάτσε.
0: Μάνος Μπάσουλας, φίλες και φίλοι, εκπρόσωπος Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα επανέλθουμε στο αφιέρωμα που κάνουμε στον Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1936 από τους φασίστες του Φράγκο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1986, αλλά συμπεριλήφθη στο κατοπινό 1988 άλμπουμ του Cohen υπό τον τίτλο I'm Your Man. Take This Vals είναι το τίτλος του κομματιού και στηρίζεται στο ποίημα του Λόρκα με τίτλο μικρό βιενέζικο βάλς. Το τραγούδι του Κοέν είναι γνωστό, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν την προέλευση. Comes to cry.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σφακάκι Ρεθύμνο, όπου οι φλόγες φέρονται να έχουν εκδηλωθεί σε εγκατάσταση θερμοκηπίου. Πυκνός καπνός έχει καλύψει την ευρύτερη περιοχή και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο σπέβδει δύναμη της πυροσβεστικής προκειμένου να επιχειρήσει για την κατάσβεσή της. Για αποτυχία του πολυδιαφημισμένου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη Brain Regain κάνει λόγο το πολίτικο, αναδεικνύοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην προσπάθεια επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων. Το πρόγραμμα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης είχε στόχο τη χρηματοδότηση της έρευνας και την επιστροφή επιστημόνων στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ερευνητές πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων ότι το πρόγραμμα είχε ήδη αφαιρεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν ήδη επιλεγεί οι προτάσεις τους. Το πολίτικο καταγράφει επίσης τις αντιδράσεις για τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις ενστάσεις και την έλλειψη ενημέρωσης, με επιστήμονες να καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση δεν τους ενημέρωσε εγκαίρως για την ακύρωση της χρηματοδότησης. Προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο έτος φέρεται να σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Τον σχεδιασμό επικρίνει σφοδρά ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για επιλογή που στερεί πόρους από άλλες ανάγκες. Δίνεται 13 δισεκατομμύρια όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος, αναφέρει, και καλεί την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Νίκος Παπάς επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5%, ενώ το κόστος δανεισμού της χώρας βρίσκεται περίπου στο 3,9%. Το ερώτημα είναι πού επιλέγετε να τους κατευθύνετε, σημειώνει, χαρακτηρίζοντας την πρόωρη αποπληρωμή εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν την τελευταία επικοινωνία του χειριστή, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, αλλά και μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία του δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες οπτικοακουστικού υλικού και στοιχεία από το σημείο έναρξης φωτιάς, ενώ διερευνώνται μεταξύ άλλων πιθανή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κατοικία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Κενά στο συντονισμό των εναέριων μέσων εξετάζονται στην έρευνα για τη σύγκρουση 2 ελικοπτέρων στις 2 Αυγούστου στην Ψάθα με 2 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επίγειος συντονιστής είχε αποχωρήσει από την περιοχή περίπου 15 λεπτά πριν από το δυστυχημένο. Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου φέρεται να μην είχε ενημερωθεί για την παρουσία τρίτου εναέριου μέσου. Οι αρχές εξετάζουν τις ασύρματες επικοινωνίες και το οπτικοακουστικό υλικό. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απειλεί με νέα πιο επιθετική στρατιωτική δράση μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη εξετάζει την ενίσχυση των επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει παράταση της κατάπαυσης του πυρός, ενώ απειλεί ακόμη και το Ομάν με στρατιωτική δράση, εάν θεωρήσει ότι εμποδίζει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στη μάχη των play-offs του Champions League μπαίνει απόψε η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία στις 10 το βράδυ. Η Ένωση αναζητά το αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase με τη Revanse να διεξάγεται στις 26 Αυγούστου στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνεδο, αγγίζοντας κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα διαμορφωθεί στους 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Διονύση Ελευθεράτο.

Ακούσαμε τους Pogs να τραγουδούν για τον Λόρκα και κάπως έτσι με τους αγαπημένους Pogs ολοκληρώνεται το μικρό αφιέρωμα, μικρό. Ίσως και να μην είναι κυριολεκτικό το μικρό. Το αφιέρωμα στον μεγάλο Ισπανοποιητή που δολοφονήθηκε σαν σήμερα 18 Αυγούστου το 1936 από τους φασίστες του Φράνκο. Η αλήθεια είναι πως τελικά το χρόνο που ήθελα να εξοικονομήσουμε τον εξοικονομήσαμε, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο πως θα μας μείνει χρόνος να ακούσουμε πάνω από δύο ακόμη κομμάτια. Όταν λέω ακόμη εννοώ πέραν του αφιερώματος στον μεγάλο Λόρκα. Καλό μεσημέρι και πολλές ευχές στον Στέλιο, στον Ζαφύρη που του αρέσουν οι Pogs, στην Άννα, στην Ήλια, στον Μίτσο από Μπραχάμι. Η Ντιάνα διευκρινίζει στο μήνυμα, με δεύτερο μήνυμα για να ακριβολογώ, στο μήνυμά της το δεύτερο, τι ακριβώς εννοούσε όταν έγραφε ποια απόφαση, ρε παιδιά, αφού δεν την εφαρμόζουν εμένα μου άφηξα τη δόση μετά την απόφαση. Επειδή διάβασα το μήνυμα αρκετά λεπτά αφότου εστάλη και δεν ήμασταν ούτε εγώ ούτε ο Μάνος Μπούσουλας σίγουροι σε τι ακριβώς αναφερόταν, διευκρινίζει εννοώ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους τόκους που περιμέναμε να μειωθεί η δόση, αυτό εννοώ. Ναι, και είναι λογικό πως θα ήταν λίγο δύσκολο να εννοούσε η Ντιάνα την απόφαση που τελικά έλαβε ο σέρβισερ, διότι δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη δική της περιπέτεια, το πούμε έτσι, και την συγκεκριμένη εικασία που έκανε ο Μάνος. Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι η εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Έχει παραλάβει από τον Βαγγέλη Δοξαρά την σκυτάλη. Και είναι ώρα, καθώς μας χωρίζουν αρκετά λεπτά ακόμη από την ώρα κατά την οποία θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Σουρμελίδη για την εξωτερική πολιτική, τις κινήσεις της Άγκυρας κτλ. Είναι ώρα να θυμηθούμε έναν άλλον που αγωνιστή που δεν δολοφονήθηκε σαν σήμερα, αλλά συνελήφθη σαν σήμερα και δολοφονήθηκε έπειτα από φρικτά βασανιστήρια αργότερα. Γυρίζουμε στην 18η Αυγούστου 1977. Ήταν σαν σήμερα λοιπόν το έτος εκείνο όταν το απάνθρωπο καθεστώς του Apartheid και οι άνθρωποι του συνέλαβαν τον Μπίκο, έναν μαχητή εναντίον των φυλετικών διακρίσεων, στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου. Συνελήφθη με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Όποιος αγωνίζεται για την ελευθερία του λέγεται τρομοκράτης, έτσι γνωστό αυτό, γνωστό και χιλιοπεγμένο. Ο Μπίκο, παραλαμβάνω, δολοφονήθηκε λίγο αργότερα. Η δολοφονία του προκάλεσε πολύ μεγάλη έσφυση παγκοσμίως, διότι ήταν μια ψυχρό δολοφονία σε φυλακή. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, πίσω από το ότι τον κυνηγούσαμε και έβγαλε όπλο και ήταν νόμιμη άμυνα των τον οργάνων της τάξης που τον σκότωσαν και τα λοιπά, τίποτα τέτοιο. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια της κράτησης. Να πούμε πως είχε προηγηθεί το 1976 η εξέγερση στο Σοβέτο και το ελεηνό καθεστώς του Απαρτχάιντ είχε αρχίσει να ανησυχεί. Τα πράγματα φαινόταν πως δεν θα ήταν τόσο ήσυχα, εντός εισαγωγικών ήσυχα, επειδή τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, έτσι, όσο νωρίτερα. Και η δολοφονία του Μπίκο μπορεί να εξηγηθεί και έτσι. Ότι δηλαδή ήθελαν να τρομοκρατήσουν, να στείλουν μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά αυτά βεβαίως γυρίζουν μπούμεραγκ και είναι ίσως μια ευκαιρία να θυμηθούμε πως κανένα apartheid δεν διαρκεί αιωνίως. Και ας το ξέρουν και αυτό οι σιωνιστές,
του Ισραήλ που εφαρμόζουν το δικό τους απείρως πιο απάνθρωπο apartheid σε βάρος των Παλαιστινίων. Για τον Μπίκο έγραψε λίγα χρόνια, θαρώ ήταν τρία χρόνια έπειτα από την δολοφονία του, τραγούδιο Peter Gabriel, ομότιτλο Μπίκο. Το ακούμε τώρα.

Πολλές ευχές στον Βασίλη από τον Άλυμο, στον Στέλιο, στην Φόφη και στην Αγγελική. Η Αγγελική έχει εύθυμη διάθεση και αυτό σαρκάζεται. Τι μαθαίνει κανείς? Μια ζωή νόμιζα πως ο Πίτερ Γκάμπριελ τραγουδούσε όχι για τον Μπίκο, αλλά people. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Δεν έχει τελειώσει το κομμάτι, Καλά, ας σιωπήσω λίγο. Λοιπόν, όπως αντιληφθήκαμε όλοι και όπως θυμόμαστε, για το κομμάτι δεν το ακούμε πρώτη φορά βεβαίως, ο Πίτερ Γκάμπριελ πήρε ήχους από ακούσματα της Νότιας Αφρικής για τον Μπίκο. Πολύ λογικό. Λοιπόν, να πω στην Αγγελική που αυτοσαρκάζεται επειδή μια ζωή νόμιζε και λέει χαχαχα πως ο Πίτερ Γκάμπριελ τραγουδούσε «Oh, people», πως από τη στιγμή που έπαθα εγώ αυτό που έπαθα, μικρός βεβαίως ήμουν, όταν άκουσα για πρώτη φορά το κομμάτι των Ramones «Somebody put something in my drink», νόμιζα πως το συγκρότημα δεν τραγουδούσε «drink», αλλά «dream». Και μου φαινόταν πολύ σοφιστικέ, πολύ προχωρημένος ο στίχος. Κάποιος έβαλε κάτι στο όνειρό μου, μα τι θέλουν να πούν? Όταν κάποιος μου είπε ποιο όνειρο ρε φίλε, στο ποτό drink λέει, όχι dream, προσγειώθηκα λίγο ανώμαλα. Δηλαδή είχα πλάσει το κομμάτι λίγο συμβιλικό, λίγο έτοιμο να εκπέμψει νοήματα διάφορα. Σκέψου τώρα διαφορά, κάποιος έβαλε κάτι στο ποτό μου και κάποιος έβαλε κάτι στο όνειρό μου. Στο όνειρο άλλα πράγματα σκέφτησε. Λοιπόν, από τη στιγμή αγαπητή Αγγελική που το έπαθα εγώ αυτό, θέλω να πω δηλαδή, όταν λέω από τη στιγμή που το έπαθα εγώ, να το διευκρινίσω, από τη στιγμή που κράτησε αυτή η παρεξήγηση για 2 χρόνια, 2,5, ήμουν όμηρος αυτής της αυταπάτης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν τίποτα δεν με εκπλήσει. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ικανοποιηθεί το αίτημα που είχε υποβάλει ο Αντώνης πριν από λίγες ημέρες, να ακούσει κάτι από Χέντριξ. Είχα πει πως θα πέφταμε σε επέτειο. Ήταν το πρωί, ήταν μάλιστα πρωί, όχι μεσημέρι όπως τώρα, πρωί της 18ης Αυγούστου 1969, βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ του Γούνστοκ και ανέβηκε ο Τζίμι πρωί πρωί στη σκηνή και τους καθήλωσε όλους. Ένα από τα κομμάτια που έπαιξε ήταν και το Hey Joe, το ακούμε τώρα.

0: Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη γράφει εύκολα. Σήμερα κάποιοι θα χαρακτήριζαν το Hey Joe σεξιστικό, αλλά ας μην καταδικάσουμε τέτοια αριστουργήματα που βγήκαν σε εποχές με διαφορετικές αντιλήψεις. Η Ντιάνα μου γράφει: αγαπούσα και πριν, αλλά τώρα που έβαλες αυτό το κομμάτι του Hendrix, ελάτρεψα. Δύο θαυμαστικά και έχω αρχίσει να κοκκινίζω. Μπράβο, μεγάλε, μου γράφει εδώ φίλος ο ακροατής. Το ίδιο έπαθα και εγώ με το Dream. Α, ομοιοπαθής, έτσι. Και οι δύο παρεξηγήσαμε το τραγούδι του Ramones. Somebody put something in my dream, νομίζαμε. Μην νομίζεις, φίλε μου, είχα τέτοια παθήματα και τα τελευταία χρόνια. Πότε ήταν, πριν από δύο χρόνια, μου διευκρίνησε φίλος ακροατής, μάλλον φίλη ακροάτρια, ότι αυτό που εγώ νόμιζα σε ένα τραγούδι του Jerry Lee Lewis, πως ήταν, επειδή ήταν τραγούδι που μιλούσε για καταχρήσεις αλκοόλ και τα λοιπά, Whiskey Morning, ένα πρωινό δηλαδή αφιερωμένο στο whisky, ήταν waste, χαμένο πρωινό. Δεν τα πιάνεις όλα. Επομένως είναι μακρύς ο κατάλογος. Ο Στέφανος γράφει: η αδελφή τεχνητή νοημοσύνη μόλις μου κοινοποίησε και την κινηματογραφική ταινία 10 χρόνια μετά τη δολοφονία του Steve, του Steven Biko, στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, το Cry Freedom. Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Ναι, βεβαίως. Ήταν μια ταινία, αν θυμάμαι καλά, σε σκηνοθεσία Τέμπορο, με πρωταγωνιστή, γι' αυτό είμαι βέβαιος, τον Ντένζελ Ουάσιγκτον. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε σε λίγο και θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι της Μπόνι Τάιλερ, την οποία αποχαιρέτησαν οι συμπατριώτες της, η Ουαλή. Η τελετή αποχαιρετισμού έγινε χθες στο Σουόνσι της Ουαλίας.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τιδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Καλάμο Λίμπρο Ντελάνο 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι Λόρκα και Ονομούνα, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλληματική. Νταβίτ Γιουκλέ.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Μπόνι Τάιλερ, φίλε και φίλοι, φίλες και φίλοι. Μπόνι Τάιλερ, που επαναλαμβάνω, οι συμπατριώτες της στο Σουόνισι της Ουαλίας την αποχαιρέτησαν χθες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε πεδίο, αλλάζουμε διάθεση αν θέλετε. Ήρθε ώρα να συζητήσουμε για γεωπολιτικά, για όσα συμβαίνουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, για τις κινήσεις της Άκυρας, της κυβέρνησης Ερντογάν σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, να δούμε τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία, τι δείχνουν αυτά που κάνει η Τουρκία,

0: αν προϊονίζονται κάποια σοβαρά πράγματα, τι ακριβώς προϊονίζονται. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον πολύ έμπειρο στα διπλωματικά Σπύρο Σουμελίδη, διευθυντή της Αυγής και του site της Αυγής. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι λοιπόν, ακριβώς γίνεται τώρα με τα πάρκα?
1: Κοίτα, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα θεώρημα. Mm-hmm. Ότι το μισό Αιγαίο δεν είναι στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Και ότι τα νησιά, παρά το γεγονός ότι έχουν Έλληνες κατοίκους, δεν έχουν την πλήρη δικαιοδοσία σε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στο πώς θα υπάρχουν μεταξύ τους οι διασυνδέσεις, οι καλώδια, αγωγή ακόμα μεταξύ των νησιών αν χρειαστεί, και γενικώς ζώνες αλληλείας και γενικώς ό,τι αφορά την καθημερινότητα, ότι δεν είναι στην πλήρη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς κανονικά, είναι τρομακτικό. Έτσι, είναι ένα θεώρημα μεν, αλλά είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς την πρακτική του εφαρμογή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι το εξής, ότι πλέον η Τουρκία σιγά σιγά προχωρά στην εφαρμογή, στην υλοποίηση του θεωρήματος. Έχουμε το καλώδιο που θα πήγαινε από την Ελλάδα, από την Κάσο συγκεκριμένα, ναι, προς την Κύπρο, το οποίο εμπόδισαν με στρατιωτικό τρόπο, έτσι, με στρατιωτικά πλοία. Mm-hmm. Τώρα έχουμε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, που υποτίθεται ότι τα θαλάσσια πάρκα γίνονται για προστασία περιβάλλοντος, της αλληλείας, το πλούτο των θαλάσσιων που υπάρχει στην περιοχή. Αλλά αυτά τα θαλάσσια πάρκα τα οριοθετούν έξω από τα δικά τους χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε περιοχή που στην καλύτερη περίπτωση είναι μη οριοθετημένη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι αυτό που λέμε ΑΟΣ.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει η Υφαλοκρηπίδα στο Βυθό κτλ. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει οριοθέτηση, το να οριοθετήσεις τέτοιου είδους ζώνες έξω από τα δικά σου χωρικά ύδατα είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Οι Τούρκοι το κάνουν και στο Βορρά και έχουν στο έβγα των Δαρδανελίων μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου έχουν φτιάξει μια μυτή, ένα περίεργο σχήμα πάλι, αυτά που φτιάχνουν τα περίεργα οι Τούρκοι, όπως το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, μεταξύ, επομένως, μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, βορείως της Λέσβου. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το ακόμα μεγαλύτερο είναι αυτό που κάνουν στο τέλος του Αιγαίου και στην αρχή της Ανατολικής Μεσογείου, που φτιάχνουν ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο περικυκλώνει το Καστελόριζο. Άρα οριοθετούν μια περιοχή λέγοντας ότι ουσιαστικά το Καστελόριζο δεν έχει κανένα δικαίωμα απολύτως, ούτε μόνο χωρικά ύδατα, και αυτό είναι συζητήσιμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα που δημιουργείται με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Να ρωτήσω κάτι, Σπύρο. Ναι. Η αντίληψη της Άγκυρας σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, ή μάλλον αυτό που φαίνεται ότι πιστεύει, ότι διεκδικεί, με βάση όσα βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, είναι κάτι επιπλέον από τον πάγιο ισχυρισμό της σε σχέση με τη Φαλοκρηπίδα? Είναι η προέκτασή του? Δηλαδή, όλοι ξέρουμε πως ιστορικά υπάρχει μια διχογνωμία που, εν πάση περιπτώσει, η Αθήνα ανέκαθεν έλεγε ότι πρέπει να λυθεί στο δικαστήριο της Χάγης, ενώ η Άγκυρα έλεγε όχι, να λυθεί με πολιτικές συνομιλίες. Δεκαετίες τραβάει αυτή η ιστορία. Η Άγκυρα, σε αντίθεση με την Ελλάδα που λέει πως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα όπως ακριβώς και έχει πυρωτική στεριά, η Τουρκία λέει όχι, είναι μια θάλασσα ειδικών συνθήκων το Αιγαίο, και πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή στο μέσον, γιατί διαφορετικά μια τόσο μεγάλη χώρα όσο είμαστε εμείς, με τόσο μεγάλη αυτογραμμή, δεν θα μπορεί να έχει δικαιώματα κτλ. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η εξέλιξη της πάγιας, ας το πούμε έτσι, τουρκικής θέσης για την υφαλοκρηπίδα? Είναι κάτι ξεχωριστό? Τι ακριβώς είναι?
1: Βλέπουμε δύο πράγματα. Ένα, ότι έχει πάει πολύ πιο μακριά από το θέμα οριοθέτησης της ΑΟΣ, που είναι η επιφάνεια της θάλασσας και η αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου, η αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου επίσης, ζώνες αλληλείας κτλ. Ζώνες προστασίας περιβάλλοντος επίσης, άλλη μια ζώνη. Έχει φύγει από αυτό και βάζει θέμα γενικότερο. Τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μεγαλύτερο μέγεθος
0: από την υφαλοκρηπίδα.
1: Από το να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Βυθό. Τα δικαιώματα στο Βυθό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγαλύτερο πράγμα. Φτιάχνουν μια μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Έχει τεράστια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και δηλώνουν ότι οι Τούρκοι λένε δεν έχουν δικαιώματα. Δεν έχουν επίρρεια στον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν αυτή τους τη θεωρία να την υλοποιήσουν, βάζοντας ότι η Τουρκία επομένως έχει δικαιώματα, αφού δεν έχουν τα ελληνικά νησιά, και από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικότερα, δηλαδή από τη μέση του Αιγαίου, Αϊστράτης, στην ευθεία προς τα κάτω μέχρι Κάρπαθο, ανατολικότερα αυτή της ευθείας του Μεσημβρινού, έχει δικαιώματα η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Άρα πώς ορίζονται για την Τουρκία τα δικαιώματα? Βάσει των ακτών της ενδοχώρας. Κάθε χώρα, όπως η Ελλάδα στον κορμό της, χωρίς τα νησιά της, και η Τουρκία στον κορμό της, που δεν έχει νησιά, έχει δύο, την Τένεδο και την Ήμβρο. Επομένως, αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία είναι στο maximum επικίνδυνο, διότι προσπαθεί να υλοποιήσει τη θεώρησή της. Να την κάνει πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το ενοχλητό. Πώς απαντάει η Αθήνα? Δυστυχώς, όπως σωστά και η Ρένα Δούρου είπε με ανακοίνωσή της, απαντάμε ευχολόγια με ανακοινώσεις. Με ανακοινώσεις στις οποίες λέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι αυτό που έκανε η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα δεν έχει νομική εφαρμογή. Τι σημαίνει δεν έχει νομική εφαρμογή? Το ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έχει και δεν έχει νομική εφαρμογή. Αν πάνε να το εφαρμόσουν στην πράξη, αν σου βγάλουν πλοίο και σου πούνε δεν περνάς εδώ. Είναι δική μας δικαιοδοσία. Δεν μπορείς να ψαρεύεις. Ας είναι στην περιοχή της Λίμνου ή της Αμοθράκης. Γιατί εδώ εγώ προστατεύω το περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει? Με το καλώδιο. Το διεθνές δίκαιο τι λέει? Οποιοδήποτε καλώδιο μπορεί να ποντιστεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και αν περνάει από πολύ κοντινή περιοχή, από παράκτιο κράτος. Το καλώδιο δεν είναι αγωγός. Δεν δημιουργεί δηλαδή μια κατάσταση ενοχλητική για το όποιο κράτος. Η Μεσόγειος είναι γεμάτη κάτω από τέτοια καλώδια, επικοινωνίας, ηλεκτρισμού κτλ. Κανείς δεν αμφισβητεί κανένα. Στα καλώδια. Δεν μιλάμε για αγωγούς. Λοιπόν, τι κάνει η Τουρκία? Έβγαλε πλοία στρατιωτικά να εμποδίσει την εμπόδιση καλωδίου. Αυτό είναι θέμα. Τι λέει η Αθήνα? Λέει θα συνεργαστεί τώρα και μια γαλλική εταιρεία. Και λοιπόν, αν αυτή η γαλλική εταιρεία ζητήσει την άδεια της Άγκυρας, η Άγκυρα θα έχει πετύχει το στόχο της. Ότι αυτή η περιοχή 6 μίλια μακρύτερα από την Κάσο είναι δική μου δικαιοδοσία. Όπως ισχυρίζεται η Τουρκία με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα έχει πετύχει το στόχο της.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τι σημαίνει έβαλα μια γαλλική εταιρεία στην κοινοπραξία για το καλώδιο? Τι σημαίνει, τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία ακριβώς? Η γαλλική εταιρεία, αν πάει να ζητήσει να βγει ναύτεξ, δηλαδή οδηγία προς ναυτιλωμένους, ότι εγώ θα έχω ένα πλοίο το οποίο θα ποντίσει ένα καλώδιο και ζητήσει την ναύτεξ από την Τουρκία, την κάτσαμε τη βάρκα. Να το πω πολύ λαϊκά. Πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση τι σημαίνει που πανηγυρίζανε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας. Τι σημαίνει αυτό? Η Κύπρος παραδείγματος χάρη δεν πανηγύρισε. Γιατί οι Κύπροι αυτό λένε, ότι δεν θέλω να πληρώσω ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να το κάνετε. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει? Γιατί δεν υπάρχει διευθέτηση με την Τουρκία. Όλα αυτά λύνονται μόνο με πόλεμο? Όχι βέβαια. Γιατί υπάρχει και αυτή η ακραία ρητορική, έτσι, που την ακούμε κατά καιρό. Τι θέλετε να κάνουν, να γίνει πόλεμος? Έχει στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχουν όλες αυτές οι ζώνες. Κάποιες ζώνες μάλιστα είναι και δικαιοδοσίας ευρωπαϊκής, όπως η ζώνη Αλίας. Πόσα εμπόδια έχεις βάλει στα λεφτά που παίρνει η Τουρκία από την Ευρώπη για τα θέματα αυτά? Πόσα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έβαλε βέτο για το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και είπε δεν το δέχουμε το πακέτο, γιατί υπάρχουν συμβόλαια ελληνικών εταιριών, έτσι, ποντοπόρου ναυτιλίας, για μεταφορά υγροποιημένου ρωσικού αερίου. Αλλά έκανες και το βάλες. Για τα δικά σου θέματα δεν θα βάλεις βέτο? Δεν θα πεις για την Τελωνιακή Ένωση δεν δέχομαι, όταν η Τουρκία δεν εφαρμόζει τίποτα, τη συνέχιση της Τελωνιακής Ένωσης? Την ανανέωση που συζητάμε τώρα της Τελωνιακής Ένωσης. Δεν θα μπει αυτό το θέμα ποτέ? Στο ΝΑΤΟ συζητιόταν επί 3 χρόνια τα 2 νέα στρατηγεία, δεν μιλούσε κανένας. Βρεθήκαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ξαφνικά ακούστηκε ότι υπάρχουν και 2 νέα στρατηγία στην Τουρκία, ναι, με το καπέλο της Τουρκίας. Νατοϊκά στρατηγία, έτσι. Στην περιοχή της Τουρκίας. Τι ακριβώς έκανες επί 3 χρόνια? Ποιος διαπραγματεύτηκε? Τι θέματα έθεσες? Ποιους όρους? Ποια ανταλλάγματα? Το ίδιο με την Τελωνιακή Ένωση στην Ευρώπη, με τα λεφτά που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπορικές συναλλαγές, διπλωματικές συναλλαγές, κάθε είδους συναλλαγή. Τι ακριβώς κάνεις? Έχεις εργαλεία στα χέρια σου ως χώρα. Πώς τα αξιοποιείς? Καμία συζήτηση. Εσύ δεν τους ρωτάς, δεν απαντάνε.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, Σπύρο?
1: Κάνει η Τουρκία, λέει κάτι παράνομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρουμε ότι κάνει κάτι παράνομο. Μονίμως κάνει κάτι παράνομο. Εσύ τι κάνεις?
0: Πώς το εξηγείς αυτό? Πώς εξηγείς δηλαδή αυτή την κυβερνητική γραμμή πλεύσης στην οποία άσκεις κριτική?
1: Είχαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, μεγάλους προβληματισμούς και παλαιότερες δεκαετίες, διότι είναι ένα θέμα που μπορεί να σε φτάσει στα όρια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κατά ψέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει γινόταν κινήσεις. Ακόμα και οι συμφωνίες στο Ελσίνκι έβαλαν κάποιες όρες που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άγνωστο γιατί. Εγκαταλείφθηκαν. Τώρα φωνάζουν οι παράγοντες της τότε κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική. Οι λομπίστες, ναι, οι διασυνδέσεις, οι επαφές σε τέτοιου είδους επίπεδο, πέρα και από τις κυβερνήσεις, θα μας διευθετήσουν τα ζητήματα. Εξού και η γαλλική εταιρεία που ξαφνικά εμφανίστηκε στην κοινοπραξία του καλωδίου.
0: Αυτό, Σπύρο, που λες μου θυμίζει
1: αυτή
0: κάτι.
1: Αυτή η αντίληψη, η οποία είναι μια αντίληψη, βλέπουμε, ας δει κανείς τι είναι οι διαπραγματευτές του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός του Κουσνέρ, επιχειρηματίας, και ο φίλος του επιχειρηματίας, ο Ιτκοφ. Αυτή είναι τις υποθέσεις. Περισσότερο και από το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια νέα αντίληψη που επικρατεί στη Δύση. Έχει υιοθετηθεί εδώ από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οι ενδιάμεσοι παράγοντες θα μεσολαβήσουν και θα διευθετήσουν ζητήματα. Σε ποια βάση? Στη βάση των κερδών των οικονομικών συναλλαγών. Τα κράτη έχουν μόνο οικονομικές συναλλαγές, όχι βέβαια, έχουμε θέμα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Καμία διευθέτηση μέσω εταιριών ή μέσα από λοπίστες δεν πρόκειται να επιληθεί σε ό,τι αφορά το θέμα της κυριαρχίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Μα εδώ, αυτά που λες μου φέρουν στο νου κάτι πρόσφατο και κάτι που καταγράφεται στα πικρά διδάγματα της ιστορίας. Το πρόσφατο, Σπύρο μου, ήταν πως ακούγαμε, δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες, θριαμβολογίες για το πόσο έχει αυξηθεί το γεωπολιτικό ειδικό βάρος της Ελλάδας χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, επειδή λέει έχουμε συνάψει με τους Αμερικανούς σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Βέβαια, ετεροβαρύς είναι αν το εξετάσει κανείς, πολύ ετεροβαρύς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ακούγεται. Λες και δεν έχουν υπογράψει του κόσμου τις συμφωνίες και με πολύ πιο ενδιαφέροντες όρους, θα λέγε κανείς, οι Αμερικάνοι και με τους Τούρκους. Και νομίζω, για να πάω και στο ιστορικό δίδαγμα.
1: Και ειδικά οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους.
0: Και οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους.
1: Γερμανοί, Ολλανδοί.
0: Αλλά και πολύ σημαντικές αμερικάνικες εταιρείες. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε για αυτά που κάνουμε εμείς με τους Αμερικάνους. Θελοτυφλούν αυτοί που τα λένε απέναντι στις αντίστοιχες και πολύ πολύ εκτεταμένες συνεργασίες ενεργειακές των Αμερικανών ή αν θέλεις Αμερικανικών εταιριών με την Τουρκία. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ιστορικό δίδαγμα. Εάν τα οικονομικά deals ήταν αυτά που καθόριζαν την εξωτερική πολιτική μεγάλων δυνάμεων, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, τότε αν λάβει κανείς υπόψη πόσα ενεργά συμβόλαια είχαν Αμερικανοί, 7 νομίζω, το 1972-73-74 στην Ελλάδα, θα έπρεπε να έχουν τηρήσει το καλοκαίρι του 1974 με τον Ατήλα εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή που τήρησαν τελικά. Δεν είναι όμως τα deals αυτά που κάνουν.
1: Σίγουρα, όταν πρόκειται για θέματα γεωστρατηγικής, οι οικονομικές συμφωνίες δεν πρόκειται να σου... και τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλο κίνητρο στην εξωτερική πολιτική όλων των χωρών. Αυτή είναι η αλήθεια, διαχρονικά. Ναι. Ακόμα και οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά συμφέροντα. Όμως δεν μπορούν να σου λύσουν αυτοί οι παράγοντες οι οικονομικοί θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή θέματα που άπτονται της οντότητας, της υπόστασης ενός κράτους. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί μέσα από αυτή την οδό. Επίσης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πέρα από αυτή την αντίληψη που έχει αναπτύξει, επειδή σωστά αναφέρθηκες και παρέπεμψες σε αυτό που και ο Γεραπετρίτης δύο φορές έχει πει, συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις.
0: Είμαστε παράγοντες.
1: Πέρα από ότι μπορεί κάποιος να χαμογελάσει πικρά, μακάρι να ήμασταν, λέω εγώ. Ας πάρουμε μια υπερβολή. Μακάρι να ήμασταν οι παράγοντες. Αλλά πέρα πλέον από το πικρό χαμόγελο που μπορούμε να έχουμε όταν το ακούμε αυτό, υπάρχει, βλέπεις, μια διάθεση. Επειδή έχω καλές σχέσεις Μητσοτάκη Νετανιάχου, είμαι και παράγοντας στην περιοχή. Έτσι είναι οι παράγοντες στην περιοχή. Με τι κέρδος, με τι όφελος και με τι αντάλλαγμα. Αυτό είναι που τους οδηγεί και να κάνουν αυτό το ατόπιμα, να πανηγυρίζουν κάθε φορά που η συστοιχία των Patriot πετάει ένα βλήμα. Για να δείξουν στο κοινό εδώ μέσα για τα ψηφαλάκια ότι είμαστε παράγοντες. Δηλώνοντας εμέσως ότι είμαστε εμπλεκόμενοι σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν είμαστε. Θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό, ενώ το λένε τόσο μήνες τώρα, έρχεται μια συμφωνία της Μέκας και τους φτιάχνει πάλι πανικός. Ποιο είναι το παραγοντιλίκι? Βγαίνει ο Τραμπ και λέει παράγοντες είναι ο κ. Ερντογάν. Το οποίο τον θέλω στη συμφωνία της Μέκας.
0: Ναι, και τι καλή συμφωνία της Μέκας και η Μέση Ανατολή συσπυρώνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και να θυμηθούμε πως λίγο πριν από την αμηχανία που αναπόφευκτα έφερε η συμφωνία της Μέκας, πολλό δε μάλλον που συναντήθηκε και από τη δήλωση Τραμπ εδώ στην Αθήνα, στους διπλωματικούς κύκλους, να θυμηθούμε την αντίστοιχη αμηχανία όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και διαπίστωσαν εδώ, όσοι μέχρι πρότινος έλεγαν απομονωμένη Τουρκία, καταφέρναμε να την απομονώσουμε, διαπίστωσαν πως όλοι έσταζαν μέλη, εν πάση περιπτώσει, να το πω και εγώ με μια λελογισμένη υπερβολή για την Τουρκία, γιατί αναγνώριζαν το ειδικό της βάρος, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Και
1: εδώ
0: περιπτώσει,
1: επικοινωνιακά,
0: ναι,
1: οι Τραμπ και Νετανιάχου μετέτραψαν μία σύνοδο του ΝΑΤΟ σε δική τους υπόθεση. Πόσο φίλοι είναι?
0: Ναι.
1: Επικοινωνιακά αυτό έγινε. Ο χώρος της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης στον Ευρώπη και έξω και στην Αμερική ασχολήθηκε με αυτό. Πόσο φίλος είναι ο Τραμπ με τον Ερντογάν? Όλα τα άλλα θέματα, ουσιαστικά θέματα, πέρασαν από κάτω, σαν να μην υπήρχαν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα και θα βρεθούμε μπροστά σε δυσκολίες, κακές εξελίξεις και εκπλήξεις. Και καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτό. Εγώ δεν είμαστε με την πλευρά το να βγάζουμε κορώνες υπέρ της πατρίδος και όχι. Το θέμα είναι βεβαίως με την πατρίδα μας είμαστε, αλίμονο, που εν προκειμένου έχει και δίκιο. Έτσι. Δεν έχει άδικο η Ελλάδα. Η Ελλάδα άλλωστε έχει βάλει το θέμα και λέει, παιδιά, ελάτε, είμαστε γείτονες να οριοθετήσουμε μια περιοχή. Όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει ένας γενικός κανονισμός στον πλανήτη. Ελάτε να το κάνουμε. Αλλά δεν φτάνει με... Δεν μιλάμε για κορώνες. Μιλάμε για ουσία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Υπάρχουν εργαλεία. Υπάρχουν εργαλεία. Βεβαίως κάνεις και εξοπλισμούς. Ας μην μιλήσουμε για το κόστος. Έχεις και εξοπλισμούς. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία είναι ένας επικίνδυνος παράγοντας απέναντί σου. Ακόμα και αυτό πώς το αξιοποιείς. Τι ακριβώς κάνεις με αυτό. Στη διπλωματία σου πώς αξιοποιείς αυτό το εργαλείο που δημιουργείς. Όλα αυτά είναι που δεν βλέπουμε.
0: Σπύρος Θεμελίδης, ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Φίλες και φίλοι, εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα όμορφα μηνύματά σας. Το μόνο που προλαβαίνω είναι να αντευχηθώ, να στείλω χαιρετισμούς στην Πέση, στην Νατάσα, στη Βάσο, στη Ρούλα, στο Γιώργο, στον Στέφανο, έτερο Στέφανο, στον Πέτρο, στην Μίρκα και στον Σοφοκλή. Φίλες και φίλοι, εδώ σας αφήνω. Θα τα πούμε πλέον εμείς Σεπτέμβρη. Θα κάνω χρήση του υπολείπου της αδείας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα από τη Μαριτίνα ένα μεγάλο χορταστικό δελτίο ειδήσεων. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 2. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σφακάκι Ρεθύμνου, σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στακτήριο κοντά στον ΒΟΑΚ. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς εκτός της εγκατάστασης. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου. Εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μείωση του δημόσιου χρέους, υπερασπιζόμενος την επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει 13 δισεκατομμύρια ευρώ στην πρόωρη αποπληρωμή του. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η κίνηση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί δημοσιονομική ελευθερία. Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς εμφισβητεί ευθέως την κυβερνητική επιλογή και θέτει το ζήτημα του κόστους για την κοινωνία. Δίνεται 13 δισεκατομμύρια, όσο 7 ΔΕΘ για να αποπληρώσετε φθηνό και ρυθμισμένο χρέος, σημειώνει, καλώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη να κατευθύνει τους πόρους σε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Νίκος Παπάς επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο, περίπου 1,5%, ενώ το κόστος δανεισμού της χώρας βρίσκεται περίπου στο 3,9%. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η πρόωρη αποπληρωμή είναι θελοντική και όχι υποχρεωτική. Για αποτυχία του πολυδιαφημισμένου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη Brain Regain, κάνει λόγο το Πολίτικο, αναδεικνύοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην προσπάθεια αναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων. Το πρόγραμμα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης είχε στόχο τη χρηματοδότηση της έρευνας και την επιστροφή των επιστημόνων στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ερευνητές πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων ότι το πρόγραμμα είχε ήδη αφαιρεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Πολίτικο καταγράφει επίσης τις αντιδράσεις για τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις ενστάσεις και την έλλειψη ενημέρωσης, με επιστήμονες να καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση δεν τους ενημέρωσε εγκαίρως για την ακύρωση της χρηματοδότησης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στο Σύφνο, που κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Οι αρχές εξετάζουν την τελευταία επικοινωνία του χειριστή, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, αλλά και μαρτυρίες για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει συγκεκριμένη ένδειξη για την αιτία του δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες σε οπτικοακουστικό υλικό και στοιχεία από το σημείο έναρξης της φωτιάς, ενώ διερευνώνται μεταξύ άλλων πιθανή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από κατοικία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Κενά στο συντονισμό των εναέριων μέσων εξετάζονται στην έρευνα για τη σύγκρουση 2 ελικοπτέρων στις 2 Αυγούστου στην Ψάθα με 2 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επίγειος συντονιστής είχε αποχωρήσει από την περιοχή περίπου 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, ενώ το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου φέρεται να μην είχε ενημερωθεί για την παρουσία τρίτου εναέριου μέσου. Οι αρχές εξετάζουν τις ασύρματες επικοινωνίες και το οπτικοακουστικό υλικό. Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα, στο Δήμο Θηβαίων, με την περιοχή να προστίθεται στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Συνολικά στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα και 9 θάνατοι έως τις 12 Αυγούστου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Αποκαταστάθηκε επίσης η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια, ενώ σταδιακά ομαλοποιούνται τα δρομολόγια. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν απειλεί με νέα πιο επιθετική στρατιωτική δράση μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη εξετάζει την ενίσχυση των επιχειρήσεων στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει η παράταση της κατάπαυσης του πυρός, ενώ απειλεί ακόμη και το Ομάν με στρατιωτική δράση, εάν θεωρήσει ότι εμποδίζει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Σεισμός μεγέθους 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά τη Σουμάτρα στην Ινδονησία, με εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής νεκροί τραυματίες. Η νέα δόνηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία και προκάλεσε δεκάδες θανάτους. Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε η δημοτικότητά του σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos και του Reuters. Το 64% των Αμερικανών αποδοκιμάζει το έργο του. Παράλληλα, 8 στους 10 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει μεγάλη διάρκεια, ενώ μόλις το 16% θεωρεί ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στη μάχη των play-offs του Champions League μπαίνει απόψη η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία στις 10 το βράδυ. Η Ένωση αναζητά το αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase με τη Revanse να διεξάγεται στις 26 Αυγούστου στην Αθήνα. Νέοι τριγμοί στη FIFA μετά την αποχώρηση ψηλόβαθμου στελέχους του Kevin Lamour λίγες εβδομάδες μετά την κριτική που είχε ασκήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Gianni Infantino. Η αποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων προς τον Infantino με αφορμή τις επιλογές του για τα εμπορικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Τα βρήκαν Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι για τη μεταγραφή του Ρόδρι. Με τον 30χρονο Ισπανό μέσο να μετακομίζει στη Βαρκελόνη με τετραετές συμβόλαιο. Το κόστος της συμφωνίας αναμένεται να φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ο Ρόδρι αποχωρεί από τη Σίτι έπειτα από 7 σεζόν, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων το Champions League και 4 τίτλους Premier League.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται.

25 είπε Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει.

προτιμάει τις ιδέες. Το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα. Το αγόρι αγαπάει τις κεραίες. Και έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτσα στη Βαρκελόνη, από τους εκκλεισμούς ως τις

0: Συγκλονιστικό.
1: Τίποτα.
0: Άλλη μια ιστορία. Ένα γόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει, κι αν μαύρο σκοτάδι του παραμονεύει. Κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει, αυτό σραπάρει και αυτή του χορεύει.
2: Γιατί πάντα θα έχουν τι ευτυχισμένε ημέρε. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού. Ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλο και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Τον Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή. Και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
1: Η ώρα είναι 3. Και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για πάμε, για πάμε. Να είμαστε πάλι. Μάνος Δανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο. Και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Η ανάρτηση της εκπομπής την επόμενη μέρα συνήθως, καμιά φορά και το ίδιο βράδυ. Στο Facebook του σταθμού, στο 91 και 4 και μετά στην προσωπική μου σελίδα Μάνος Δανακάκης στα λατινικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση αύριο στο μαγικό χώρο εκεί στο θεατράκι, στο Πόρτο Βαλίτσα, δίπλα στη θάλασσα, στο Παλιούρι, και με Πανσέλινο να φωτίζει τις υπέροχες μουσικές. Τα είχαμε πει για το πρόγραμμα αυτό το φετινό που διοργανώνει η μικρή σκηνή εκεί πριν λίγο καιρό, πριν λίγο ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου, με την Δανάη Κλάδη και τον Μάρκο Τότσκα από την μικρή σκηνή. Αύριο παρουσιάζεται ο απόκοπος του Μπεργαδί με την Αταλία Κοντσάνη, τη φίλη μας, ακορντεονίστα, εξαιρετική.

Την Κέρμη Νεύτηρια από τους Εγκαρδία, το Ross Daily και τον Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που είναι και κόσμημα, βιβλίο αν θέλετε να το πάρετε δώρο, μαζί με τον Τάσο Κοφοδήμα από τους Γκιντίκη, ο οποίος δυστυχώς τουράρει με τις Γκιντίκη και δεν θα βρίσκεται αυτή τη βραδιά. Μελοποίησαν τον απόκομπο του Μπεργαδί, το σημαντικότερο κείμενο της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας, το πρώτο δημόδες ελληνικό λογοτεχνικό έργο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1509. Έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ποιητικό κείμενο της κριτικής λογοτεχνίας του 16ου αιώνα και ξεχωρίζει με την ενιγματική του γοητεία, τη δύναμη και την σύγχρονη ποιητική του αίσθηση που αγγίζει τα όρια της φιλοσοφικής σύλληψης. Αύριο λοιπόν με Πανσέλινο στο Πόρτο Βαλίτσα στο Παλιούρι στην Κασάνδρα ακούμε το Μέλι, εδώ με την Αταλία Κοτσάνη στη φωνή και το πιάνο, η οποία έγραψε και τη μουσική, Τάσος Κοφοδήμος φωνή λαού το κιθάρα, Ross Daily λύρα, Βασίλης Δρακόπουλος ηλεκτροκλασική κιθάρα, Βαγγέλης Ζωγράφος κοντραμπάς, Άγγελος Πολυχρόνου drums.

0: Λοιπόν, ο απόκοπος του Μπεργαδί είναι ο πρόγονος του Ερωτόκριτου, λοιπόν, το πρώτο σημαντικό κείμενο της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας του 16ου αιώνα. Μελοποιημένο από την Ναταλία Κοτσάνη τον Εγκαρδία και τον Τάσο Κοφοδήμο τον Κιντίκη. Η Ναταλία Κοτσάνη με το Ross Daily στη λύρα με συμπαθητικές χορδές, την Ναταλία Κοτσάνη στο ακορδεόν και το τραγούδι και ο Βαγγέλης Ζωγράφος στο κοντραμπάσο, θα βρίσκονται στο υπέροχο χώρο στο Πόρτο Βαλίτσα, εκεί στο Παλιούρι, στην καλοκαιρινή διοργάνωση της μικρής σκηνής, αύριο με Πανσέλινο, μαγική βραδιά. Να πούμε ότι και την Πέμπτη θα είναι τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, αναβληθήσα συναυλία λόγω βροχής πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα, και συνεχίζεται το πρόγραμμα μέχρι μέσα Αυγούστου. Προλάβετε και μπορείτε να πάτε και να έρθετε από Θεσσαλονίκη, είναι εφικτό και χωρίς διανυκτέρευση εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το Breathworks, το νέο άλμπουμ του φίλου μας του Θωμά Μελετέα στην Pick-up Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Έχουμε παρουσιάσει την προηγούμενη δουλειά, να δούμε αν θα μας δοθεί ευκαιρία το φθινόπωρο καλά να είμαστε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το ενιδρίο από το Breathworks, Λευτέρης Ανδριώτης, λύρα με συμπαθητικές χορδές, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου που έκλεισε πριν λίγες μέρες στα 29 πολιτική λύρα και έπαιξε και εδώ με τον Νίκο Ανδρίκο στο Βυζαντινό Μουσείο πριν λίγες μέρες, Γιώργος Βεντούρης κοντραμπάσο, Έκτορας Ρέμσακ ντραμς, Θωμάς Μελετέας ούτη και αφήγηση στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Πάνω από τα υγρά βλέμματά μας ορθώνονται δαγκάνες πέτρες σμιλεμένες από το αγέρι. Ξεπροβάλλουν από το βρύινο μανδύα τους. Οι σταγόνες των θερινών ήχων γλιστρούν παιχνιδιάρικα από τις κόψεις των βράχων. Ανακατεύονται στα πέτρινα κάτωπτρα, ανακλώνται. Εστιάζονται, στο ενιδρίο συγκεντρώνονται. Ώσπου ακούει κανείς μόνο δέσμες από μπλεγμένα τραγούδια. Το κελάρισμα των πουλιών, τις σταγόνες από τις τζιτζικές, το κελάιδισμα του νερού όταν πιτσιλάει στα καυτά από τον ηλιοβότσαλα. Σε τούτο το κρυμνώδες ενιδρίο δεν θυμάμαι πότε γλίστρισα και έπεσα. Δεν θυμάμαι πότε μέθησα από το φως των πυγολαμπίδων που ανθίζουν μέσα στο νερό, που αναβοσβήνουν το σινιάλο, μαρτυρούν το ζεστό καλοκαίρι που έρχεται.

από το νέο δίσκο Breathworks του φίλου Τίστα και συνθέτη του Θωμά Μελετέα. Ακούσαμε το ενιδρίο με την δικιά του απαγγελία στην αρχή. Κρατάμε το Θωμά Μελετέα ως guest στο νέο δίσκο του συνθέτη Αντώνη Πλέσα. Είναι ο γιος του Άιμνης του Μίνιμη Πλέσα και έχει ένα αρκετά εκτενές βιογραφικό μέσα στα χρόνια. Έπαιξε και με τον πατέρα του και έχει ζήσει και κάνει και σπουδές στο εξωτερικό και συνεργασίες. Musing 2 ακολουθεί, το δίσκο Musing του 24, αν δεν κάνω λάθος. Θα ακούσουμε το κομμάτι Anticipating με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο, τον Δημήτρη Κλονή στα drums και τον Θωμά Μελετέα στο ούτι. Στο δίσκο βέβαια συμμετέχει κι άλλος κόσμος, ο Βαγγέλης Καρύπης, ο Χρήστος Ραβαϊλίδης, ο Γιώργος Λιμάκης, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και πάει λέγοντας. Θα ακούσουμε και περισσότερα από αυτό το άλμπουμ. Αντώνης Πλέσας, λοιπόν, με τον Θωμά Μελετέα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο και τον Δημήτρη Κλονή, Anticipating από το Muse 2.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής Globalista με τον Γαλλο-Λιβανέζο τρομπονίστα αποκάλυψη, τον Ρόμπινσον Χούρι.

στα σταυροδρόμια Ανατολής και Δύσης, της Ευρωπαϊκής Τζαζ και των Μουσικών της Ανατολής, ο τρομπονίστας, συνθέτης και ολιγοβοκαλίστας, ο Ρόμπινσον Χούρι, Γαλλολιβανέζος, γεννημένος στη Γαλλία από μουσική οικογένεια, ο πατέρας του τζαζ πιανίστας, η μητέρα του τραγουδίστρια, ομοιότητες στα ηχοχρώματα με τον Ιμπραήμ Αλούφ βεβαίως, με τον οποίο έχει παίξει και με την Ατάσα Άτλας και με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες, την ορχήστρα του Quincy Jones, την περίφημη Metropole Orchestra από την Ολλανδία, την πειραματική ορχήστρα. Πέρσι κέρδισε το περίφημο Django Reinhardt βραβείο ως καλύτερος Γάλλος jazz μουσικός για το 2025. Το καινούργιο project του λέγεται Mia και περιλαμβάνει την περκασιονίστα βοκαλίστα Ανίσα Νεχάρη και τον πιανίστα κιμπορντίστα τον Λέο Ζασεφ. Ρόμπινσον Χούρι θα τον απολαύσουμε με KH, το χου το αράβικο, το χοντρό. Κουγί το λένε οι Γάλλοι, το λέμε εμείς αράβικο όπως πρέπει, και γαλλογεννημένος. Λοιπόν, θα τον απολαύσουμε μια από τις επιλογές στο WOMEX του Las Palmas, που ξαναγίνεται στο Las Palmas, ύστερα από το 2019, στα τέλη Οκτωβρίου αυτής της χρονιάς. Και είναι από τους καλύτερους δίσκους το Mia, που λέγεται Transara, Mia Trio, γράφεται M, Y με διαλυτικά και A, το γράφουμε κεφαλαία. Ο δίσκος Τρανζάρα στην ACT, το εξαιρετικό γερμανικό jazz και world label που έχει διανομή εδώ στην Ελλάδα από την Αλφα Κενή του Νίκου Βοζίκη. Και πάμε στον δεύτερο δίσκο με τίτλο «Οι φανφάρες» του Μιχαήλ Άγγελου του Ιμπραήμ Αλούφ, ο οποίος είχε σηκώσει το χαμούλι όταν είχε έρθει και Αθήνα στο Λυκαβητό πέρυσι το καλοκαίρι και Θεσσαλονίκη στους Λαζαριστές και παλιότερα στο Ηρώδιο. Ήρθε και πρόσφατα σε ένα privé event εκεί στη Λεσολυμπίου Διός με κορυφαίους μουσικούς και φωνές από την Ελλάδα, με πολύ ωραία τζαμαρίσματα. Αυτά θα είναι διατεθειμένα σύντομα στο YouTube. Πάμε λοιπόν, Ζάταρ και Ζέιτ από το Fanfare de Michel-Ange, Volume 2, Ιμπραήμ Αλούφ.

Χαμός το ίσχυμα από το δεύτερο δίσκο, το Volume 2, Le Fanfare de Michel Ange, ο φοβερός και τρομερός και πολυπράγμων μουσικός με τις άπειρες συνεργασίες ο τρομπετίστας. Να τον πούμε Γαλλολίζα, Βανέζο γεννημένος στο Βιερητού, ο Ιμπραήμ Μαλούφ, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να γίνει mainstream με αρκετά εξειδικευμένο ρεπερτόριο, παρόλο που έχει κάνει και αρκετά εμπορικά project. Και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά, τον επερχόμενο δίσκο με την σύζυγό του Hiba Tawaji, αλλά Φρανσέζ, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου, το Le Fanfare de Michel Ange Volume 2, κυκλοφόρησε τώρα στις 12 Ιουνίου, πότε ήτανε, ναι, αρχές Ιουνίου τέλος πάντων, μέσα. Το Σεπτέμβριο ο δίσκος με τη σύζυγο, τη Hiba Tawaji, την 38χρονη Λιβανέζα τραγουδίστρια, ηθοποιό και σκηνοθέτρια, η οποία έχει φωνή 4 οκτάβων και έγινε γνωστή ως βασική φωνή στα musical των αδερφών Ραχμάνι. Λοιπόν, από το Αλα Φρανσέζ, Hiba Tawaji και Ιμπραήμ Μαλούφ, το ζευγάρι Jardin d'hiver. Je vous...

Αλλά Φρανσέζ, ο γαλλόφωνος δίσκος του Ιμπραήμ Μαλούφ με τη Λιβανέζα σύζυγό του, την Χίμπα Ταουάζη, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Ακούσαμε λοιπόν τον χειμερινό κήπο, έτσι ντάλα καλοκαίρι και με καύσωνα, Jardin d'hiver, δροσιστήκαμε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και χορεύτρια, η οποία έχει χορέψει επανειλημμένα με τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Μιλάμε για την Καταλανή Νούρια Ροβίρα Σαλάτ, η οποία ζει στο Παρίσι και έχει μια διπλή καριέρα ως χορεύτρια σε μουσικές τσιγκάνικες, φλαμένκο, οριεντάλ. Καταπληκτική χορεύτρια και εξαιρετική ερμηνεύτρια με ένα πλούσιο βιογραφικό, με σχήματα όπως Finzi Mosaic Ensemble, Radio Trakia Electric, Βαλκανικά, Lassi Mohan, τσιγκάνικα και νομαδικά κομμάτια και Καυκάς, με μουσικές του Καυκάσου και με πολλές φανφάρες έχει συνεργαστεί και η δικιά της εκδοχή στο περίφημο κουβανέζικο Λάγριμας Νέγρας ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια views. Συνεργασία και στο σχήμα Κήμερα με τον κιθαρίστα Σουφιάν Ντακί. Δεν προλάβαμε να την παίξουμε τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι έχει χορέψει με σχήματα όπως η Φανφαρά, η Χαντούτη Όρκεστρα, στα διάφορα project του Τόνι Γκάτλιφ, έτσι, με τον Τίτι Ρομπάν, και έχει συμμετάσχει σε soundtrack του σπουδαίου συνθέτη του Αρμάν Αμάρ. Φοβερό βιογραφικό. Και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε είναι και μια από τις πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο, με απίστευτα μάτια. Φωνάρα, καταπληκτική χορεύτρια, ελπίζω κάποτε να τη δούμε. Ο πρώτος προσωπικός της δίσκος που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες είναι το Amor de Flores, από εκεί θα ακούσουμε το Sin Reproches, με τον έναν από τους τρεις Παλαιστίνιους αδερφούς Τζουμπράν που μας έρχονται στις 25 Σεπτεμβρίου στο Φιλοπάπου. Νούρια Ροβίρα Σαλάτ και Wissam Τζουμπράν μαζί. Χρόνια της πολλά, είχε την Παρασκευή τα 44 της γενέθλια.

0: Πρότσες.
1: Σίνερ Πρότσες χωρίς επικρίσεις από το ντεμπούτο άλμπουμ της Νούρια Ροβίρα Σαλάτ, Amor de Flores. Μια πανέμορφη, καταπληκτική ερμηνεύτρια, αηδόνη και φοβερή χορεύτρια σε τσιγκάνικα, οριεντάλ κλπ. Νούρια Ροβίρα Σαλάτ μαζί με τον Wissam Djoubran στο ούτι, τον έναν από τους τρεις αδερφούς από τη Ναζαρέτ, οι οποίοι μας έρχονται, όπως είπαμε, 25 Σεπτεμβρίου στο Φιλοπάπου Hill Sessions, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Τα τρία αδέρφια τους έχω δει, είναι σαν να έχεις έναν άνθρωπο με έξι χέρια, είναι συγκλονιστικό. Σαμίρ, Wissam και Αντνάν Τζουμπράν. Το άχαστο των αχάστων, 25 Σεπτεμβρίου, καρφώστε το με τη Βαριοπούλα στην ατζέντα σας. Πάμε να τους ακούσουμε σε πρόσφατη συναυλία για το Παλαιστινιακό, στην περίφημη αίθουσα στο το Zenith του Παρισιού, σε ένα κομμάτι που αναφέρεται στον μεγάλο Παλαιστίνιο συγγραφέα και ποιητή, τον Μαχμούντ Νταρουίς. Τρίος Τζουμπράν ζωντανά στο Παρίσι και 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
2: يستحق الحياة ردب الدين رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة الرجال كتابات أسفيلوس أول عشب على أمهات لقفن على خيط نايم وخوف الرزاق من الذكرى على هذه الأرض لا يستحق نهاية أيام سيدة فطر

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική, και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Άλλη μία εκκρεμότητα από την Παρασκευή για ευχές. Η αγαπημένη τραγουδίστρια των Κανσόνιερε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο από την Πούλια, η Αλέσια Τόντο, έκλεισε την Παρασκευή τα 35 της χρόνια. Ξεκίνησα να τραγουδάς από πολύ μικρή ηλικία με το σχήμα Mera Menhir της γιαγιάς της. Πολλές συνεργασίες και είσοδος στην περίφημη ορχήστρα La Notte della Taranta από τα 13 της χρόνια. Και μετά αλυσίδα συνεργασιών από την Carmen Consoli με τον Goran Bregovic μέχρι τον Lodovico Einaudi και όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί το περίφημο αυτό σχήμα που έκλεισε τα 50 χρόνια πόριας της οικογένειας Ντουράντε υπό την διεύθυνση του Μάουρο Ντουράντε πλέον. Λοιπόν, ο οποίος είναι και αυτός εκεί λίγο μεγαλύτερος. Ακούσαμε ένα κομμάτι, το Πατσέντζα, υπομονή, από τον προσωπικό της δίσκο Σίτα. Και πάμε στους Κανσόνιερε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο. Την προηγούμενη Τετάρτη που ο Άγγλος κιθαρίστας και παραγωγός ο Justin Adams έκλεισε τα 65 και είχαμε έτσι ένα ημίωρο με ορισμένα από τα διάφορα σχήματα και τα διάφορα projects του που να τρέχουν τον κόσμο, είπαμε όμως ότι σε λίγες μέρες θα αναφερθούμε και στη δουλειά του ως παραγωγού και θα ακούσουμε τη δισκάρα, από τη δισκάρα Meridiana τον Κανσόνιερε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, το Lu Citaturo, με την παραγωγή και την κιθάρα του Justin Adams.

Λοιπόν, από τη δισκάρα των Καντσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνου του 2021, Λουσίτα Τούρου, σε παραγωγή και κιθάρα του Justin Adams, τον οποίο θα ακούσουμε και ως παραγωγού του εξαιρετικού δίσκου που έχουμε παίξει και αυτόν έτσι επανειλημμένα στην εκπομπή, της Πορτογαλίλας Λίνα του 2014, Φάντο Καμόες, ένας φάντο δίσκος αρκετά πειραματικός που βασίζεται στα ποίηματα ενός από τους εθνικούς ποιητές της Πορτογαλίας, του Λουίς Βάς Ντε Καμόες, παραγωγή του Justin Adams. Θα ακούσουμε την Λίνα που μας επισκέφθηκε και για δύο καλοκαίρια στη σειρά στο Ηρώδιο ως μία από τις καλεσμένες του Μίνο Αμάτσα, εδώ με τον χαρισματικό τραγουδοποιό, οργανοπαίκτη, performer και ακτιβαστή της ΛΟΤΚΙ κοινότητας από την Αστούριας, τον Ροντρίγκο Κουέβας. Άλλη μια παραγωγή του Justin Adams στην Galileo Music. Ένα υπέροχο κομμάτι, Λίνα και Ροντρίγκο Κουέβας μαζί.

από τη δισκάρα Φάντο Καμόες με μελοποιήσεις των ποιημάτων του Λουίς Βάς ντε Καμόες, του εθνικού ποιητή της Πορτογαλίας, ο δίσκος της Λίνα, η παραγωγή του Justin Adams, το ντουέτο με τον Αστουριανό Ροντρίγκο Κουέβα, στο υπέροχο κομμάτι «Ο και τέμω, εο και ντεσέζω», αυτό που φοβάμαι και αυτό που επιθυμώ. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στο 2026, από το 2024, και πάμε στον καινούριο δίσκο της αλγερινής τραγουδοποιού της αγαπημένης Σουάντ Μάση, που λέγεται «Ζαγκάτ». Θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι. Μια γαλλοαλγερινή παραλλαγή του γαλλικού «Σασεγκάτ», που ουσιαστικά σημαίνει «τα πράγματα ξυνίζουν, παρακμάζουν, είπαμε κατά διαόλου». Η παραγωγή και η κιθάρα είναι και στην μπάντα της Σουάντ Μάση, του Justin Adams βεβαίως. Κοιτάξτε την ποικιλομορφία του ως παραγωγού αλλά και ως μουσικού. Ζαγκάτ, Σουάντ Μάση.

Zagat, το ομότιτλο κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο της Swat Massey σε παραγωγή του Justin Adams, η σχέση του με την αλγερινή μουσική, μεταξύ άλλων βέβαια, πάει πολύ πιο πίσω. Πάμε στο δίσκο του αξέχαστου Rashid Taha, το Zoom του 2013, το κομμάτι Zoom sur Zoom πάνω στην στην Καλθούμ. Υπάρχει και sampling από περίφημο κομμάτι της. Σε αυτό το δίσκο σε παραγωγή του Justin Adams συμμετείχαν και ο Mick Jones, τον Clash και ο Brian Eno. Πάμε λοιπόν, Rashid Taha σε παραγωγή Justin Adams, Zoom sur

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πέρασαμε σίως το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista και το στρίβουμε καλιφορνέζικα με τους Groundation. Babylon Ruled Them, ζωντανά στο Παρίσι, τώρα πρόσφατα 16 Ιουνίου.

Η Groundation από την Sonoma County της Βόρειας Καλιφόρνιας, ζωντανή πριν κάνα μήνα, 16 Ιουνίου, στο περίφημο Zenith του Παρισιού. Babylon Ruled Them. Ιδρύθηκαν το 1998, έχουν περάσει και από Θεσσαλονίκη στο στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά το 2013. Πριν λίγους μήνες, Απρίλιο νομίζω, έπαιξαν μόνο στην Αθήνα. Μία μεικτή φυλετικά μπάντα και άσπρους και μαύρους και μουλάτους και μουλάτες. Διεθνώς καταξιωμένη μπάντα. Και πάμε σε μια μπάντα που ιδρύθηκαν 4 χρόνια μετά. Να πούμε ότι το Groundation προέρχεται από το τζαμαϊκανό Ground Nation, που είναι τελετουργία των Rastafari. Από το LA είναι οι Agrolites που ιδρύθηκαν το 2002. Super Atomic ο καινούριος δίσκος. Instrumental κατά βάση, Run Come Reggae.

Από το LA Agro Lights, Run Cam Reggae, αν και είναι στο ρυθμό του Rocksteady, του ενδιάμεσου ρυθμού μεταξύ ska και reggae. Και πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη να ακούσουμε μια μπάντα που μας επισκέφθηκε πριν λίγα χρόνια στο Νιάρχο στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κατέβω και τραβάω τα μαλλιά μου. Η Ορκέστα Κοκάν, μια μπάντα που φτιάχτηκε στη Νέα Υόρκη με top μουσικούς από την Κούβα και ορισμένους από τη Νέα Υόρκη, που προέρχονται από γκρουπάρες όπως η θρυλική Ιρακέρε. Οι δίσκοι τους κυκλοφορούν στην Dubtown Records στο Brooklyn, Αμέρικα, με θαυμαστικό το τέταρτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες στις 17 Ιουλίου. Το Ακοκάν είναι στην γλώσσα των Γιορούμπα της Δυτικής Αφρικής, σημαίνει από την καρδιά. Λοιπόν, από το Αμέρικα της Ορκέστα Ακοκάν, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Νομεβόη». No

Νομεβόη δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Έχουμε λίγο μουσικούλα ακόμα. Από τις ορκέστα Κοκάν που φτιάχτηκαν στη Νέα Υόρκη από τόπ κουβανούς και νεοϊορκέζους μουσικούς και παραγωγούς. Και πάμε στον καινούριο δίσκο της αγαπημένης Άννα Κάρλα Μάζα που μας είχε εσαλέψει στο Παλάς πριν πόσο 1,5 χρόνο. Ο νέος δίσκος λέγεται Αλαμάρ για την χαρισματική τσελίστα που ζει εδώ και χρόνια στην Ευρώπη και Ισπανία και Παρίσια. Η Άννα Κάρλα Μάζα, One Woman Show, καταπληκτική με το τσέλο της, το οποίο το χορεύει πολύ ωραία. Κορασονσί το μείο, καρδούλα μου, πάμε να την ακούσουμε.

Λοιπόν, κορασονσίτο μείο από την τσελίστα τη νεαρή στα 31 της χρόνια, την Άννα Κάρλα Μάσα και τον καινούριο της δίσκο Αλαμάρ που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου. Και για το τέλος, άλλος ένας κουβανός που ζει στα Παρισίους, ο Μανσφαρόλ, ο Αμπραμ Μανσφαρόλ Ροντρίγκες, Αφρικα Σι, ο νέος δίσκος με πάρα πολλούς καλεσμένους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κομμάτι Σισόκο εν Ελγουάσο, ο Σισόκο στην εξοχή, είναι ο περίφημος Μαλινέζος κοραδόρος, να το πούμε, παίκτης κόρα, ο Μπαλακέ Σισόκο, και στο κομμάτι συμμετέχει η φίλη μας η Μόνικα Καμπασέλε, η Ελληνοκογκολέζα από την Αλεξανδρούπολη που είχε περάσει από την εκπομπή που διαπρέπει εκεί στο Παρίσι. Έχει καινούριο σίγκλ, δεν θα το προλάβουμε σήμερα, αύριο νομίζω. Μανσφαρόλ και Μπαλακέ Σισόκο και Μόνικα Καμπασέλε από τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη και τον Μάνο Τζανακάκη. Καλό βραδάκι, τα λέμε μανιάνα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. «Η βία είναι η μαμή της ιστορίας», είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Νάδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Για τέτοια μηχανή ήθελα. Είναι η ζωή μου όλη. Να την καβαλάω, να φοράω τη στολή.

0: είναι για κάδους και όχι για τις ακτές. Πάμε.
1: Τώρα κανονικά δεν έπρεπε να συνεχίσουν οι διακοπές μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και να επιστρέψουμε. Έτσι, από Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, πρώτα ο Θεός όπως λέμε.

Κύριε που μόλις ακούσαμε ήταν και είναι η λόγος τιμής. Το κομματάκι αυτό ονομάζεται Καμικάζι και είναι εμπνευσμένο από εκείνη την ταινία Καμικάζι Αγάπη με το Στάδι Ψάλτη. Και εμείς εδώ είμαστε ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιάννος Ηλιάδης στην ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Δαβανέλος στα των επικοινωνιών. Η μέρα είναι δύσκολη, τσαγκαροτρίτη σήμερα από τη μέρα στη δουλειά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα από αυτές τις όμορφες μουσικές που συνάντησα στις διακοπές μου εκεί στο σπουδαίο αυτό φεστιβάλ της Ελάτιας και θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για την ημέρα όσο δυνατόν πιο ελαφριά.

0: Η αλήθεια, ξέρετε, είναι ότι είμαι μαθημένος σε άλλο είδος μουσικής και σε τελείως διαφορετικούς στίχους που μεταφέρουν εικόνες, που παρουσιάζουν πράγματα που είναι παραβολικοί. Αλλά Μαρίνα Λαχανά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αυτό το είδος της νέας μουσικής, που δεν είναι το τραστ το οποίο συνήθως απορρίπτουμε με ευκολία, ίσως και δικαιολογημένα, αλλά αυτό το είδος της μουσικής που δεν έχει αυτούς τους στίχους που δημιουργούν εικόνες, σκέφτομαι τα τραγούδια του Λευτέρη του Παπαδόπουλου για παράδειγμα, αυτά είναι πολύ πιο άμεσα και βλέπω την πιτσιρικαρία να αντιδρά πολύ περισσότερο από
1: όχι ότι δεν δημιουργούν εικόνες όμως.
0: Ναι, δεν έχουν αυτή την παραβολικότητα όμως και δεν έχουν και αυτή την λογιότητα. Τώρα είναι λάθος η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με τη σύγχρονη μουσική λοιπόν σήμερα?
1: Έτσι εκφράζονται. Έτσι εκφράζονται, έτσι επικοινωνούν. Εσύ έχεις και γιο που προφανώς θα ακούει τέτοια.
0: Όχι, δεν ακούει.
1: Δεν ακούει.
0: Τέτοια. Όχι, όχι, είναι πιο της παλιάς σχολής.
1: Πάντως, όχι. Να μην το βάλουμε με ηλικίες, γιατί τελικά αφού εκφράζονται έτσι τα παιδιά, οι νέοι, και επικοινωνούν, καταρχάς αποκλείται να μην τα ξέρει.
0: Όχι, τα ξέρει, γιατί ναι, όταν τον πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν ήταν μαζί μου στις διακοπές στην Ελλάδα και του έλεγα ότι παίζουν αυτοί, αυτοί, αυτοί και εκείνοι και οι άλλοι,
1: ναι,
0: μου είπε, α, τυχερός είσαι που θα τους δεις. Εμένα δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά ξέρω πολλούς φίλους μου που θα σε ζήλευαν σήμερα.
1: Ένα πέρασμα γίνεται. Δηλαδή και ακόμα κάποιος που δεν του αρέσει, κάποιος στην ηλικία του γιού σου που δεν του αρέσει ή που δεν το παρακολουθεί στενά, ένα πέρασμα κάνει. Δηλαδή τους ξέρουν όλοι, όλα τα παιδιά.
0: Ναι, καλά, εγώ μαθαίνω.
1: Και μπαίνουν και με αυτόν τον τρόπο και στα σπίτια μας μέσω των παιδιών και τα ακούμε και δηλαδή δεν είμαστε άσχετοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ έχεις κάτι να πεις για τον τρόπο που σχολιάζουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη μουσική και αυτόν τον τρόπο της ταχυγλωσίας που σχολιάζουν το ό,τι αντιλαμβάνονται αυτοί?
0: Ναι.
1: Είδες, ο νους λέει δεν φυλακίζεται.
0: Κοίτα, εγώ παρατηρώ 2-3 πραγματάκια τα οποία δεν ξέρω αν είναι σωστά ή όχι. Εσύ είσαι πιο, έτσι, πιο κατερτισμένη
1: πιο στα, κοντά στο πούμε
0: στα
1: αλλά,
0: μουσικά ναι, συνολικά έτσι. Εγώ μεγάλωσα με τα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και των αρχών του 80, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μου.
1: Να που έφτασες όμως.
0: Λοιπόν, και αγάπησα τα blues, την jazz και τη rock. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαι από εκείνη την πλευρά της όχθης του ποταμού. Αν η μουσική έχει όχθες, τέλος πάντων. Το ζήτημα σήμερα λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε πιο άμεσο λόγο, πιο ευθύλογο δηλαδή, χωρίς περικοκλάδες και περιστροφές, έχουμε πιο σκληρές εικόνες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή παλιότερα τα τραγούδια κάπως το στρογγύλευαν, κάπως το ωρεοποιούσαν, το γύρναγαν τούμπα και το έκαναν ηρωικό. Τώρα δεν έχουμε αυτό, έχουμε μια πεσιμιστική διάθεση νομίζω.
1: Έχουμε κι άλλα βέβαια, γιατί ας πούμε η αντίστοιχη γενιά με την έκφραση των κοριτσιών δεν είναι έτσι.
0: Ναι, όχι, με κορίτσια δεν ξέρω τι μουσική ακούνε. Ναι.
1: Όχι, και που γράφουν.
0: Α, ναι, άλλη γενιά από εκεί.
1: Ναι.
0: Γνώρισα και τέτοια κορίτσια στην Ελλάδα.
1: Άρα είναι και
0: που έχουν πιο πολύ ρίζα στην μουσική της δεκαετίας του 90 και του 2000.
1: Υπάρχει και αυτό. Είναι πολύ, πολλοί λόγοι και επηρεάζονται όλοι αυτοί που γράφουν μουσική. Εγώ έχω μείνει με πολύ θετικό βλέμμα στα παιδιά αυτά που ασχολούνται με τη μουσική, που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική και που συνήθως έχουν και μία άλλη δουλειά που μπορεί να έχει σχέση με τη μουσική, μπορεί να είναι δάσκαλοι μουσικής σε κάποιο σχολείο κτλ, αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Και όμως τι να πω, εκπλήσωμαι θετικά, τους καμαρώνω, είμαι περήφανη, προσπαθώ να τους παρακολουθήσω. Είμαστε φιλόξενοι για να έρχονται εδώ στο κόκκινο να μας παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Είναι αντίξωες συνθήκες, πάρα πολύ αντίξωες.
0: Είναι αντίξωες.
1: Και ας λένε όλοι, ναι και στη δικιά μου εποχή, ξέρω εγώ λένε στη δικιά τους εποχή, ήταν σκληρά τα χρόνια κτλ. Ναι, και Την εποχή που γράφαν τα ρεμπέτικα ήταν επίσης έτσι δύσκολο, φτώχεια. Ναι, βεβαίως. Αλλά έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα ανάμεσά μας, μπορεί να είναι παιδιά μας, μπορεί να είναι φίλοι των παιδιών μας, έχουν τις δυσκολίες τους.
0: Εμένα, ξέρεις, πάντοτε με προβληματίζει, γιατί από την κουβέντα που μέχρι στιγμή έχουμε κάνει έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το κομμάτι του υποκειμενισμού που το έβαλες. Δηλαδή θυμάμαι τις αρχές της ελληνικής hip-hop και rap σκηνής, ναι, ας πούμε. Δηλαδή κυρίως τους Active Member, αυτοί μας γνώριζαν δεκαετία του 90 τότε. Μας γνώρισαν αυτό το κομμάτι της μουσικής με ελληνικό στίχο, γιατί το ξέραμε φυσικά ότι προϋπήρχε. Εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, που έχω μουσικές σπουδές σε jazz, τη hip hop και το rap τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί είναι κομμάτι της jazz στην πραγματικότητα. Είναι μια διάσπαση, ας πούμε, τώρα που έχουμε και τις διαγραφές και γίνεται επίκαιρο το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι και εκείνος ο στίχος ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα. Και αναρωτιέμαι, αυτό είναι δείγμα νέας εποχής της κοινωνίας, δηλαδή έχει αλλάξει η κοινωνία και έχει εξωθήσει τα πράγματα σε αυτήν την κατεύθυνση, ή η μουσική πρωτοπορεί και δημιουργεί νέες συνθήκες?
1: Και,
0: είναι λίγο το αυγό του Κολόμβου,
1: ναι, ακριβώς. Δηλαδή και το ένα συμβαίνει και το άλλο, και το βλέπω με μία προοπτική ότι συμβαίνουν τόσα πολλά. Αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε, δηλαδή μέσα στην εξέλιξή μας είναι και αυτό, όπως και ο τρόπος γραφής στα βιβλία.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι γράφουν με τόσους τρόπους οι συγγραφείς.
0: Έχει απλοποιηθεί και αυτό, οι περισσότεροι γράφουν χωρίς πολλά κόμματα, χωρίς δεύτερες προτάσεις, δηλαδή.
1: Ναι, ότι... αλλά δεν έχει εξαφανιστεί και το άλλο.
0: Όχι, πάλι.
1: Δηλαδή, και βλέπεις ότι και διαβάζουμε και συζητάμε για βιβλία και μπορεί να πούμε έτσι τώρα με χιούμορ, ας πούμε, τι μουσική ακούς. Τι μουσική ακούς? Εγώ νόμιζα ότι ακούς άλλη μουσική, από όσο σε ξέρω.
0: Ναι.
1: Τελικά ακούς και άλλα. Πήγες διακοπές και συνδύασες το χρόνο σου, το πιο πολύτιμο που έχουμε, που είναι ο χρόνος μας, τον συνδύασες με άλλου είδους μουσικές από αυτές τις μουσικές που αγαπάς, γιατί εσύ στις εκπομπές σου βάζεις μόνο αυτά που αγαπάς.
0: Τα δοκιμασμένα μου.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, έχεις κάνει μία επιλογή ρουτίνας, αλλά αγαπάς τη ρουτίνα σου και για κάποιο λόγο την έχεις επιλέξει. Και αυτό, ναι, παρουσιάζεις. Και τώρα κοίταξε να δεις πώς βγήκε σήμερα.
0: Ναι, κοίτα, η σκέψη που είχα για σήμερα.
1: Θα επανέλθεις όμως, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Κοίταξε.
1: Ή τα βάζεις έτσι μία φορά και τα περνάς?
0: Όχι, καθόλου. Είναι ένα νέο κομμάτι της μουσικής, το οποίο άρχισα να το γνωρίζω τώρα. Και με ενδιαφέρει περισσότερο η μουσική ως φορέας πολιτικής και κοινωνικής εξέλιξης και άποψης. Και άρα λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να το εξετάσω. Να το εξετάσω υπό την έννοια, όχι επιστημονικά, αλλά βάση περιπτώσει να μπω μέσα και να δω τι είναι αυτό και τι σημαίνει αυτό. Βασική αρχή, τουλάχιστον στη δική μας τη δουλειά, είναι να κάνουμε το έξτρα μέτρο, να ανοίγουμε το παράθυρο και να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω κάθε φορά από το προφανές. Άρα η μουσική σηματοδοτεί και σημαίνει πράγματα και πρέπει να δούμε τι σημαίνει και γιατί εκφράζονται οι νέοι σήμερα από αυτό, γιατί θα μας δώσει και δείγματα για την
1: κοινωνία. Εσύ τους καταλαβαίνεις?
0: Τώρα, άμα πω ότι καταλαβαίνω τους νέους, θα πω ψέματα.
1: Δηλαδή, αν κάτι λένε, κάποιο μήνυμα θέλουν να μας στείλουν, να μας δώσουν, και μεταξύ τους επικοινωνούν και μαζί μας επικοινωνούν, εσύ το αντιλαμβάνεσαι? Μπαίνεις μέσα στην ανησυχία τους?
0: Προσπαθώ να μπω. Δεν λέω ότι τα καταφέρνω. Θέλει δουλειά αυτό. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων ή νέων, εν πάση περιπτώσει. Το ένα, το οποίο λίγο πολύ το ξέρουμε, που είναι εκείνη που και στη δική μου εποχή άκουγα μουσική, η οποία δεν είχε ιδιαίτερες ανησυχίες σε σχέση με κάποιους άλλους που ακούγαμε, γιατί και εγώ σε εκείνη την ομάδα των ανθρώπων ανήκα, που ακούγαμε μουσική με ανησυχίες, δηλαδή που έβαζαν ερωτήματα και δεν έδιναν απαντήσεις. Άρα λοιπόν και σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν δύο τέτοιες διαφορετικές γραμμές. Από τη μία γραμμή, αυτή που είναι λίγο πιο σταθερή, ας πούμε, και το βάζω σε εισαγωγικά, δεν έχω μεγάλες ελπίδες για το μέλλον, για να αλλάξουν πράγματα. Από αυτή την καινούργια γενιά όμως, που θέλει να ασχοληθεί με νέα πράγματα και εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο, νομίζω πρέπει να σκύψουμε πάνω σαν κοινωνία και σαν μεγαλύτερη, Γιατί εντάξει, συνηθίσουμε να λέμε ότι ο καθένας από εμάς, τέλος πάντων, στην πορεία του χρόνου μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και έρχονται οι νεότεροι που παίρνουν τη σκυτάλη. Έτσι, αυτό έλεγε ο Μάρξ.
1: Δώσε τη σκυτάλη,
0: όμως. Ανωδική μορφή της επανάστασης. Ναι, κοιτάξτε, η σκυτάλη δεν πρέπει να δοθεί εύκολα. Είναι η άποψή μου. Πρέπει να το διεκδικήσουν και να το κατακτήσουν κιόλας. Ακόμα και αν εμείς η μεγαλύτερη γενιά, ας πούμε, δημιουργούμε, χωρίς να το λέμε κατά την άποψή μου, αυτό πρέπει να κάνουμε, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μας ανατρέψουν και να πάνε παρακάτω τα πράγματα.
1: Συμφωνούμε. Φτάνει να μην πεισμώνει η προηγούμενη γενιά ή να μην... να μένει αμετακίνητη, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, εντάξει, καλά, και αυτά θα τα έχουμε, έτσι. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
1: Και να αποφύγουμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Το άλλο που με προβληματίζει όμως είναι το εξής. Παίξαμε λόγος τιμής, το ένα γκρουπάκι τέλος πάντων. Παίξαμε τζάουλ, το δεύτερο, πρόσωπο αυτής της ιστορίας που γνώρισα εκεί στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι οι στίχοι τους έχουν πολύ μεγάλο βαθμό υποκειμενισμού όμως. Δηλαδή μιλούν για το πώς βλέπουν αυτή την κοινωνία, πώς βλέπουν
1: είναι
0: αυτή
1: τα πράγματα. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Είναι αναπόφευκτο.
0: Αυτό,
1: γιατί και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος αυτό δεν έκανε, που είπες πριν και τον θαυμάζω, έτσι.
0: Ναι, καλά, εγώ θεωρώ ότι είναι μαζί με τον Μάνο Ελευθερίου οι σημαντικότεροι ποιητές και στιχουργοί που έχουμε. Δεν βάζω τα ιερά τέρατα για να μην παραξηγηθώ κιόλας, έτσι. Δεν θα το συγκρίνω με τον Νίκο Γκάτσο, ας πούμε. Ούτε με το Ρίτσο, αλλά...
1: Ο καθένας έχει τη δική του αξία, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καθένας δεν γράφει εκπροσωπώντας τον εαυτό του και το τι συμβαίνει με το δικό του φίλτρο.
0: Κοίταξε τώρα, υπάρχουν πολλές σχολές.
1: Και στην Ελλάδα, έτσι, μιλάμε τώρα ότι αλλιώς είναι ο ποιητής της Ελλάδας, της γενιάς αυτής, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Αλλιώς... γράφει κάποιος στην Αμερική, αλλιώς στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και έχει να κάνει και
1: που
0: με
1: ζει.
0: Πέρα από το που ζει, έχει να κάνει και με το πώς προσεγγίζει ο ίδιος το ρόλο του, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρεις πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις, γράφω ένα χρονογράφημα κάθε εβδομάδα στην Αυγή. Προφανώς αυτά που γράφω παίρνουν αφορμή από πράγματα που συναντώ στην καθημερινότητά μου. Δεν τα
1: ακριβώς
0: γεννάω. Εντάξει, μπορεί να γεννάω μια ιστορία για να καταλήξω,
1: ναι, αφορμή...
0: να σχολιάσω μια κοινωνική πραγματικότητα, αλλά η κοινωνική πραγματικότητα είναι εκεί, υπάρχει. Πολλές φορές σημαίνει και το ανάποδο, δεν υπάρχει κανόνα σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι οπωσδήποτε υποκειμενική μου ματιά. Είναι πώς εγώ αντιλαμβάνομαι μια πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό δεν έχω την αίσθηση ότι, και δεν προσπαθώ να το κάνω κιόλας, αν το κάνω έχω αποτύχει, να το παρουσιάσω στη μοναδική εικόνα ή την απόλυτη εικόνα. Δεν είμαι μόνο εγώ που είδα αυτό το γεγονός και κατάλαβα το συγκεκριμένο πράγμα. Είναι και άλλοι άνθρωποι που είδαν ένα γεγονός και το εξέλαβαν, ναι, διαφορετικά.
1: Δεν έχουν και όλοι τον τρόπο, ας πούμε, να... Αυτό έχει γίνει και με τα social media, που δεν έχει κάποιος τον τρόπο να γράψει σε μια εφημερίδα τη δυνατότητα αυτή. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούν τα social media για να εκφραστούν για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε ώρα κτλ. Και ζούμε αυτό που ζούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Θυμάμαι τώρα λοιπόν που βάζεις, βάζεις αυτή την υποσημείωση. Θυμάμαι ένα κείμενο του Ψαθά, ο οποίος χρονογράφος και εκείνος έγραφε, αν θυμάμαι καλά, στα Νέα. Λοιπόν, και απαντούσε σε μια επιστολή που του είχε στείλει κάποιος νέος φερελπής δημοσιογράφος. Και του λέγεται, εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπει σήμερα, το ότι κάθομαι και γράφω πέντε αράδες, ας πούμε, και περνάμε ωραία, έχει και μια δουλειά από πίσω, που είναι ότι ξεκίνησα ως κλητήρας, έγινα σύνταχτης δικαστικού ρεπορτάζ, έγινα τόνα, έγινα τάλο, έγινα υπεύθυνος ύλης, έγινα για να φτάσω να γίνω χρονογράφος. Άρα, αν το όνειρο σου.
1: Τι το ρωτούσε ο άλλος?
0: Τι πρέπει να κάνει, ναι, να γίνει χρονογράφος. Ναι. Και αυτό, ναι, εκείνος το εξηγούσε ότι πρέπει να περάσει όλη την αλυσίδα παραγωγής μέχρι να φτάσει να έχει αυτό το προνόμιο. Ας πούμε, γιατί πάντα ο ρόλος του χρονογράφου είναι προνομιακό σε μια εφημερίδα. Έχει πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας και δυνατότητα να σχολιάσει τα πάντα.
1: Και σπανίζει πλέον.
0: Τώρα πια δεν υπάρχει. Νομίζω είμαστε τρεις που έχουμε απομείνει. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα για, ναι, να πληθύνουμε.
1: Όχι
0: γιατί. Κυρίως για να πληθύνουμε το βάζω. Λοιπόν. Εκείνο όμως ήταν αποτέλεσμα και φίλτρων, μια σειρά φίλτρων, το οποίο ίσχυε και στην μουσική βιομηχανία για πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχε δηλαδή παραγωγός, ο οποίος έλεγε αυτός κάνει, αυτός δεν κάνει. Δεν είχαν πάντα δίκιο,
1: ναι.
0: Αλλά
1: υπήρχε ο ρόλος. Ναι.
0: Υπήρχε ο ρόλος, υπήρχαν τα φίλτρα. Να περάσεις τον παραγωγό, να πας μετά στο διευθυντή παραγωγής, να σε ακούσει και ο διοκτήτης εταιρείας ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και να εγκρίνει ή να συμφωνήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να σου αφήσει τα περιθώρια. Τα ξέρεις πολύ καλά, ναι. Γι' αυτό χαμογελάς. Το οποίο βεβαίως απέκλειε πολλούς ανθρώπους με ταλέντο από το να βγουν στην δισκογραφία. Από την άλλη,
1: βοήθησε κιόλας, ναι.
0: Από την άλλη μεριά μας απάλασε από μια σειρά μουσικών προϊόντων τα οποία δεν θα άξιζε και τον κόπο να βγουν στην δημοσιότητα. Σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εποχή όπου ο καθένας κινείται και λειτουργεί με το δικό του τρόπο, χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό λοιπόν βοηθάει εντός εισαγωγικών σε αυτό που ονομάζουμε αυτοαναφορικότητα στη μουσική ή στο στίχο της μουσικής.
1: Επειδή και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, ίσως να μην μπορούμε να το κρίνουμε που είναι στη σύγχρονη εποχή που και εμείς το βιώνουμε και οι διπλανοί μας γράφουν τραγούδια και περνάνε με αυτόν τον τρόπο. Όμως εγώ θέλω να πω ότι και αυτή η παρέα, η κάθε παρέα δηλαδή, mm-hmm. τελικά λέει, ας πούμε, θα πάω στον Μπάμπι, οπωσδήποτε θέλω να το ακούσει και ο Μπάμπι σε αυτό. Δηλαδή πάλι έχουν αντικαταστήσει κάποιους ρόλους, mm-hmm. αλλά τώρα θυμάμαι ότι, ας πούμε, πόσο άλλαξε η πορεία και το ρεπερτόριο του Μητροπάνου χάρη στον παραγωγό του.
0: Τον Ιωάννη τον Πενέτο. Βέβαια.
1: Για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε έτσι, mm-hmm. επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ ο Δημήτρης Μητροπάνος,
0: ναι.
1: σε όλο το.
0: Τώρα κανονικά πρέπει να βάλουμε τον Τζίμι Πανούση.
1: Ό,τι θέλεις θα βάλεις. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές η άλλη γνώμη ή του ειδικού η γνώμη. Απ' την άλλη, θέλω να πω και. Βλέπω και την ώρα. Mm-hmm. Ότι εμένα προσωπικά, στο δικό μου το κομμάτι, δεν με ενδιαφέρει να μου πουν όλη τη γνώμη τους. Εγώ μετράω τη γνώμη που υπολογίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ίδιο κάνουν και ο καθένας στο τομέα του. Δηλαδή στο τι είδος μουσικής υπηρετούν, στο τι τραγούδια γράφουν κτλ.
0: Μάλιστα. Η υπεύθυνη ροή του προγράμματος του Κόκκινου μου έβαλε τελεία εκ των πραγμάτων. Δεν ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε
1: ο χρόνος,
0: σε...
1: ο αμήλικτος.
0: Ο χρόνος είναι η μόνη μονάδα μέτρησης που δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς. Όλα τα άλλα τα κάνουμε από μέτρα σε ίντσες για να βολευτούμε. Αλλά αυτό δεν. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δεν ήταν από το φεστιβάλ της Ελάτιας, αλλά που το τραγούδαγα στο δρόμο πάνω στη μηχανή. Οπότε θα ακούσουμε αυτό. Πάμε.
2: Το κόκκινο.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 105 και 5.

αυτό ήταν το γεωγραφικό πλάτος και μήκος που πήγα στο φετινό έτσι ταξιδάκι και παρατήρησα αυτή την περίεργη και ιδιαίτερη ιστορία με τα διόδια, όπου κάθε 3 και 2 έπρεπε να σταματάς και να πληρώνεις πόσα τα οποία μάλλον δεν δικαιολογούνται από την πραγματικότητα, διότι φτάνει πλέον από ό,τι κοίταζα και από ό,τι υπολόγισα σε μια διαδρομή που χρειάζεσαι περίπου 80 ευρώ βενζίνη να πρέπει να πληρώνεις καμιά 40 ευρώ διόδια, το οποίο είναι μάλλον λιγάκι υψηλό το ποσό, και δεδομένου μάλιστα ότι οι δρόμοι δεν είναι και αυτοί που θα έπρεπε να είναι ή που οι δρόμοι δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι επειδή συνήθως προσπαθώ να πηγαίνω από τις παλιές εθνικές οδούς, από το επαρχιακό οδικό δίκτυο δηλαδή, διότι είναι κατά την άποψή μου προτιμότερο να πηγαίνει κάτι με λιγότερα χιλιόμετρα και να μυρίζει, όπως τα έλεγαν και οι ποιητές μας, το χαμομήλι και το φλισκούνι στον δρόμο όπως θα κινείται, και πέρα από τα όμορφα καφενεία και τα όμορφα μαγαζάκια που μπορεί να συναντήσει κανείς στα χωριά, πρέπει να σας πω ότι το καινούργιο τρέντ, η καινούργια ιστορία δηλαδή με την οποία βρέθηκα αντιμέτωπος, είναι να έχουν κατέβει τα όρια ταχύτητας σε όλους τους δρόμους του επαρχιακού δικτύου. Δηλαδή από εκεί που με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το ανώτατο όριο στο επαρχιακό δικτύο είναι 90 χιλιόμετρα, σήμερα έχουμε φτάσει να είναι 60 και σε πολλά σημεία να είναι και 30 χιλιόμετρα, και δεν μιλώ μόνο για κάποιες επικίνδυνες στροφές και δεν μιλώ μόνο για τις κατοικημένες περιοχές, αλλά και κάπου εκεί στο ξεκάρφωτο σε κάτι τεράστιες ευθείες 7, 8, 10 χιλιόμετρων να σου βάζει ένα όριο ταχύτητα στα 60 χιλιόμετρα και άντε να φύγει εκείνη η ευθεία. Το γιώτα καπαχή.

Ο κύριος που ακούμε είναι ο κύριος Πάνος Βλάχος, ο οποίος και αυτός ήταν στο φεστιβάλ της Ελάτιας. Το τραγούδι εδώ που λέγεται «Το κακό μου εγώ» είναι από την παράσταση «Δον Ζουάν».

Και μιας και μας έκανε την πάσα ο Πανός Βλάχος μαζί με την Νεφέλη Φασούλη. Για αυτούς που μένουν πίσω, να σας πω ότι σήμερα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να δρομολογήσει, να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δημοσίευσε και μια επιστολή, την εισήγησή της, φαντάζομαι, στην πραγματικότητα που έκανε προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, και εκεί υπάρχουν μέσα και δύο ειδήσεις. Δύο ειδήσεις που αφορούν την δομή της κοινοβουλευτικής ομάδας και την στελεχειακή δομή πιο συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, δύο σημείων η κυρία Δούρου είναι οι εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να απαντήσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να διασφαλίσει ένα συμπαγή χαρακτήρα και να φύγει από την θολότητα του προηγούμενου διαστήματος. Η πρώτη εκκρεμότητα αφορά την κυρία Νίνα Κασιμάτη, τη βουλεύτρια δηλαδή της Β' Πειραιά, η οποία, όπως σημειώνεται εδώ και αρκετούς μήνες, έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας, και έτσι τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως έχει ανακοινώσει ήδη από τα τέλη Ιουλίου, γύρω στις 17, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται να παραιτηθεί και από την βουλευτική της έδρα. Η δικαιολογία η οποία είχε πει τότε, η αιτίαση μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, ήταν πως έπρεπε να λυθούν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που αφορούσαν το ρόλο της ως αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Και έτσι η Ρένα Δούρου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένει μέχρι τις 24 Αυγούστου, μάλλον στις 24 Αυγούστου, οπότε και ανοίγει η Βούλη για την χειμερινή πια περίοδο, για τη φθινοπορεινή περίοδο. Περιμένει λοιπόν να υλοποιήσει την υπόσχεσή της και τη δέσμευσή της η κυρία Γεροβασίλη, δηλαδή να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά ήταν το ένα κομμάτι των δύσκολων, όπως καταλαβαίνουν όλοι, αποφάσεων τις οποίες έλαβαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Οι κύριοι που θα ακούσουμε τώρα, διότι είναι δύο, ήταν περισσότεροι παλιότερα, σήμερα είναι δύο, ήταν και αυτοί στο φεστιβάλ της Ελλάδας, μας έρχονται από πολύ παλιά. Το τραγούδι αυτό δεν το είπανε στο φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, αλλά ήταν από τα κομμάτια τα οποία τραγουδούσαμε τη δεκαετία του 90 πάρα πολύ, και έτσι είπα να το χώσω μέσα σε αυτή τη λίστα.

Κόκκινο 105 και 5, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννος Ηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων, ο Παντελής Νταβανέλος στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός και αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας θα το δούμε στο Viber 69-85-87-0059 και αν θέλετε δώστε μας και εσείς μια απάντηση στο ερώτημα το οποίο βάλαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλώντας με την Μαρίνα Λαχανά. Τι είναι τελικά αυτή η καινούργια μουσική που ακούνε τα παιδιά μας?

0: και πες με αγάπη.
1: Εδώ μας λοιπόν να ευχαριστήσουμε τη Ρούλα για τα μηνύματα της. Ρούλα μου, πρέπει να πω ότι περισσότερα ερωτήματα βάζεις παρά δίνεις απαντήσεις, αλλά ερωτήματα με την καλή έννοια, και εννοώ δηλαδή πάρα πολύ απλά ότι πράγματι εμείς έχουμε μάθει σε μια άλλη, σε ένα άλλο είδος μουσικής, σε μια άλλη εποχή, άλλες δεκαετίες, το 60, το 70, το 80, δηλαδή Μάνο Χατζηδάκη και Θεοδωράκη, Μανολοΐζο. Όμως η μουσική, και πολύ σωστά το σημειώνεις, πάει μπροστά, ή εν πάση περιπτώσει μεταβάλλεται, μεταμορφώνεται, βάζει καινούργια στοιχεία, επαναφέρει στοιχεία από το παρελθόν, βρίσκει καινούργιους δρόμους, καινούργιο τρόπο έκφρασης, διαφορετικό, γιατί δεν είναι πάντα καινούργιος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό που ονομάζουμε παρθενογένεση στην τέχνη και δει στη μουσική, είναι δύσκολο να το βρει κανείς. Σκέψου μόνο ότι 7 νότες και κάτι ψηλά με τις διέσεις προσπαθούν να συνδεθούν μεταξύ τους για να παράγουν νέες μουσικές και νέα νοήματα. Παρ' όλα αυτά, όντως υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο έρχεται και μένει να δούμε πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο θα είναι να προχωρήσει αυτό. Και φυσικά, βεβαίως, και εδώ είναι το πολιτικό κομμάτι του σχολείου που κάνεις, αν το καταλαβαίνω καλά, ότι οι νέοι θα πρέπει να πάνε μπροστά και ότι πάντα υπήρχαν δυσκολίες, αλίμονο. Αυτός είναι και ο στόχος, άλλωστε, της μουσικής, να εκφράσει τα συναισθήματα των ανθρώπων και να τους δώσει κίνητρο και δύναμη για να πάνε παρακάτω. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηνά. Αυτό λέει και η Αθηνά, είναι η έκφραση του κόσμου της, που δυστυχώς δεν έχει μάθει να έχει πολύ χρώμα, και δεν είναι πολύ λάθος η γνώμη σου, Αθηνά, νομίζω σωστά τα λες. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον Στέφανο που μας εύχεται ένα ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού και μας καλησπορίζει και επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει ο αξέχαστος Μάρκος Βαμβακάρης, τα τραγούδια μπορεί να είναι πάνω από τα 1000, αλλά οι νότες μουσικής μόνο 7. Είδες, κοντά πέσαμε. Δεν το είχα διαβάσει όταν έκανα το σχόλιο. Στεφάνε, από την αγαπημένη σου και αγαπημένη μας Καλαμαριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μία αποκάλυψη για μένα, πρέπει να σας πω. Βασιλική Μιχαλοπούλου, το τραγούδι λέγεται «Ενδεχόμενα», άνοιξε κάπου κάτω από τον ήλιο τη συναυλία και πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή παρουσία. Ακούστε τι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων Σεπτεμβρίου. 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν.

0: Αν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105.5 για την Αθήνα, τους 91.4 για τη Θεσσαλονίκη, τους 107.7 για την Πάτρα. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στην ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας. Οι τρόποι, 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός που θα απαντήσει ο Παντελής, και 69-85-87-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία θα τα δούμε αμέσως. Και να, ένα μήνυμα από την Κλεοπάτρα, το οποίο θα το διαβάσω πριν τον επόμενο σταθμό του μουσικού μας ταξιδιού σήμερα, το οποίο μουσικό ταξίδι εφάπτεται, συμπίπτει με κάποιο τρόπο με το μουσικό ταξίδι του Φεστιβάλ της Ελάτιας, το οποίο παρακολούθησα το προηγούμενο μήνα. Η Κλεοπάτρα λοιπόν μας λέει ότι η Ελληνάδικα ακούει η μικρή της κόρη και το θεωρεί απίστευτο, μεγάλωσε ακούγοντας Τζεζάρια Εβόρα και Μπρέγκοβιτς. Καμιά φορά λέει στο αυτοκίνητό της έχει κάτι ραπ αλβανικά, η μεσαία ακούει γενικά αρκετά καλή μουσική, και εδώ πρέπει να σου επισημάνω ότι είναι πρόβλημα να θεωρούμε ένα συγκεκριμένο είδος καλή μουσική, παρά το γεγονός ότι και εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου, δηλαδή η ροκ και η έθνη και καλά ελληνικά τραγούδια όλων των αποχρώσεων. Και η μεγάλη μας λέει ακούει παραδοσιακά ιρλανδέζικα και metal rock, μετά από τόσα ιδιαίτερα πιάνο καμία δεν ακούει ούτε κάτι λίγο από κλασική μουσική. Φαντάζεσαι κάποιον να ανοίγει ένα βιβλίο, να είναι ένας άνθρωπος 30, 40, 50 χρονών και να ανοίγει ένα βιβλίο που να διαβάζει γου και α, γα, του και α, τα, αυτή είναι μία γάτα? Δεν χρειάζεται, κλασική μουσική είναι μέσα τους. Και μιας και πιάσαμε τα της κλασικής μουσικής, Βασίλης Παπακοσταντίνου ήταν και αυτός.

λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αυτό το δεν υπάρχει, θα έπρεπε να το απευθύνει με κάποιο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση προς την τουρκική κυβέρνηση, διότι αυτά τα οποία έκανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, την Κυριακή για την ακρίβεια, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση, είναι από αυτά που λέμε ότι δεν υπάρχουν, διότι δημοσίευσε τον χωροταξικό της σχεδιασμό, για το θαλάσσιο χωροταξικό της σχεδιασμό, όπου τι έκανε η γειτονική μας χώρα, επέλεξε να ορίσει ως προστατευόμενο περιβάλλον εκεί και θαλάσσιο πάρκο κομμάτια τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα 6 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, μπαίνουν δηλαδή και στον ελληνικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από τους περισσότερους, για να μην πω από όλους, ως μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση αυτά δεν τα βλέπει, διότι έχουμε τα ήρεμα νερά, τα οποία θα πρέπει με κάθε τρόπο έτσι να υποστηρίξουμε, διότι αλίμονο αν τολμήσει κανείς να μιλήσει στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Βέβαια, να πούμε εδώ και ότι ο κύριος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απέστειλε επιστολή στην Κομισιόν που ζητάει να σταματήσουν, λέει, τις χρηματοδοτήσεις.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

Βέβαια, το πρόβλημα με την επιστολή που έστειλε ο κύριος Γιώργος Αυτιάς στην Κομισιόν δεν είναι ότι διεκδίκησε τα ελληνικά συμφέροντα. Το πρόβλημα είναι ότι η Κομισιόν αυτή την περίοδο είναι διακοπές, γιατί οι εργασίες της τέλος πάντων επανεκκινούν από την ερχόμενη εβδομάδα. Και έτσι λοιπόν αυτή η περισπούδαστη επιστολή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν βέβαια και με την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να κινηθεί. Δεν έχει γίνει ακόμα κανένα διάβημα, δεν έχει γίνει καμία προσφυγή προς τους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου η χώρα μας να διεκδικήσει αυτά που τις ανήκουν και όχι μόνο της ίδιας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καλά τα λέμε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα υπερασπίζουμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στο ταξίδι της Ελάτιας. Η επόμενη μουσική στάση λέγεται Στιχοθεραπεία και είναι ένα κομμάτι του Νόβελ 729 που το έχει φτιάξει μαζί με το ελεύθερο πνεύμα από τους λογοτιμείς.

0: τέλος.
1: Είπαμε λοιπόν 69-85-87-0-59 αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα η Αζανασία, Αζανάσια μάλλον, εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ με τους λατινικούς χαρακτήρες. Βέβαια λέει η hip hop γράφει 50 χρόνια, ξέρω παιδιά 20-23 που ακούνε rock των 60, της δεκαετίας του 60 δηλαδή. Λοιπόν, μια πληροφορία την οποία μάλλον δεν την έχουμε εύκαιρη περισσότερο από εμάς, αλλά είναι εκεί και θα έπρεπε ίσως να την γνωρίζουμε, είναι ότι η rap που ξεκίνησαμε να την γνωρίζουμε περίπου τη δεκαετία του 70 εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μουσικολογικό ή αμουσικό είδος, εν πάση περιπτώσει, ένα στιχουργικό στην πραγματικότητα, διότι η βαρύτητα δίνεται στον στίχο που είναι γραμμένο σε ιαβικό 15-σύλλαβο. Άρα λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο και τον κύριο Πορτοκαλίδη από εκείνη τη σπουδαία ή μάλλον την αστεία και ενδιαφέρουσα ταινία του ελληνικού γάμου, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο της. Έχουμε λοιπόν μια ιστορία η οποία ξεκινά περίπου πριν από 2750 χρόνια, δηλαδή περίπου το 750 π.Χ. όταν ο Όμηρος συνθέτει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια που είναι γραμμένα σε ιαμβικό 15-σύλλαβο και λίγο αργότερα βέβαια όταν και ο Βιτσέζος Κορνάρος γράφει το Νερωτόκριτο πάλι σε ιαμβικό 15-σύλλαβο. Άρα δεν είναι μόνο 50 χρονών θέλω να πω, αλλά 50 χρονών και 60 είναι περίπου αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως ραπ, αυτό δηλαδή το καινούριο είδος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια προσπάθεια των απόκληρων εκείνης της περίοδου και εκείνης της κοινωνίας, των μαύρων δηλαδή της Αμερικής, να προσπαθήσουν να εκφράσουν τα προβλήματα, τις ανησυχίες τους, να δημιουργήσουν κοινά πεδία συνεννόησης. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η συγκεκριμένη καλλιτέχνη. Ήταν ένα πάρα πολύ νέο κορίτσι, γύρω στα 22-23, αν θυμάμαι καλά την ηλικία τους. Το κομματάκι αυτό λέγεται Ταξίδι και είναι από αυτά που έχουν κάνει και όχι άδικα πολύ μεγάλη εντύπωση νομίζω τα τελευταία χρόνια. Μαρίνα Σπανού λοιπόν και Ταξίδι.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και μετά από αυτό το πολύ όμορφο και δροσερό τραγουδάκι της Μαρίνας Σπανού, τι τραγουδάκι δηλαδή, τραγουδάρα είναι το ταξίδι, πρέπει να σας πω ότι πριν από 2 χρόνια στο Athens Jazz Festival εκεί στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι, συναντήθηκα, το βάζω εντός εισαγωγικών, με ένα γερμανικό συγκρότημα, τους Μέουρτε, οι οποίοι είχαν κάνει την εξής πατέντα: έπαιζαν jazz techno, βασικά techno, αλλά με παραδοσιακά όργανα και ντυμένοι σαν να είναι μέλη της φιλαρμονικής. Αυτοί λοιπόν οι πολύ ενδιαφέροντες τύποι, οι οποίοι παίζαν μουσικάρες, σαν εκπληκτική μουσική όλοι τους, δηλαδή και πολύ όμορφα τα κομμάτια τους, προς το τέλος της συναυλίας σταματάνε, φεύγουνε και επανεμφανίζονται με ένα μαγικό τρόπο στη μέση της αρένας και γύρω γύρω από τον κόσμο. Αυτό το έκανε στο Φεστιβάλ της Ελλάδας και η πολύ σπουδαία, η απίστευτη τυπάρα, η πολύ αγαπημένη, η Ματούλα Ζαμάνη, και την ακούμε τώρα.

Επανερχόμαστε σε Pixlax, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι τη δεκαετία των 90 μαζί με τους αλφούς Κατσιμίχα που έβαλαν κλαρίνο στα τραγούδια τους. Αυτοί είχαν βάλει ακορντεόν, για ακούστε.

Βέβαια, πάω εκείνο το σχήμα σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, διότι δεν βρίσκεται στο σχήμα, δεν βρίσκεται και στη ζωή. Ίσως ο κινητήριος μοχλός και ο μουσικός ηθήνων νους αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας μουσικής προσπάθειας, ο πολύ σπουδαίος και ο τεράστιος Μάνος Ξηδούς, ο οποίος πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, είχε μάλλον, αλλά τα τραγούδια παραμένουν και εξακολουθούν να έχουν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ύφος και ήθος και στιχουργικά, το οποίο επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέγαμε νωρίτερα και για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, αλλά λέγαμε και για τις καινούργιες μουσικές. Τώρα, το επόμενο κομμάτι που έχω διαλέξει από αυτά που άκουσα είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το άκουσα στο φεστιβάλ, παρότι ως νέος και εγώ το ζήτησα από την αρένα, αλλά δεν μου έκανε την τιμή και τη χαρά ο καλλιτέχνης. Αργότερα που τον είδα όμως, μου είπε ότι δεν άκουσε την παραγγελιά και μου είπε έτσι με ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο: «Ετούτα τα λένε από νωρίς, μπορε τρελέ».

Αθανασία, την κρατάω την υποσημείωση, μάλλον την προτροπή για τους μινόρε παράπονο και θα τους ακούσω και θα επανέλθω κάποια στιγμή όταν θα μας δοθεί ευκαιρία να ξανακάνω έτσι κάτι πιο μουσικό, γιατί φαντάζομαι ότι από αύριο θα μπούμε έτσι πιο, με πιο κανονικό τρόπο στα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Η Αθηνά μας λέει εδώ ότι αυτό ήταν τραγούδι της Ταύλας. Όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι της Ταύλας Αθηνά, αυτό είναι ριζίτικο, είναι παραδοσιακό, είναι ψιλορίτικο τραγούδι. Πάμε παρακάτω. Μία από τις καλλιτέχνες που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στην Ελλάδα, και δεν είναι βεβαίως άδικο αυτό, υπάρχει λόγος, διότι και οι άνθρωποι που πάνε εκεί στο ορεινό φεστιβάλ της Ελλάδας, εξού και το ψηλό βουνό που ακούσαμε, το ριζίτικο από το Γιάννη του Χαρούλη, πολλά παιδιά λοιπόν από αυτά που πάνε στο φεστιβάλ της Ελλάδας είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένα, και έτσι όταν ένας καλλιτέχνης βρίσκεται πάνω στη σκηνή μαζί με το φορτίο που κουβαλάει, όταν έχει αντισταθεί και έχει εκφράσει ανοιχτά την άποψή του κατά του ρατσισμού, κατά των αποκλεισμών, κατά του σεξισμού, αυτά τα πρόσωπα τη χάνουν ιδιαίτερης εκτίμησης και αποδοχής, και κάπως έτσι βρέθηκε και η Νατάσα Μποφίλιο εκεί. Όλα είναι μπροστά.

ένα ακόμα από τα δροσερά πρόσωπα τα οποία ήταν στην Ελλάδα ήταν η Νεφέλη Φασούλη, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στο κόκκινο. Πάμε με τη βόλτα της Νεφέλης και επιστρέφουμε για τη μεγάλη έκπληξη του απογεύματος.

Λοιπόν, κλείνοντας, σας υποσχέθηκα μια έκπληξη και η έκπληξη είναι αυτή, ότι παρά τις ερωτήσεις, τις αμφιβολίες, την προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την καινούργια μουσική που ακούνε οι νέοι, τι συμβαίνει με τη rap, δηλαδή με το hip hop, τι συμβαίνει με το νέο rock ίσως, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι συζήτησης, τι επιλέγουν, τι δεν επιλέγουν, πώς είναι οι στίχοι, πώς δεν είναι οι στίχοι, πόσο πολιτικοποιημένα ή πόσο λίγο πολιτικοποιημένα ή απολύτικα είναι τα παιδιά μας, και ξαφνικά σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτά με απασχολούσαν τις τέσσερις ημέρες του φεστιβάλ και στην Ελάτια, και αυτά προσπαθούσα να καταλάβω και να δω τι συμβαίνει μέσα στη νέα γενιά, ας πούμε έτσι, αφού οι περισσότεροι από όσους βρίσκονταν εκεί ήταν παιδιά σε σχέση με τη δική μου πια ηλικία που πεντάρισα, δηλαδή παιδιά από 18-19 μέχρι και 26-27, υπήρχαν βεβαίως και μεγαλύτεροι, αλλά αυτός ήταν ο μεγάλος όγκος των ανθρώπων που είχαν έρθει στο φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν που προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται και να δω πόσο πολιτικοποιημένοι ή πόσο λίγο πολιτικοποιημένοι είναι, ξαφνικά ο Γιάννης Χαρούλης ξεκινάει να τραγουδάει ένα τραγούδι, και ξαφνικά επίσης όλοι από κάτω άρχισαν να το ακολουθούν, να το τραγουδούν, και να το τραγουδούν μάλιστα με πάθος, έχοντας υψώσει και σημαίες της Παλαιστίνης, και όχι μόνο της Παλαιστίνης. Ένα πάθος που λέει ότι τα παιδιά τελικά δεν είναι τόσο απολύτικα όσο νομίζουμε, και αυτό θα είναι και το τελευταίο τραγούδι που θα παίξουμε από μια ζωντανή εκτέλεση του Γιάννη Χαρούλη, όχι βεβαίως από το Φεστιβάλ της Ελλάδας, δεν υπήρξε ηχογράφηση εκεί, και εν πάση περιπτώσει με αυτά θα σας αφήσουμε, θα τα πούμε αύριο. Από τον Γιάννη Ιλιάδη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που είναι στις επικοινωνίες και στο τηλεφωνικό κέντρο και αναρωτιέται γιατί δεν κάνω κανένα 2 ώρες ακόμα εκπομπή. Συμφωνεί κιόλας. Αύριο, Παντελή, θα περιμένεις. Από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο που ήταν κοντά σας αυτές τις 2 ώρες. Να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 5. Λοιπόν, κλείνουμε με το τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου έδωσε ελπίδα όταν έβλεπα ότι το τραγουδάνε με τόσο πάθος τα νέα παιδιά. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία Private Investigator Novel και Crime Fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
2: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνα μας χτυπάνε για σας στο 210-329-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα δωρεάν χωρίς χρέωση μέσω Viber, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο έναν ιστορικό και αγαπημένο ελληνικό δίσκο. Αυτός ο δίσκος ξεκίνησε να παίζει με το παραμύθι, που όπως κάθε παραμύθι που σέβεται τον εαυτό του, ξεκινά με τη φράση «μια φορά και έναν καιρό». Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1974 στην εποχή την ευτυχισμένη που είχε πέσει η δικτατορία, είχε αποκατασταθεί με τον Τζαμπουκά, δηλαδή, γιατί δια νόμου ποτέ δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με την λογοκρισία, και έτσι όλοι οι κομμένοι συνθέτες του παρελθόντος μπορούσαν πλέον να επισκέπτονται ελεύθερα το στούντιο ηχογράφησης. Είναι ο πρώτος δίσκος του Χρήστου Λεοντή επί μεταπολίτευσης, το «Αχ Έρωτα», που περιλαμβάνει 12 θαυμάσια και λυρικά τραγούδια που έρχονται από την περιοχή του Λόρκα, από την πολύπαθη Ισπανία, και η ελληνική απόδοση των στίχων ανήκει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλείδου, όμως επειδή αυτός ο δίσκος έχει μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία, πριν από 15-16 χρόνια που ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής ήταν εδώ στο στούντιο, στο κόκκινο, για άλλη δουλειά, τον παρακάλεσα να μας πει δύο λόγια για την εποχή και για αυτόν τον λατρεμένο δίσκο.
1: Τα τραγούδια από το δίσκο «Αχ Έρωτα» του Λόρκα, σε μετάφραση ή μάλλον ελεύθερη απόδοση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, προέκυψαν από μια θεατρική παράσταση. Μια θεατρική παράσταση που προετοίμασε ο Πέτρος Φυσούν, και λέω προετοίμασε γιατί οι συνθήκες ήταν λίγο περίεργες, και ήταν στο έργο του Λόρκα το «Οι φασουλίδες του Κατσιπόρα». Εκεί λοιπόν ο Λόρκα είχε γράψει μερικά τραγούδια όπου γινόταν μόνο μια αναφορά με κάποια δύστιχα. Ας πούμε «Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ». Αυτό μόνο. Συνήθως έτσι ήταν τα τραγούδια. Μπορεί και να ήταν γνωστά τραγούδια της εποχής του Λόρκα και τα ανέφερε έτσι. Όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, ξέρω εγώ, «Του Κίτσου η μάνα κάθεται», ξέρω εγώ. Αυτά τα τραγούδια για τις ανάγκες της παράστασης συνοηθήκαμε και τα έγραψε ο Λευτέρης, γι' αυτό λέμε ελεύθερη απόδοση, και σε μια ατμόσφαιρα που φαντάζομαι και ο ίδιος ο Λόρκα, αν ζούσε, κάπως έτσι θα τα έκανε, γιατί έχει ένα λυρισμό, μια τρυφερότητα, διάφανα τραγούδια, μ' αρέσει να τα λέω εγώ. Από τα τραγούδια του «Αχ Έρωτα», του Λόρκα, ένα ή δύο, τα οποία τα ένωσα, ήταν εκτός κύκλου. Ήταν από άλλο θεατρικό έργο που είχαμε ανεβάσει με τη Συνοδεινού στο Θέατρο Βρετάνια, το έργο του Λόρκα «Μαριάννα Πινέδα». Αυτό είναι το «Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα», που ήταν και ένα δεύτερο τραγούδι, ο «Κοντραμπαντιέρης», που εγώ το έκανα ένα. Σε αυτό λοιπόν το τραγούδι, σε αυτή την παράσταση, είχα μελετήσει κάποια πράγματα στο θέατρο, το περιοδικό θέατρο του Νίτσου, και εκεί είχα βρει, ή δεν θυμάμαι, ο Νίτσος μου τα είχε δώσει, κάποιος μου είχε δώσει μερικά τραγούδια του ίδιου του Λόρκα, γιατί ο Λόρκα ήταν και πάρα πολύ ωραίος μουσικός, μαθητής και φίλος με τον Ντεφάλια. Εκεί λοιπόν βρήκα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και χρησιμοποίησα σαν εισαγωγή στο τραγούδι μου «Μέρα γεμάτη θλίψη», σαν εισαγωγή ατόφιο το θέμα, το μοτιβάκι του Λόρκα. Αυτό που το έχετε ακούσει είναι «ταραραντα, ταραμπα, παραμπα, ταραραντα, ταρίντα, ταρα, ταραραντα, ταραντα, ταραντα, ταραραντα, ταραραραρα». Αυτό είναι του Λόρκα και συνεχίζω με τα «μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα».

Ο Φυσούν λοιπόν δέχτηκε αυτή την πρόταση τη δική μου για την παρέμβαση, ας πούμε, του Λευθέρη Παπαδόπουλου και έτσι αρχίσαμε να προετοιμάζαμε την παράσταση. Οι συνθήκες της προετοιμασίας αυτής ήταν λίγο περίεργες, όπως σας είπα πιο μπροστά. Ήτανε δικτατορία, ήτανε τέλος του 1973, μάλιστα ήτανε μια περίεργη και σαν εποχή όπου οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες ήτανε ανώμαλες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατούσε και στην ψυχολογία των ανθρώπων αλλά και στην πράξη απάνω ήτανε δύσκολη. Αλλά εκτός από αυτό εγώ είχα εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, 5 έργα θεατρικά να γράψω παράλληλα. Το 1974, θυμάμαι, έκανα Ηλέκτρα με το Κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Προετοιμαζόμουν για τραγούδια του Ντάριο Φω με τον Γκουν. Και ορκίστηκα να μην ξανακάνω ποτέ αυτή τη δουλειά. Ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο του 1974, όπου άρχισα εγώ να γράφω αυτά τα τραγούδια για τις ανάγκες του θεάτρου. Μέρα τη μέρα τα τραγούδια πλήθαιναν και μπορώ να πω ότι αισθανόμουν και εγώ μια εφορία ακριβώς από την απήχηση που είχαν στους ηθοποιούς της παράστασης, γιατί είναι οι πρώτοι που καλούνται να στηρίξουν τη μουσική σε μια θεατρική παράσταση. Και έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ο ηθοποιός να βοηθηθεί και να δεχτεί το υλικό, το μουσικό υλικό που του παραδίδεις. Αρχίσαμε λοιπόν πρόβες στην αρχή σε κλειστούς χώρους και μετά ήρθε η περίοδος το Απρίλη-Μάη να μεταφερθούμε στην έδρα από όπου θα γινόταν η πρεμιέρα, στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο που βρίσκεται απέναντι στη Χάνθ, πίσω στο θέατρο Μακεδονικών Σπουδών. Μόλις αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε εμείς πρόβες, κάποιες συμμορίες νεαρών της Χούντας ερχόντουσαν κάθε απόγευμα στις αίθουσες εκεί δίπλα στο γηπεδάκι του μπάσκετ που ήταν της Χάνθ ένα κτίριο και μας πετούσαν τεράστιες πέτρες στο θέατρο μέσα που ήταν απέναντι με κραυγές και με φύγετε παλιοκομμουνιστές, παλιοαναρχικοί, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια. Και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόβα. Φοβηθήκαμε, καλέσαμε την αστυνομία, τίποτα. Όπου άρχισε το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο. Βέβαια, σε λίγο έπεσε η Χούντα και να σας πω, εγώ από αυτές τις αντιδράσεις, παρόλο που οι συνθήκες δεν ευνοούσαν, από αυτές τις αντιδράσεις μέσα μου ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι θα έπεφτε η Χούντα. Δεν υπήρχε άλλος λόγος το να αφήνουν ελεύθερες τραμπούκους να εκδηλώνονται έτσι απέναντι στους πολίτες. Δεν συνέφερε κανένα, οποιοδήποτε καθεστώς. Και από εκεί ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι μαθηματικά θα έπεφτε η Χούντα. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω το χρόνο, αν ήταν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες. Αλλά ήταν σύντομη η πτώση, όπως και πραγματικά έγινε. Βέβαια, η παράσταση αυτή δυστύχησε, διότι μόλις πήγε να ανέβει με αυτές τις συνθήκες και μέσα από αυτή την ψυχολογία, μόλις έγινε η πρεμιέρα, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός για μία ώρα, κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, τότε τελεπερχόταν ο κόσμος στο θέατρο, ένα περίεργο πράγμα. Και μετά σταματάει. Τα καθίσματα και το θέατρο ήταν μέσα στη λάσπη, μέσα στο αυτό. Και ο Φουκαράς, ο Φυσούν, μπήκε μέσα με τα μπούνια από εκεί. Μετά τη μετέφερε, μετά τη δικτατορία εδώ, αλλά τότε το κλίμα ήταν έξω στους δρόμους. Ποιος πήγαινε στο θέατρο, κανείς δεν ενδιαφερότανε. Ήταν στους δρόμους ο κόσμος, διαδήλωνε, διεκδικούσε και χαιρόταν την πτώση της δικτατορίας.

0: και ο Χρήστος Λεοντής συνεχίζει να αφηγείται τις λεπτομέρειες που αφορούν στο δίσκο του «Αχ, έρωτα», με τα 12 ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που έφερε στα ελληνικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δίσκος του 1974.
1: Ήρθε λοιπόν η εποχή της μεταπολίτευσης, όπου κυριαρχούσε τα τραγούδια του Μίκη, και σωστά και δίκαια και καλώς. Εγώ είχα κάνει ήδη το «Καπνισμένα του Σκάλι», αλλά σαν πρώτο δίσκο επέλεξα να κάνω τα τραγούδια του Λόρκα. Ακριβώς επειδή ήταν μια εποχή εκτόνωσης, εγώ σκεφτόμουν ότι η όποια εκτόνωση καλή είναι μεν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και αισθήματα άλλα των ανθρώπων που και αυτά έπρεπε να εκφραστούν κατά κάποιο τρόπο. Και επέλεξα να κάνω λυρικά τραγούδια σαν πρώτο δίσκο μετά τη μεταπολίτευση. Μάλιστα στην αρχή επρόκειτο να τα πει άλλος τραγουδιστής. Αλλά δεν με πολύ ενδιέφερε. Δεν μου άρεσε δηλαδή να τα πει άλλος. Και ευτυχώς, παρόλο που αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες, επειδή συνήθως η παραγωγή δεν παίρνει χαμπάρι ποτέ τους τίποτα, παρά κάθε φορά σου ζητούν τον προηγούμενο δίσκο. Δηλαδή πάνε εκ του ασφαλούς, έκανες μια επιτυχία, ας πούμε μια επιτυχία εκείνη την περίοδο, αφού δεν είχα κάνει και ένα-δύο δίσκους είχα κάνει, μου ζητούσαν να κάνω δίσκο σαν την Καταχνιά. Μα δεν μπορώ να κάνω, την Καταχνιά την έκανα. Και τότε που σας την έφερα ούτε αυτή τη θέλανε. Τώρα λοιπόν μου ζητούσαν να κάνω άλλα τραγούδια από αυτά του Λόρκα. Είναι η εποχή τέτοια που πρέπει να κάνουμε άλλα αυτά, άστα αυτά. Μάλιστα ένας παραγωγός μεγαλόσχημος μου ζητούσε να φέρω το Λόρκα να διορθώσει κάποιους στίχους. Εν πάση περιπτώσει, με πολύ κόπο καταφέραμε να πείσουμε τους παραγωγούς στην Κολούμπια τότε να γίνει αυτός ο δίσκος. Και επειδή είχα μία σύμβαση που έπρεπε να κάνω δύο δίσκους το χρόνο, όπου ο ένας δίσκος έπρεπε να τον κουβεντιάζω, να τον συζητάω με την παραγωγή, ο άλλος δίσκος, ευτυχώς είχα αυτή την πολυτέλεια ας το πούμε, ο άλλος δίσκος θα έπρεπε να πληρώνουν αυτοί χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα είναι, ούτε καν στο στούντιο δεν ήταν. Θα έπρεπε να κάνω ό,τι ήθελα εγώ. Επικαλέστηκα λοιπόν αυτό τον όρο και μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις αποδέχτηκαν κατά κάποιο τρόπο, όπως και αργότερα το «Καπνισμένα του Σκάλι» και τις παραστάσεις, όλο με το τζαμπουκά που λέμε. Έτσι ευτύχησα σε μια καλή στιγμή να έχω και δύο πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές και αγαπητούς φίλους, και το Μανώλη το Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου, που ήμασταν ακόμη την προηγούμενη χρονιά στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, που συνεργαζόμασταν, ήταν στο χορό η Τάνια, και στις Βάκχες και στην Ηλέκτρα και στην Ιφηγένεια πιο μπροστά. Είχα λοιπόν αυτή την καταπληκτική ευκαιρία της συνεργασίας με δύο πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές. Είμαι ευτυχής γιατί ο κόσμος αγκάλιασε με πολύ μεγαλοκαρδία και με πολύ, πώς να το πω, αισθάνθηκε αυτά τα τραγούδια να εκφράζουν το λυρικό στοιχείο ενός συνόλου, του ακαθόριστου συνόλου ενός κοινού. Το αγκάλιασε λοιπόν όλος ο κόσμος και μέχρι σήμερα τα παίζω αυτά τα τραγούδια και τα αγαπάει ο κόσμος σαν να είναι σημερινά.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα παίζουμε ολόκληρο έναν αγαπημένο δίσκο που έρχεται από τα παλιά, συγκεκριμένα από το 1974, τον δίσκο Αχέρωτα, τον πρώτο του Χρήστου Λεοντή μετά την επταετή ταλαιπωρία της Χούντας. Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 μικρά ποίηματα του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα, που έφερε έξοχα στα ελληνικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και κατά κάποιο τρόπο τα προεξέτεινε. Στο δίσκο τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλίδου, και ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τα 4 πρώτα τραγούδια: Παραμύθι, Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα, Αβάσταχτο να σ' αγαπώ και Ο Παραδεισός μου. Ακούσαμε επίσης τον ίδιο τον Χρήστο Λεοντή να αφηγείται τις λεπτομέρειες για τον δίσκο και για την εποχή σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Κόκκινο πριν από 16 χρόνια, το 2010. Η δεύτερη ενότητα της εκπομπής ξεκίνησε με το τραγούδι «Στου Βελονιού την άκρη», και πριν παίξουμε το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων λέω να αναφέρουμε τους συντελεστές αυτού του ιστορικού ελληνικού δίσκου. Ο δίσκος λοιπόν «Αχ, Έρωτα» κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Κολούμπια τα Χριστούγεννα του 1974. Παραγωγός ήταν ο Γιώργος Μακράκης. Ηχογράφηση έγινε στο στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Τάκη Φιλιππίδη και βοηθό τον Γιάννη Παπαϊώνα.

Ο δίσκος Αχέρωτα που ακούμε ολόκληρο σήμερα άφησε πίσω του πολλά αγαπημένα τραγούδια που και σήμερα επιμένουν, που και σήμερα τα τραγουδάμε και τα αναζητάμε. Όμως το πιο αγαπημένο απ' όλα είναι μάλλον αυτό που λέει «Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ», θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Μετά το «Λούζετε η αγάπη μου» ακούσαμε και τον «Χάρο στην ταβέρνα» με τον Μανώλη Μητσιά, ένα τραγούδι που εντυπωσίασε και τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια προακρόαστο δίσκο που έγινε τότε, εποχή ευτυχισμένη για την ελληνική δισκογραφία, εποχή μεγάλων ελπίδων και κυρίως εποχή που διεμήνε ότι επιτέλους θα απαλλαγούμε από τον μεγάλο βραχνά της λογοκρισίας. Ακολουθεί το ένατο τραγούδι του κύκλου, το «Φεγγάρι».

Είπαμε ότι βασικός τραγουδιστής του δίσκου «Αχ, έρωτα» είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Όμως πλάι του, η Τάνια Τσανακλίδου, έχει τουλάχιστον ένα μεγάλο τραγούδι στην δισκογραφική της πρίκα. Αυτό το εξαιρετικό «Νανούρισμα».

Μετά το ανανούρισμα ακούσαμε και τους τέσσερις Λεβέντες, ενδέκατο και προτελευταίο τραγούδι του κύκλου Αχαίρωτα. Με την ευκαιρία να ονομάσουμε και τα 12 τραγούδια που ακούσαμε, τραγούδια του Χρήστου Λεοντή πάνω στα ποίηματα του Λόρκα, ποίηματα που έγιναν τραγούδια χάρη στην εξαιρετική ελληνική απόδοση από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Παραμύθι, μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα, αβάσταχτο να σ' αγαπώ, ο παράδεισός μου, στου Βελονιού την άκρη, το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων, λούζεται η αγάπη μου, ο χάρος στην ταβέρνα, το φεγγάρι, νανούρισμα, τέσσερις Λεβέντες και τώρα το Αχαίρωτα με το σπανιόλικο χρώμα και με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Ο Πάνος Σαββόπουλος, μουσικός, ερευνητής του ρεμπέτικου και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει στο Κόκκινο 105 και 5 ένα εξάωρο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, έναν από τους κορυφαίους αυθεντικούς προπολεμικούς ρεμπέτες. Εκπομπή δεύτερη.
5: Γεια σας. Ο Πάνος Σαββόπουλος είναι στο μικρόφωνο στη δεύτερη εκπομπή από τις 6 για τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Αυτόν τον πολύ ξεχωριστό δημιουργό και άνθρωπο που ενώ στο σχολείο πήγε μόνο 3 χρόνια, έγραψε ανεπανάληπτα στιχάκια και μουσικές, όλα δικής του έμπνευσης, χωρίς δάνεια από άλλους. Ούτε και παραδοσιακά της Μικράς Ασίας καταδέχτηκε ποτέ να χρησιμοποιήσει. Και τελικά μπόλιασε αποφασιστικά το νεότερο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ασυμβίβαστος όλη τη ζωή του Παπάζογλου, περήφανος για την καταγωγή του και την νοοτροπία του, στάθηκε όρθιος μέχρι το τέλος της ζωής του. Και παράδειγμα προς μίμηση. Ό,τι και να γράψει κανένας για τον Παπάζογλου είναι πολύ λίγο. Όσοι ασχολήθηκαν με το μικρό σε έκταση δισκογραφικό του έργο, 25-26 τραγούδια, και με την περιπέτεια της ζωής του, του βγάζουν το καπέλο και υποκλίνονται στην ιερή του μνήμη. Αυτοί όμως που θα έπρεπε να έχουν σκύψει πάνω στο φαινόμενο Βαγγέλης Παπάζογλου, δηλαδή μουσικολόγοι, φιλόλογοι, πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται υποτίθεται για τον πολιτισμό αυτού του έρημου του τόπου, μάλλον δεν έχουν ακούσει ούτε το όνομά του. Κρίμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Γεννημένος το 1896 σε ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, πρέπει να άρχισε με τα όργανα σαν έφηβος. Σίγουρα ήταν μεγάλο ταλέντο, αφού γρήγορα από το μαντολίνο που πρωτόπιασε έμαθε άψογα βιολί, μπάντζο, κιθάρα και σαντούρι. Σε κάποιες λίγες φωτογραφίες του που έχουν διασωθεί τον βλέπουμε να κρατάει μπάντσο ή κιθάρα ή σαντούρι. Πολύ γρήγορα βρέθηκε ανάμεσα στα βασικά μέλη της περίφημης Σμυρναίκης Εστουδιαντίνας του Σιδερή, που ήταν γνωστή με το όνομα Τα Πολιτάκια. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στο 1918 και τότε ο Μεν Περιστέρης έπαιζε πρώτο μαντολίνο, ο Παπάζογλου έπαιζε δεύτερο μαντολίνο ή κιθάρα και ο Αρμένης Αρτίνης μικρό ακορντεόν, που το έλεγαν και αρμόνικα ή μισοφωνία. Αυτός ο Αρτίνης, να πω τώρα κάτι με την ευκαιρία από δύο κουβέντες εις μνήμην του. Λέω λοιπόν, αυτός ο Αρτίνης ήταν σπουδαιότατος μουσικός και καλλιτέχνης κουρέας. Μόνο που το 1922 τον έσφαξαν οι Τούρκοι μέσα στον κορίο του. Ξαναγυρίζουμε στον Παπάζογλου και ακριβώς αυτή την εποχή και πρώτης καταστροφής, ο Βαγγέλης Παπάζουγλου γνωρίστηκε με τα ιερά τέρατα, τον Γιάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη, τον Παναγιώτη Τούντα, αλλά και τον Δημήτρη Σέμψη Σαλονικιό, που το 1919 έφτασε από την Νότιο-Σλαβία στη Θεσσαλονίκη, αλλά μετά πήγε στη Σμύρνη και έπαιζε βιολί με διάφορες κομπανίες μικρασιατών μουσικών. Ο Παπάζογλου ανέπτυξε φιλία με τον Σπύρο Περιστέρη και είναι αυτός, ο Περιστέρης, που έμαθε στον Παπάζογλου ευρωπαϊκές νότες και ήταν τόσο καλός μαθητής ο Βαγγέλης που έμαθε γρήγορα να γράφει με ευχέρεια τα τραγούδια του σε νότες. Κάτι του χρησίμευσε στην καταγραφή των τραγουδιών του σε παρτιτούρες και τελικά έχουν διασωθεί περίπου 70 ανέκδοτα τραγούδια του. Καιρός όμως είναι να περάσουμε και σε τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου και να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα γλαφυρό τραγούδι και πρόκειται για τον Παπατζή. Ένα ζεϊμπέκικο από το 1934 με θέμα τους Παπατζίδες. Γνωστότατο το παιχνίδι με τον Παπά Βαλές της Τράπουλας και δύο άλλα άσχετα χαρτιά με αριθμούς. Ο Παπατζής ρίχνει τα τρία χαρτιά με τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί το οφθαλμαπάτη και σύγχυση και μπερδεύεται έτσι ο αφελής παίχτης. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού μετέβει ο ιερεύς? Ο ιερεύς μετέβει στην ενορία του και το παραδάκι στην τσέπη του Παπατζή, όπως και το άλλο παπατζίδικο, το ελληνικό χρηματιστήριο. Εδώ η καλή μετοχή, εκεί η καλή φουσκωμένη μετοχή. Πού μετέβει η καλή μετοχή? Μα η καλή μετοχή μετέβει σίγουρα στο θυλάκιο του πονηρότατου επενδυτού. Χαλαρώσαμε, αλλά έτσι έγιναν τα πράγματα. Το τραγούδι του Παπάζουγλου, Παπατζίδες, μιλάει για δαχτυλήθρες, τρεις στον αριθμό, που πάντως μπορεί να είναι και τρία σπιρτόκουτα, τρεις σκάφες δηλαδή σπίρτων, όχι το καπάκι. Ο Παπατζής κρύβει κάτω από μία δαχτυλήθρα ή κουτάκι ένα στραγάλι ή κουμπί ή δεκάρα, μετά μπερδεύει τα κουτιά με κατάλληλες κυκλικές κινήσεις και ύστερα καλείται το θύμα να βρει πού είναι το στραγάλι. Αυτές είναι οι δαχτυλήθρες που θα ακούσετε. Πάντως ο Παπατζής λέει όλα αυτά τα κάνει γιατί μέσα στην καρδιά του είχε την τέλεια νοικοκυρά του και επειδή φαίνεται ότι η προκομμένη του παίρνε λεφτά και τα έτρωγε με άλλον, ποποτιόνιδος και κατεσχήνη για έναν μάγκα, αυτός που μιλάει στο τελευταίο δύστιχο την απειλεί ότι ή στην τούφα, δηλαδή στη φυλακή, ή στην τούφα θα πεθάνει ή εκείνη θα ξεκάνει.

Όλη η ζωή του Βαγγέλη Παπάζουγλου ήταν μια περιπέτεια. Καταρχήν έμεινε από πολύ μικρός ορφανός από μάνα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το πραγματικό του επίθετο ήταν Καλίνικος. Μετά το θάνατο όμως της μάνας του, ο παππούς του από αυτήν, που λεγόταν Παπάζουγλου, έγραψε τον Βαγγέλη και τα δύο του αδέρφια στο όνομά του. Έτσι του μείνε Παπάζουγλου. Επειδή δεν ήθελε να υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό ως όφιλε, ως Τούρκος υπήκος που ήταν, και επειδή, όπως σας είπα και στην πρώτη εκπομπή, ήταν ζώρικος, σκληρός, αγκούρι τον έλεγαν, και ότι αυτό που είχε βάλει στο κεφάλι του έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, χρησιμοποίησε τα χαρτιά ενός ξαδέρφου του με το όνομα Θεόφιλος Γεροντιδάκης, ο οποίος είχε πεθάνει, και έτσι απέφυγε το στρατό, αφού οι Τούρκοι δεν θα ψάχναν έναν πεθαμένο. Και τα κατάφερε. Αλλά όταν το 1919 έγινε η τρίχρονη απελευθέρωση της Ιωνίας, ο Παπάζουγλου κατετάγει αμέσως στον ελληνικό στρατό. Μάλιστα πολέμησε και στην εκστρατεία της Άγκυρας. Ύστερα, με την απιστοχώρηση όμως, επέστρεψε στη Σμύρνη και, ζώντας τη μεγάλη καταστροφή του 1922, εγκατέλειψε και αυτό στα πάτρια εδάφη και μαζί με τα μεγάλα καραβάνια των προσφύγων έφτασε στην Ελλάδα. Νέα βάσανα εδώ για την εγκατάσταση κλπ. Είχε όμως τα μεγάλα του όπλα μαζί του, δηλαδή τα όργανά του. Και έτσι βρήκε αμέσως δουλειά σαν μουσικός. Τραγούδι τώρα με τον Παπάζουγλου να παίζει μπάντσο.

Ήταν η Μπαμπέσα, το φοβερό χασάπικο του παπά Ζούγλου από το 1934 με τον Στελάκη Πρεπινιάδη. Με το τραγούδι αυτό, την Μπαμπέσα δηλαδή, ο Βαγγέλης Παπάζογλου τάραξε κυριολεκτικά τα νερά της δισκογραφίας των ρεμπέτικων και με ένα παιχνίδι των λέξεων «μπέσα», «μπαμπέσα», «μπαμπέσικα» και «μπαμπεσιές», αλλά και με μια ατμόσφαιρα στίχων που θυμίζει αρκετά ατμόσφαιρα επιθεώρησης, χωρίς να έχει το τραγούδι κατά τα άλλα καμία απολύτως σχέση με τα επιθεωρησιακά, ο εφιέστατος δημιουργός του Βαγγέλης Παπάζογλου έκανε κριτική σε μία πλευρά του άστατου χαρακτήρα κάποιων γυναικών και από την άλλη δείχνει και έτοιμος για συγχώρηση, άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων που λένε οι άλλοι. Και γίνεται αυτό αν το άλλο μέρος άφηνε τις μπαμπεσιές και έδειχνε λίγη μπέσα. Τώρα αλλάζει ο άνθρωπος, Βαγγέλη μου. Πρωτότυπη η μουσική, πρωτότυπα τα λόγια, πρωτότυπη και η ορχήστρα με τον μπάντσο του. Είπα πρωτότυπα τα λόγια, αφού το 1934 τα μεν πονηρά ρεμπέτικα μιλούσαν ομά για χασίσια, τικέδες, φυλακές, παράνομους, φόνους κλπ. Τα υπόλοιπα σχεδόν μόνο μιλούσαν για τον έρωτα. Σας είπα ότι το τραγούδι σαν ατμόσφαιρα στίχων παραπέμπει σε ατμόσφαιρα επιθεώρησης. Άρα δεν είναι καθόλου παράξενο που η μελωδία του χρησιμοποιήθηκε σε επιθεωρήσεις της εποχής με διάφορες παραλλαγές στίχων, όπως παραδείγματος χάρη από τον περίφημο Πέτρο Κυριακό. Τόση ήταν η επιτυχία της Μπαμπέσας που ο Κλέον Τριανταφυλλίδης, γνωστότερο σαν Ατίκ, έκανε τα πάντα για να συναντηθεί και να γνωρίσει τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Μάλιστα κυκλοφόρησε η φήμη ότι για να τον πλησιάσει, και επειδή ο Παπάζογλου ήταν αγκούρι και δεν γούσταρε δημόσιες σχέσεις γενικώς και ιδιαίτερα με γνωστά πρόσωπα, πήρε βοήθεια από τον κοινό του φίλο, τον Σμυρνιό δημιουργό Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη, που έγραφε τόσο ελαφρά τραγούδια όσο και κλασικά έργα. Λογικά λοιπόν η Μπαμπέσα να έχει και άλλες παράλληλες ηχογραφήσεις. Το 1934 το είπε η Ρόζα Εσκενάζη και έσταζε μέλη όταν το έλεγε. Και ο Παπάζογλου έβαλε την ίδια ορχήστρα, βιολί, κιθάρα και μπάντσο. Ο ίδιος βέβαια έπαιξε το μπάντσο. Α, Ζήλια έπαιξε η Ροζίκα μας.

Άλλη μια γυναίκα τραγουδίστρια είπε την Μπαμπέσα του Παπάζογλου και είναι η Κάτια Μένδρη που το 1934 το είπε με ορχήστρα που τέριαξε ο Περιστέρης. Η Μένδρη έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία αφού λόγω της ιδιόμορφης φωνής της δίνει και μια κλασική θα έλεγα διάσταση στο τραγούδι. Πάντως τραγουδάει αρκετά συγκρατημένα, κάτι που μπορεί να οφείλεται είτε στο κλασικό της ύφος, είτε στο ότι τα ρεμπέτικα, τα μάγκικα και τα μπαμπέσικα δεν ήταν ό,τι έλεγε συνήθως το κορίτσι. Άρα μπορεί και να φοβόταν, να δίσταζε και τελικά να συγκρατιόνταν. Πάντως η εκτέλεση αυτή συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο την ουσία και αισθητική που είχε ο Βαγγέλης Παπάζογλου στην καρδιά του όταν το έγραφε.

δεύτερη εκπομπή για τον Βαγγέλη Παπάζογλου σήμερα και μόλις ακούσαμε τρεις εκδοχές της περίφημης μπαμπέσας του. Και θα με ρωτήσετε ίσως την μπαμπέσα, δεν του την έκλεψαν? Και βέβαια του την έκλεψαν. Ήταν δυνατόν? Πρώτη κλοπή τυπώθηκε σε δίσκο 45 στροφών με τίτλο «Εγώ για σένα χώρισα» ή «Τον Γιώργο επαράτησα» στο όνομα κάποιου Κάπα Καπετάνιου και με τραγουδίστρια την Άννα Χρυσάφη, γνωστή. Δεύτερη κλοπή κυκλοφόρησε σε ένα δίσκο 33 στροφών με γενικό τίτλο «Ψηλά στην πολυκατοικία» στο όνομα κάποιου Πι Σκαρτέλη. Ένα από τα τραγούδια και η μπαμπέσα. Ναι, απροκάλυπτα με αυτόν τον τίτλο. Και με τραγουδιστή τον Δημήτρη Ευσταθίου. Αγανακτείτε, πολύ αγανακτούν. Αλλά τι να κάνουμε, πέραν του να καταγγέλουμε τους κλέφτες. Πάντως, όταν το 1994 ο Χρήστος Νικολόπουλος διασκεύασε την μπαμπέσα, την ηχογράφησε και την τραγούδησε η Στέλλα Κωστοπούλου και ο Χρήστος έβαλε το όνομα του Παπάζουγλου στο δίσκο και μπράβο του. Η ηχογράφηση αυτή είχε λίγο παράξενα, γιατί η ορχήστρα έχει μεν πειραιώτικη συγκρότηση, αλλά με προσθήκη από ένα βιολάκι. Είναι όμως ενδιαφέρουσα και τέλος πάντων είναι σημαντικό ακριβώς 60 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση να ξαναλατρεύεται δισκογραφικά αυτό το περίφημο τραγούδι του Παπάζογλου.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Ο Αγγέλης Παπάζωγλου, λοιπόν, Άγιος σε εισαγωγικά, όπως τον αποκάλεσα στην πρώτη εκπομπή, λόγω του ήθους και του ύφους του, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην καλλιτεχνική, και είναι πραγματικά λυπηρό ότι μέχρι σήμερα το έργο του δεν έτυχε της δέουσας προσοχής και αποτίμησης. Γιατί σίγουρα ο Παπάζωγλου είναι πιο σημαντικός, πιο ουσιαστικός και πολύ πιο ωφέλιμος για το ελληνικό τραγούδι γενικότερα, ιδιαίτερα το λαϊκό, από ότι άλλοι συνάδελφοί του, πιο γνωστοί και πιο πολυγράφοι. Αλλά αυτοί που θα έπρεπε να ασχολούνται με αυτά, περί άλλα τυρβάζουν. Το χειρότερο είναι ότι συχνά πρόκειται για παντελώς ανυποψίαστα άτομα σχετικά με το τι θησαυρός πέρασε από τα μέρη μας και το τι μας άφησε. Γιατί οι μελωδίες του Παπάζωγλου είναι τόσο σφιχτές, τόσο αυτόνομες, τόσο μοναδικές και τόσο πρωτότυπες, που κάθε μια τους μπορεί να γίνει η αιτία και αφορμή για μεγαλύτερα σε έκταση μουσικά έργα. Αλλά δυστυχώς, πέραν του να σκύψουν πάνω στον Παπάζωγλου και να τον κλέψουν, τίποτε άλλο δεν έγινε από συναδέλφους του, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια. Ούτε ένα βιβλίο δεν έχει γραφτεί γι' αυτόν, έστω με 100 σελίδες. Αυτά όμως δεν τελειώνουν ποτέ στην πατρίς μας, καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να λέγονται, σίγουρα. Την Παπέσα λοιπόν ακούσαμε και σχολιάσαμε πριν, και τώρα περνάμε σε μια άλλη κυρία του Παπάζωγλου, μια δημιουργία επίσης από την πολύ καρπερή, όπως αποδείχτηκε, χρονιά του 1934. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ζεϊμπέκικο «Ντερβίσενα». Πρόκειται για άλλο ένα εκπληκτικό τραγούδι του μεγαλοφιούς αυτού δημιουργού, με πολύ προωθημένες και πάλι απόψεις για τη γυναίκα, όπου για πρώτη φορά και μοναδική γίνεται χρήση του προσδιοριστικού «Ντερβίσενα». Δερβίσης, την παρασημαντική της μαγιάς, ήταν ο λεβέντης και έντιμος μάγκας. Τώρα Δερβίσενα ήταν η αγαπητικιά του Ντερβίση ή τέλος πάντων η ρεμπέτισσα που έχει ανάλογα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι λεβέντισσα και έντιμη. Το πρωτόπες δίσκο, η δεύτερη γυναίκα του Βαγγέλη Παπάζογλου, η Αγγελική Παπάζογλου Μαρονίτη, παντρεύτηκαν το 1927. Επειδή όμως η τέταρτη εκπομπή αυτής της σειράς για τον Παπάζογλου θα είναι αφιερωμένη στην Αγγελική, θα ήθελα να σας το παίξω τότε. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε τώρα την Ντερβίσενα από τον Κώστα Ρούκουνα με συνοδεία από δύο κιθάρες και ένα κομπολόι.

Όπως ακούσατε και στα στιχάκια της Δερβίσενας, με το τραγούδι του αυτό, ο σωστός Παπάζουγλου αποκαθιστά την τιμή και το όνομα της μάγκησας ρεμπέτησας στις δεκαετίες του 30, που ζει και διασκεδάζει ισότιμα με τους άντρες και που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με πρόστιχες ή πόρνες. Καταπληκτικό και αποκαλυπτικό, με διαχρονική θα έλεγα αξία, είναι το τελευταίο στιχάκι που λέει «Μ' αρέσουν οι ντερβίσιδες γιατί είναι μερακλίδες, είναι πολύ γιαβάσιδες και λίγο μπελαλίδες». Σε μετάφραση νέων ελληνικών είναι «Μ' αρέσουν οι λεβέντες και οι έντιμοι μάγκες γιατί έχουν μεράκι, γιατί είναι πράοι, ήρεμοι, αλλά και λίγο ζωντανοί, δηλαδή λίγο μπελαλίδες. Για να μην πλήττουμε ρε παιδάκι μου». Το τραγούδι επανέφερε το 1981 στη δισκογραφία «Η Γλυκερία», βάζοντας σαφώς το όνομα του Παπάζουγλου σαν όνομα δημιουργού.

Ακούσαμε σήμερα για δύο κυρίες, τύπους γυναικών δηλαδή, των τραγουδιών του Παπάζογλου, την Μπαμπή.

Έσα και την Τερβίσενα. Συνεχίζουμε με μια ακόμα κυρία του Παπάζουλου, την Αγιοθοδωρίτισσα. Πρόκειται για ένα διάσημο τραγούδι του που ηχογραφήθηκε το 1935 και που περιγράφει μια ζωηρή κοπέλα από τους Αγίους Θεοδόρους που είχε φαγούρα με τα σοφεράκια που περνούσαν και που στάθμευαν εκεί, καθώς και με τα αντράκια, τα παλικαράκια που μάζευαν το ρετσίνι στα πεύκα της περιοχής. Στο δεύτερο στιχάκι ακούμε «Και βραδιοξημερώνουμε μες στην Αμερικάνα». Αμερικάνα ήταν προφανώς κάποιο κέντρο διασκέδασης στους Αγίους Θεοδόρους, που ενδεχομένως ένας επαναπατριστής από το Αμέρικα μετανάστης είχε ανοίξει. Ο Παπάζογλου λοιπόν μάλλον πρέπει να έχει βρεθεί εκεί αρκετές φορές και έχουν ιδία να άποψη και πήρα έγραψε το τραγούδι. Και εδώ, όπως και στα δύο προηγούμενα τραγούδια, τα γυναικεία του ας το πούμε, βλέπουμε ότι ο Βαγγέλης καθόλου δεν μειώνει τη μορφωνιά την Αγιοθοδωρίτισσα που ταλγαδιάζεται με τα σοφεράκια, αλλά αντίθετα της λέει «Έλα πια στην αγκαλιά μου». Τραγουδάει περίφημη ο Στελάκης Περπινιάδης με συνοδεία από βιολί, κιθάρα, ούτη και ζήλια.

Αρχές της δεκαετίας του 40, η μετανάστρια τραγουδίστρια στην Αμερική Βιργινία Μαγκίδου ηχογράφησε την Αγιοθοδωρίτισσα του Παπάζογλου, κάνοντας ουσιαστικά την πρώτη από τις πολλές κλοπές του τραγουδιού. Και βαριακούγοντας και διασκευάζοντας έτσι λίγο της Παλαβής, η Μαγκίδου, αντί για βραδιοξημερώνουμε μες την Αμερικάνα, ακούει με την Αμερικάνα, δηλαδή μαζί με μια Αμερικανίδα γυναίκα. Το τραγούδι το ονομάζει «Τσαχπίνα Αμερικάνα». Δεν έβαλε το όνομα του Παπάζογλου, εντάξει, ίσως να μην το ήξερε η καημένη Μαγκίδου, αλλά η εταιρεία όμως έπαιξε ο Μελκόν ούτι και ένα βιολάκι. Για ακούστε και μην ξαφνιαστείτε που τα στιχάκια γίνανε φύλλο και φτερό και έχασαν το αρχικό νόημά τους. Αγιοθοδωρίτισσα, τσαχπίν Αμερικάνα!

Στη συνέχεια, η Θοδωρίτσα του Παπάζουγλου υπέστη ούκο λίγας κλοπάς. Σε ένα 45 ο Γιώργος Κονιτόπουλος, ναι, ο γνωστός, με τίτλο «Νάμουνα στη Μύκονο», ιδιοποιήθηκε την Θοδωρίτσα, βάζοντας τη γυναίκα του Ειρήνη Κονιτόπουλου Λεγάκη να τραγουδήσει. Μετά, σε ένα δίσκο 33 στροφών με γενικό τίτλο «Προθεσμία». Συμπεριελήφθη η Αγιοθοδωρίτισσα με τον αυτούσιο τίτλο της, αλλά με ονόματα δημιουργών Β' Βασιλιάδης, Βαρτάνης, Πιστόπουλος και με ερμηνευτή κάποιον Μάνο Παπαδάκη. Κατόπιν το πήρε και ο Γιώργος Κόρος και με τον αυθεντικό του τίτλο «Αγιοθοδωρίτισσα» το έβαλε σε ένα δίσκο πάλι 33 στροφών με γενικό τίτλο «Τα Πελαγίσια» και ερμηνεύτρια πάλι η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Επίσης, σε μια κασέτα με γενικό τίτλο «Θαλασσινά τραγούδια παραδοσιακά» και ένα σχετικό CD υπάρχει η Αγιοθοδωρίτισσα χωρίς το όνομα του Παπάζουγλου και με τραγουδίστρια τη Μαρίνα Βασιλάκη. Σας το ξανά πω, αδέρφια. Ο Βαγγέλης Παπάζουγλου είναι ο πιο πολυκλεμμένος δημιουργός και άνευ κυρώσεων. Ντροπή. Ντροπή σε όλους. Τελειώνουμε για σήμερα με το ζεϊμπέκικο του Παπαζούλου, «Σαφουμάρο Τσιγαρλίκη», τραγούδι από το 1935, περίφημο κομμάτι, και λέει ένα αποκαλυπτικό, ένα πάλι τραγουδιστικό ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ των τεκτενωμένων στους τεκέδες με πλούσιο λεξιλόγιο από την αργό της μαγιάς. Ο πρώτος που έβαλε χέρι στο τραγούδι ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης. Γιατί? Μα για να φτιάξει τα καβουράκια. Η πρώτη μουσική φράση που θα ακούσετε, «Στούγιαλου τα βοτσαλάκια, κάθονται δυο καβουράκια, γιατί η μάνα τους ξεπόρτισε». Τραγουδάει ο Στελάκης με συνοδεία από βιολί, σαντούρι και κιθάρα. Αυτά για σήμερα, επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πάνος Σαββόπουλος. Γεια σας.

Ο Πάνος Σαββόπουλος παρουσιάζει στο Κόκκινο 105.5 μια σειρά εκπομπών σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και το έργο του κορυφαίου ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το Tartan Noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του Noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχμιο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου. Με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Έτσι και στο βιβλίο μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολυπίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια, μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης, δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής, εκδόσεις 21.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο, απόψε Σοφής Έγρικο στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι του Αυγούστου εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Ξεκινήσαμε με τους Specials, Too Hot, και ακούμε τους Third World, 96 Degrees in the Shade. Τώρα 96 βαθμοί, αλλά ξέρετε, μιλάει για την κλίμακα του Fahrenheit, το οποίο στη Κελσίου κλίμακα είναι εκεί καμιά 35 βαθμοί. Τι να μας πούνε εμάς, παιδιά, 35 βαθμοί, για πλάκα τους έχουμε.

Ωραία, συμπληρέτε εδώ με τη σύνδρομή των Sly and Robbie, My Night Nurse. Λοιπόν, έχω μπροστά μου το ημερολόγιο Τεμπελιάς του 2026 που κυκλοφόρησε τη χρονιά που διανύουμε ασφαλώς και είναι σε επιμέλεια του Βάσια Κοτσόπουλου και θα σας διαβάσω το κείμενο που συνοδεύει το μήνα Αύγουστο και το αφιερώνω σε εσάς, τους ανέμελους παραθεριστές που μπορεί να μας ακούτε από καμιά παραλία ή από κανένα ορεινό χωριουδάκι, αλλά το αφιερώνουμε και σε εσάς που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα, είτε στις βεράντες σας, στα μπαλκονάκια, στον ακάλυπτο ή μέσα στα δωμάτια, με τη βοήθεια του κλιματιστικού ή του ανεμιστήρα. Και το αφιερώνουμε και σε εσάς που αυτή την ώρα μπορεί να οδηγείτε, είτε επειδή δουλεύετε, είτε επειδή φεύγετε, πάτε κάπου ή επιστρέφετε. Η γέννηση της τεμπελιάς. Στα λεξικά μας, η τεμπελιά ορίζεται ως η ροπή προς την αργία, η άρνηση της προσπάθειας, σωματικής ή πνευματικής, συνώνυμα, ραθυμία, απραξία ή μαλθακότητα. Ορισμοί έντονα υποτιμητικοί. Ποιο σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, όπου η ανεργία βιώνεται ως συμφορά, τολμά να υπερασπιστεί ένα υποτιθέμενο δικαίωμα στην τεμπελιά. Κι όμως, στην αρχαιότητα, το otium, δηλαδή η γόνιμη αργία, είχε αναχθεί σε θεσμό. Πότε λοιπόν η τεμπελιά θεωρήθηκε αμαρτία? Από πότε η Εκκλησία, εγκαταλείποντας την αρχαία παράδοση, καταδίκασε ανελέητα αυτή την κακοποιό διάθεση που βυθίζει τον άνθρωπο στην απελπισία και τον απομακρύνει από το Θεό? Η Εκκλησία στην πραγματικότητα ίσως δεν είναι και η μόνη υπεύθυνη. Πιθανότατα ήταν μέσα από τον εμπορικό κόσμο και υπό την πίεση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που ο λατινικός χριστιανισμός ανακάλυψε τη θανάσιμη αμαρτία της τεμπελιάς. Αν κρίνουμε από τη γαλλική περίπτωση, οι λέξεις που σχετίζονταν με την αποστροφή προς την προσπάθεια ήταν σχετικά σπάνιες στη μεσαιωνική γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι πολλές περιστρέφονταν γύρω από την αργία, αλλά αυτή δεν είχε πάντα αρνητική σημασία. Ακόμα και τον 16ο αιώνα, οι ουμανιστές αντιπαρέθεταν το otium, δηλαδή τον αναστοχασμό μακριά από το θόρυβο του κόσμου, στο negotium, που τότε σήμαινε τη διάσπαση και την εξάντληση σε κουραστικές και άκαρπες δραστηριότητες. Όσο για τον όρο φαινάν, αργόσχολος, εμφανίζεται στους Καλβίνο και Μοντάν το 16ο αιώνα, αλλά δεν φαίνεται να ήταν διαδεδομένος πριν από αυτούς. Αντίθετα, ήδη από τον Μεσαίωνα, αυτό που η Εκκλησία θεώρησε σοβαρό και τελικά θανάσιμο αμάρτημα ήταν η ακιδεία. Η ακιδεία ήταν πνευματική νοθρότητα, απέχθεια προς τις θρησκευτικές πρακτικές, μία θλιβερή αποθάρρυνση που στερεί από την ψυχή τόσο την επιθυμία να υπηρετεί το Θεό, όσο και τη θέληση για ζωή. Ο Θωμάς Ακινάτης, συγγραφέας της Σούμα Θεολογή, προτιμά να την αποκαλεί απλώς θλίψη και την ορίζει ως ένα κενό της ψυχής, μια βαθιά ανία απέναντι στο πνευματικό αγαθό λόγω του σωματικού κόπου που αυτό απαιτεί. Ο Ακινάτης συνδέει την ακιδεία με την εκούσια θρησκευτική αμάθεια, την άρνηση να επιδιώξει κανείς τα πνευματικά αγαθά εξαιτίας του κόπου που αυτά συνεπάγονται. Αυτός ο αποιεροποιημένος χρόνος που απορρίπτει κάθε τεμπελιά είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με την ωφελημότητα και το κέρδος. Η περίφημη συμβουλή του Φράνκλιν, να θυμάσαι ότι ο χρόνος είναι χρήμα, είχε πρώτα διατυπωθεί από την Ιταλική Αναγέννηση. Για τον Αλμπέρτη, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι πηγή πλουτισμού. Αν το χρήμα γράφει
καλύπτει όλες τις ανάγκες, γιατί να απασχολούμε το μυαλό μας με οτιδήποτε άλλο εκτός από το χρήμα? Λιγότερο από έναν αιώνα αργότερα, ο Γκιχαρντάν γράφει με το ίδιο πνεύμα. Κρατήστε ως βέβαιο ότι όσο σύντομη κι αν είναι η ανθρώπινη ζωή, όμως σε όποιον ξέρει να κεφαλαιοποιεί τον χρόνο και να μην τον καταναλώνει μάταια, αποφέρει πολλά. Έτσι, θεολόγοι, ουμανιστές και έμποροι ανακάλυψαν και διακήρυξαν μαζί ότι ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου. Αλλά είναι ο λαϊκός κόσμος που παρέσυρε την εκκλησία από την καταδίκη της ακιδείας προς εκείνη της τεμπελιάς. Ελάττωμα εξαιρετικά επιζήμιο σε μια κοινωνία που τόνιζε όλο και περισσότερο τη γήινη δραστηριότητα, το κέρδος και το χρήμα. Η ακιδεία ήταν ένα ατομικό σφάλμα. Η τεμπελιά έτσι πήρε γρήγορα τη μορφή κοινωνικής μάστιγας.

ο Ράφαελ Γκριν μαζί με την μπάντα του, τους Dr. Alimentando. Το κομμάτι είναι το Rasta Train. Φίλοι μου, αντιστεκόμαστε στεναρά στη λέλαπα αυτής της μεγάλης εποχής που θέλει τα πάντα να έχουν μια αξία εμπορική, που μας βάζει όλους να συμμετέχουμε στο χρηματιστήριο του πόνου, του τρόμου και της δουλείας, της σύγχρονης δουλείας που έχει μετατραπεί και που ίσως ήταν πάντα αυτή η λεγόμενη, πώς τη λένε, α, μισθωτή εργασία. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι ένας και ενιαίος. Ο χρόνος είναι δικός μας, ή ακόμα καλύτερα, ο χρόνος δεν ανήκει σε κανέναν και εμείς απλώς επιπλέουμε, περνάμε, περιδιαβαίνουμε μέσα από το χρόνο και αντλούμε ό,τι μπορούμε από χαρά, από ομορφιά, από δημιουργικότητα, από συναντήσεις. Βάζουμε τα μικρά μας φτιαράκια και τις τσουγκράνες μας και ανακατεύουμε το χώμα να μπει οξυγόνο, να πέσουν οι νέοι σπόροι, να φυτρώσουν.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Και ακούσαμε μόλις Leon Bridges, Coming Home. Ακούστε και ένα ωραίο ματάκι του Καριωτάκη από τις εκδόσεις Ερμής, Ποίηματα και Πεζά. Λέει ο ποιητής: σαν δέσμη από τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στον εστραμμένο πρόσωπο η σελήνη, ηλεκτρισμένη από φιλήματα θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτώ.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που κυκλοφόρησαν προσφάτως και με άλλα τραγουδάκια που δεν παλιώνουν ποτέ. Ακούσαμε Jimi Hendrix, ακούσαμε μόλις Louisiana Red στο κομμάτι Let This Blues και συνεχίζουμε με Edgar Winter.

Ακούσαμε μόλις Ezra Collective και επειδή με ρωτάτε, το ποίημα που διαβάσαμε του Κώστα Καριωτάκη ήταν από τη συλλογή Ελεγεία και Σάτυρες του 1927 και είχε τίτλο «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα».

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκια του Αυγούστου, αφού πήραμε την αδειά μας τον Ιούλιο. Προτιμούμε να είμαστε στην Αθήνα τον Αύγουστο, που νέζει και λίγο πιο ήρεμα και πιο πονηρά ο φυσερικός. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και ακούμε Κώστα Έιμονκ. Είναι ένα κομμάτι κάπως σαν πρόπομπος από το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος του κομματιού, Algorithm Slaves.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι του Αυγούστου εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Σοφισέδικος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59. Ξεκινήσαμε ακούγοντας Asian Dub Foundation και συνεχίζουμε με ένα καινούριο κομματάκι από το καινούριο άλμπουμ του Tricky με τίτλο Different When It's Silent, και το κομμάτι έχει τίτλο I'm Yours.

Είμαστε απλοί, ανεπίστρεπτοι και σύντομοι διαβάτες. Δεν μας πλανεύει το όνειρο ενός εξαίσιου τέλους. Τα ωραία κορίτσια ερωτευτήκαμε και εκείνα τους αγγέλους. Χαμογελάσαμε στην άνοιξη και εκείνη στα παιδιά της. Κλάψαμε για ό,τι χάσαμε. Ήμασταν άνθρωποι πολλοί. Άνθρωποι ως την τελευταία αιμόπτυση της Δύσης. Άνθρωποι να προσμένουμε στο μόλο που δεν θα γυρίσεις. Άνθρωποι να ποθούμε αυτό που ξέμαθε να μας ποθεί. Βίρον Λεοντάρης από τη συλλογή Ψυχοστασία εκδόσεις Υψηλών.

Και αφού ακούσαμε τον Crash, ακούμε τώρα Fred Wesley and the New JB's. Εδώ λέμε για παλιό συνεργάτη του James Brown. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος έχει περάσει τα πάνδυνα. Είναι γνωστό ότι στα live του James Brown αυτό το θηρίο, πέρα που τραγούδαγε, πέρα που χόρευε, έκανε αυτά τα τρομερά ακροβατικά, τα σπαγκάτ να πούμε επί σκηνής, έβαζε, έβγαζε τις μπέρτες, του σκούπιζε τους τόνους υδρότα που έχινε, είχε το νου του και άκουγε τα πάντα. Και όποιου μουσικού του ξέφευγε το παραμικρό, χώρια που γύρναγε και του ρίχνε επί τόπου ένα θανατηφόρο βλέμμα, τον χρέωνε. Είχε πέναλτι, οικονομικό. Όποιος έκανε λάθος, του το αφαιρούσε μετά από το μεροκάματο. Απίστευτος James Brown.

0: το κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: .5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ταμπού ήταν ο τίτλος από το κομματάκι που ακούσαμε μόλις από τους Σκακουμπάνο. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, διανύουμε αισίως το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Σοφισέρικος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Booker T and the MGs, Grooving.

Τι ωραία που το είπε, τι ωραία έτσι επανεκτέλεση αυτή της Μπαμπέλ Τζιλμπέρτο στο κομμάτι του Bob Marley, το Sunny Shining, και ακολουθούν οι Λέιμπαχ. Αυτοί έχουν πιάσει ένα κομματάκι των Beatles και το έχουν κάνει αγνώριστο. Across the Universe.

Και αυτό ήταν ένα κομμάτι για τους απανταχού φίλους, For Friends Everywhere, από το άλμπουμ με τίτλο Renaissance, του σχήματος The Durruti Column, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Και στη συνέχεια μια παρέα μουσικών από την κεντρική Ευρώπη, από τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, και μαζί ένας μουσουλμανός Αιγύπτιος που γράφει ποίηση στους δρόμους των παλιών Σούφι και αναλόγως ερμηνεύει. Le cri du Caïr, Pearls for Orphans.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Σας αφήνουμε ακούγοντας Coral, το κομμάτι που λέγεται The Sinner. Και ευχαριστούμε τη Σόφη Σέρικος που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινές σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάσαστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Kala. Je m'appelle Kala, je suis africain. Et tant que loco,

ψεύτικο σημάδι. Μες στην καρδιά σου ζωγραφίζει μια πληγή. Μην την ακούς όταν μιλάει, κάψε ό,τι πρέπει να καεί. Σου λέω μη βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φίλι. Κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα.

0: της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 3.